Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Υποδεχτείτε την ελευθερία, Αρβανιτάκη.

όλες οι στιγμές. Σαν νερό που γλιστράει από τα χέρια, στις σταγόνες που έμειναν, ψάχνω να σε βρω. Να μετρήσω ξανά και ξανά όλα αυτά τα τρελά καλοκαίρια, τις στιγμές.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η φεγγάρι

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζει πω αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει. Και στην αλήθεια χάνεσαι του μάγικου καθρέφτη.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ένας στίχος απλός μαρτυράει ντροπαλός την αγάπη. Μια γλυκιά μουσική μοιάζει αδολυγή σε κρεβάτι. Την κιθάρα μου εγώ γρατζουνάω με καημό γιατί λείπεις. Παίρνει χρώμα η φωνή.

μια σταγόνα βροχής. Δίπλα σου θα τη βρεις διψασμένη

τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουνα στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

να μπλέξει. Τρέχει ξυπόλυτη να ανέβει στη σκηνή και τα αγκάθια της να αντέξει. Ξέρει ότι πίκρες από χρόνια της χρωστό. Κάτω από τη μάσκα ποιος μπορεί να τη διαβάσει. Είναι φτιαγμένη από το κλέφτη του φωτός που θέλει μόνος του

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Καλή σας ημέρα. Πώς είστε? Ελπίζω καλά. Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Βασίλη καλημέρα. Κύριε προϊστάμενε, κύριε προϊστάμενε, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση, την πολιτική ενημέρωση. Πέρασε από το κύριο. Ο στόχος μας είναι ένας: να είστε καλά πληροφορημένοι για όλα τα γεγονότα όσα γίνονται και όσα οι άλλοι σας κρύβουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις και θα τις αναλύσουμε διπλό μικρόφωνο σήμερα, έτσι για να με ακούτε. Πώς το λένε αυτό, ρε Βασίλη?
1: Στερεοφωνικά.
0: Ναι, στερεοφωνικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με όλα όσα είπε, αν θέλετε, έτσι για να μάθετε και να κάνουμε μια κριτική μαζί, για όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του που έδωσε πριν από λίγες ώρες, 48 ώρες περίπου, στην ΕΡΤ. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, είναι τα σημαντικότερα, έχω κρατήσει τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξής του, είπε τιμή κάτω από το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμασης. Είναι μια κυβερνητική παρέμβαση, όπως τόνισε, σε συνεργασία με τα δηληστήρια, ώστε το πετρέλαιο θέρμασης να διατεθεί σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ του λίτρου. Τώρα δεν ξέρω, αλλά σε κάποια αυτά τα, πώς τα λένε, Βασίλη, τα βενζινάδικα, η τιμή του πετρελαίου είναι κάπου 2 ευρώ, ε? Εκεί είναι. Τώρα, επίδομα θέρμασης. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης για τα νοικοκυριά. Πλαφόν κέρδους. Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Για το ντίζελ. Επέκταση της στήριξης και για το μήνα Οκτώβριο. Τι είναι αυτό? ΦΠΑ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον βέβαια υπάρξει ανάγκη. Ανάγκη και κόψιμο υπάρχει. Τι λέμε τώρα? Για το θέμα της οικονομίας και των διεθνών και αν θέλετε του διεθνούς περιβάλλοντος. Θετική είναι η εξαίρεση για την Ελλάδα. Η χώρα μας αξιολογείται ως πιο ασφαλής οικονομικά μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα διεθνούς αναταραχής. Κόστος δανεισμού. Η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, ας πούμε, και η Γαλλία. Και για την ενεργειακή πολιτική, ή αν θέλετε ενεργειακή ασφάλεια όπως λένε, υπάρχει πλήρης εξασφάλισης ως προς την ασφάλεια τροφοδοσίας καυσίμων για τον δύσκολο χειμώνα.

Πλησιάζουμε λοιπόν και στη συνέχεια για το πολιτικό πλαίσιο. Αυτοδυναμία και σταθερότητα θέλει ο Μητσοτάκης. Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα μιας σταθερής κυβέρνησης, ενός κόμματος με στόχο την αυτοδυναμία, ικανής να παίρνει άμεσες αποφάσεις σε αχορταγράφητα νερά. Έτσι, είναι κάτι και αυτό. Αλλά όλοι όμως θέλουν αυτοδυναμία. Εδώ θέλει αυτοδυναμία και λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καρισιανού. Λέμε τώρα. Για τα ελληνοτουρκικά, στάση αναμονής. Σημειώθηκε ότι η κατάσταση στη θάλασσα αγριεύει κατά διαστήματα, με την ελληνική πλευρά να απαντά με ψυχραιμία και σταθερές γραμμές. Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει θέμα συνάντησης με τον Ερντογάν, δεν υπήρχε βεβαιότητα για άμεση συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσουν τα προγράμματά τους, αν και τέτοιες επαφές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Πάμε λίγο, μουσική ανάσα.

Για να δούμε, φίλες και φίλοι, την υπόλοιπη επικαιρότητα. Έγινε και είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση, η οποία βέβαια ακολούθησαν πολλές από την ημέρα που έγινε αυτή, αλλά εμείς θα σταθούμε στην πρώτη δημοσκόπηση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά στην πρώτη θέση με 31%. Πιο σωστά είναι στο 30,5% Βασίλη Γερασίμου. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με περίπου 17%. 16 κάπου εκεί. Και στην τρίτη θέση είναι το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη που έχει κολλήσει στο 12%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,5%. Το ΚΚΕ με 6,8%. Η Πλεύση της Κωνσταντοπούλου με 5,5%. Η Ελπίδα της πρώην Μαρίας των Τεμπών με 5,5% και με πορεία προς τα κάτω. Και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Έχουμε βέβαια και το Μέρα 25 με 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς είναι στο 2,5%. Και βέβαια με αυτό το ποσοστό δεν μπαίνει στη Βουλή. Όμως, πάρτε μια ανάσα. Όμως, γιατί με ρώτησε ο Βασίλης πριν από λίγο, με την εμφάνιση και άλλων κομμάτων, όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά θα αλλάξουν. Είμαστε σε αναμονή του κόμματος, εάν τελικά το κάνει, του Αντώνη Σαμαρά. Λένε ότι θα το ανακοινώσει αρχές του Γενάρη. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει τι ακριβώς θα γίνει. Ενώ μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά έχουμε μία μεγάλη διαμάχη. Και έρχεται μετά την αποφυλάκησή του και το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει εάν ξεπεράσει κάποια νομικά και συνταγματικά προβλήματα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος βέβαια, φίλες και φίλοι, αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Το κόμμα αυτό, εάν τελικά γίνει, θα πάρει ψήφους από όλα τα κόμματα. Ιδιαίτερα θα πάρει ψήφους από την Ελλάς του Τσίπρα, από τον Πασόκ, από τον Βελόπλο ιδιαίτερα πολύ, από την Κωνσταντοπούλου ιδιαίτερα πολύ και από την Καρισιανού. Βέβαια, λένε πολύ και από την Λογική, από τη Φωνή Λογικής. Έτσι μπορεί, Βασίλη Γερασίμου, κάποια τα κόμματα αυτά να μην μπορέσουν να μπουν στη Βουλή, εάν και εφόσον ο Κασιδιάρης ανακοινώσει το κόμμα του. Μουσική ανάσα.

Να περάσουμε στο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τον θάνατο του φίλου αείμνηστος πλέον Γιώργου Μαζονάκη. Οι υπεύθυνοι μετά την ανάκρισή τους βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Είναι το ζευγάρι των γιατρών που κρίθηκαν από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή προφυλακιστέοι. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά καθημερινά βγαίνουν νεότερα στοιχεία. Ήδη, σημερινά είναι αυτά που σας λέω. Το μηχάνημα που υπάρχει εκεί στην περιοχή του Κολονακίου, Καρνεάδου νομίζω, εκεί δεν είναι, κοστίζει 29.000 ευρώ. Ένα τέτοιο μηχάνημα όμως που υπάρχει ή υπάρχουν στα νοσοκομεία της χώρας, στα κρατικά, αυτά τα μηχανήματα κοστίζει το κάθε ένα 350.000. Η διαφορά είναι τεράστια, δηλαδή είναι, πώς να σου πω, τι να πω, από τη γη στη σελήνη, το φάγανε όπως λες. Να πούμε ακόμα το εξής, ότι καθημερινά, όπως είπαμε, βγαίνουν και νέα στοιχεία. Όταν σταμάτησε το μηχάνημα, γιατί ο Μαζονάκης είχε πεθάνει, εκείνη τράβηξε κάποιες φωτογραφίες, η γιατρός, τις οποίες έστειλε σε υπνοτιστή παρακαλώ. Πίστευε ότι κοιμάται, ναι. Έχει συνεργασία. Ο οποίος υπνοτιστής τώρα θα δώσει και αυτός κατάθεση στον ανακριτή, γιατί πολλά λέγονται. Εγώ δεν θέλω να πάρω καμία θέση. Απλώς σας λέω τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς δημοσιεύονται ή, αν θέλετε, λέγονται στις τηλεοράσεις. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω το εξής, ότι ενώ πήγαιναν για την φυλακή, ο γιατρός, πριν δηλαδή πάει στη Γαδά, ο γιατρός γύρισε στον ανακριτή και του είπε: «Αν με βάλεις φυλακή, θα κάνω απεργία πείνας». Βέβαια, η πολιτεία έχει δικαίωμα της αίτησης όλων των κρατουμένων. Όπως έχουν δικαίωμα και οι κρατούμενοι να μην θέλουν να φάνε. Δικαίωμά τους. Από την άλλη πλευρά, μόλις πήγε, ενώ στη Γαδά δεν έτρωγε, μόλις πήγε στην φυλακή, άρχισε να τρώει. Τι να πίνει, νεράκι. Επίνασε, εντάξει. Δεν ξέρω, ήταν ένας εκβιασμός που ήθελε να κάνει στον ανακριτή, μπας και τη γλιτώσει, αλλά τέλος πάντων. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι το εξής, και είναι σημερινό αυτό. Το έβαλα και εγώ στην εκπομπή στο TikTok που κάνω καθημερινά. Διάβαζα χθες, μάλλον άκουσα χθες και είδα σε όλα όσα υπόθηκαν από το κανάλι στο Μέγκα. Είπε το Μέγκα λοιπόν σε κάποιο σημείο, όταν έκαναν ρεπορτάζ για τους γιατρούς, το εξής. Καθημερινά υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μεταξύ του γιατρού, γιατί ο γιατρός στο κελί του δεν είναι μόνος του, έχει άλλους δυο. Οικονομικοί είναι αυτοί οι κρατουμένοι, για οικονομικά προβλήματα. Τους λέει λοιπόν ο γιατρός καθημερινά: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με τις γυναίκες μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα». Δηλαδή, σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Τι να πω. Ωραία, έσκασε στα χέρια της γυναίκας σου. Βέβαια, εσύ λες ότι δεν έχει καμία σχέση. Και μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά το ιατρείο όμως, στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι με άδεια δική σου. Η γυναίκα σου δεν έχει ειδικότητα. Είναι, πώς λέγονται, κουβαντική ιατρική. Ναι, μην αυτή η ιατρική. Τέλος πάντων. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Η πολιτεία πρέπει να κάνει σε βάθος έρευνες.

0: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, η πολιτεία, το Υπουργείο, να καθίσουν μέσα σε μια, δεν ξέρω, σε ένα θάλαμο, σε ένα δωμάτιο, σε μια κλινική, ξέρω εγώ, ακάτσουν όπου θέλουν, και να βρουν μια λύση, να ψάξουν το θέμα. Γιατί τέτοια ιατρία υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο το ένα που βρέθηκε στο Κολωνάκι και έτυχε με το θάνατο του Μαζονάκη να γίνει όλο αυτό. Πόσοι άλλοι φεύγουν με τέτοιες περιπτώσεις, Βασίλη Γεράσιμου? Πολλοί. Και κανείς δεν λαμβάνει υπόψη το τι ακριβώς συνέβη.
1: Αν δεν ήταν ο
0: Μαζονάκη. Ναι, χαμπάρι θα παίρναμε. Χαμπάρι θα παίρναμε. Ναι, χαμπάρι θα παίρναμε. Χαμπάρι. Έτσι. Χαμπάρι θα παίρναμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να προκάνουμε άλλες ζωές, να μην χαθούν και άλλοι άνθρωποι. Ας είναι ο Μαζονάκης ο τελευταίος. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ευτυχώς, λένε ορισμένοι, γίνονται όλα αυτά για κάποιο λόγο. Και η υπόθεση του Μαζονάκη έγινε για να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει ότι είναι εκβατική ιατρική που το ψάχνει όλο? Δηλαδή τα πτυχία που έχει η κυρία γιατρός αυτή είναι από τη Χονολουλού. Πώς το λένε το τραγούδι, Βασίλη, αυτό? Τη Χονολουλού. Αυτή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί έχει πάρει, λέει, πτυχίο κβαντικής ιατρικής. Το πτυχίο αυτό δεν ισχύει πουθενά, όχι στην Ευρώπη, σε καμιά χώρα, ούτε σε τριτοκοσμική χώρα ισχύει αυτό το πτυχίο. Και έρχεται τώρα εδώ και μας λέει, αυτό είναι το πτυχίο που έχω πάρει από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις? Γελάς. Αλλά φίλες και φίλοι, αν δεν πάρθουν μέτρα και αν η υπόθεση αυτή μετά από λίγο καιρό περάσει το αρχείο και ξεχαστεί, τότε φτού και από την αρχή. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Λέω τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως συνέβησαν, όπως έγιναν, και είδατε τι έγινε με τον κόσμο στην Αγία Τριάδα, όπου εκεί έγινε ένα, πώς να το πει κανείς, μια αγρυπνία λαϊκή για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να τιμηθεί η μνήμη του, εκεί όπου χιλιάδες κόσμος το συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του. Είναι μια απόδειξη ότι ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη, ασφάλεια, και πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχει την υγεία, εννοώ τα νοσοκομεία, οι κλινικές, τα ιατρία, να είναι σε πρώτη γραμμή και με ετοιμότητα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να το ψάξουν όλοι το θέμα από την αρχή, όλα τα ιατρία, τα πάντα όλα, που έλεγε ο αείμνηστος Νίκος Αλεφαντός. Όταν βγήκε ο Κασιδιάρης, να αλλάξουμε σελίδα, από την φυλακή τον υποδέχτηκε ο κόσμος, αρκετός. Μπήκε βέβαια το θέμα από την αρχή ότι θα κάνει κόμμα, ότι ήδη το έχει ετοιμάσει μέσα στη φυλακή. Το ζητούμενο όμως είναι πώς μέσα από τη φυλακή έκανε όλες αυτές τις κινήσεις ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για μένα μπράβο, αλλά πώς τις έκανε, με ποιανού πλάτες, είχε κινητά, είχε το ένα, είχε το άλλο? Για μένα, επαναλαμβάνω, μπράβο του που είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Αλλά πρέπει κάποιοι να ψάξουν τι ακριβώς έγινε. Και αν ξεπεράσει, όπως είπα προηγουμένως, τις νομικές, γιατί κάποιοι συνταγματολόγοι είπαν ότι μέχρι το 2033 δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, όμως μπορεί από μόνος του να κατέβει.

Και αν πιάσει το 3%, δηλαδή κάπου 150.000 σταυρούς σε μια περιοχή, στην Αθήνα, στο Β' Αθηνών, ξέρω εγώ, τότε να γίνει βουλευτής. Διαφορετικά, εάν ξεπεραστούν βέβαια τα προβλήματα, έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Όμως, σας είπα πολλά. Μας τρέλανες, λέει ο Βασίλης. Σας είπα πολλά για την επικαιρότητα. Γιατί η επικαιρότητα τρέχει με λιγκιόλη ταχύτητα, ρε Βασίλη, και είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε και εμείς με την ίδια ταχύτητα. Εδώ δεν έκοψε ταχύτητα η ΑΕΚ και βάλε 8 γκολ στον πεθαμένο. Πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω χαρά, γιατί έχω να τον ακούσω αρκετές ημέρες. Τον βλέπω βέβαια στην τηλεόραση. Είναι ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Ιατρίδης, ο πτέραρχος, με τον οποίο κάθε Σάββατο έχουμε και την συνομιλία μας αυτή για την επικαιρότητα. Ένας άνθρωπος γνώστης των θεμάτων, ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Πτέραρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και όλα καλά, Κωνσταντίνε μου.
1: Όλα να πάνε καλά, όλα.
0: Μακάρι, όλα. Μακάρι, δεν ξέρω. Ύστερα από όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη απέναντι εκεί, στην Τουρκία, θα πάνε όλα καλά.
1: Αυτό είναι θέμα δικό μας. Το πώς εμείς θα αντιδράσουμε και πώς εμείς θα ενεργήσουμε από τούδε και στο εξής. Να κάνουμε κινήσεις, πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουμε νομικές και διπλωματικές κινήσεις να κάνουμε για να δημιουργήσουμε κάποια δεδομένα ή κάποια τελεσμένα νομικά. Άρα ναι, λοιπόν είναι δικό μας αυτό.
0: Σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι οι Τούρκοι λένε τώρα εσείς με την Ελλάδα, εσείς που κάνετε αυτό, θέλετε να βάλετε οπλικά συστήματα από το Ισραήλ, από εκεί, από εδώ. Δηλαδή με λίγα λόγια προσπαθούν με άλλο τρόπο πια.
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει το άγχος για δύο πράγματα. Το ένα είναι οι εκλογές για τον κύριο Ερντογάν.
0: Ναι, αυτές θα γίνουν το 2028, κύριε Ιατρίδη.
1: Έτσι λέει ο κύριος Μπαχτελή. Ενδέχεται ο κύριος Ερντογάν να τις κάνει και πιο νωρίς, για να μπορεί βάσει του συντάγματος να μπορεί να βάλει και υποψηφιότητα για τρίτη τη.
0: Ναι, ενδεχομένως να κάνει και ένα τεχνητό ή μια τεχνητή, ας πούμε, τεχνική με την.
1: Απλώς, ναι, ναι. Με όλα αυτά, τις απειλές, με την ένταση που προσπαθεί να δημιουργήσει, δημιουργεί ένα εκλογικό αφήγημα. Θέλει να συσπυρώσει, θέλει να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς απειλούμεθα, να η Ελλάδα στρατικοποιεί τα νησιά, η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ, άρα δημιουργεί μια γραμμή, αν θέλετε, που είναι άμυνας βέβαια για μας, αλλά την εκλαμβάνει ως επιθετική γραμμή και ό,τι περικυκλώνει η Τουρκία. Άρα θέλει να δημιουργήσει ένα πολεμικό κλίμα για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί, να το εργοληφθεί και να πάει για εκλογές. Το άλλο άγχος του κυρίου Ερντογάν είναι μήπως η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια. Διότι αν το κάνει η Ελλάδα, αλλάζει, κύριε Κοντονή, όλο το στρατηγικό status quo της του Αιγαίου.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, αυτό είναι το άγχος και προσπαθεί μέσω των απειλών, μέσω, αν θέλετε, των αναλυτών, που όλοι αυτοί είναι κατευθυνόμενοι και κάποιοι δημοσιογράφοι που βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια και μιλάνε για απόβαση, μιλάνε για πόλεμο, να δημιουργήσει και λόγους ψυχολογικούς να εκφοβήσει την Ελλάδα. Αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μπροστά μας βεβαίως έχουμε το καλώδιο, έχουμε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που αν το ψηφίσει η Τουρκία θα προσπαθεί να τον επιβάλλει, να τον εφαρμόσει. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και εγώ αυτό που είπα να εξασκήσουμε την προληπτική αποτροπή. Ακούω ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νότια και δυτικά της Κρήτης. Ας το κάνει. Δεν μπορεί να επικαλείσει επί 30 χρόνια το διεθνές δίκαιο να το εφαρμόζει, διότι κάποια στιγμή αποδυναμώνει την αξιοπιστία.
0: Και βέβαια, βέβαια.
1: Άρα πρέπει να το κάνεις. Και θα έλεγα, όπως το λένε και πάρα πολλοί που ισχυρίζονται, και νότια και ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου και του Καστελόριζου.
0: Σωστό.
1: Ας τα κάνουμε αυτά.
0: Ναι. Εστάλει ένα μήνυμα, μιας και αναφερθήκατε κυρία Τρίδη στο Καστελόριζο, από τον Πρωθυπουργό. Αυτό το μήνυμα είναι η φωνή δική μας, την ακούτε εσείς στην Τουρκία. Ας λέτε ότι είναι 1950 μέτρα από τις ακτές της δικές σας στο Καστελόριζο. Ή η μεγίστη, ας το πούμε έτσι.
1: Αυτό το οποίο ελέγχεται ότι εμείς θα σας φωνάξουμε, φωνάζουμε από το ΚΑΣ και μας ακούτε, είναι για ψυχολογικούς λόγους.
0: Σωστό.
1: Απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αν η ελληνική κοινωνία φοβηθεί, θα πιέσει και την πολιτική ηγεσία να σταματήσει. Ο Ερντογάν παίζει όλα τα χαρτιά μέσω της προπαγάνδας και μέσω της μαύρης προπαγάνδας. Επομένως εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και δεν πρέπει να αφήσουμε όλη αυτή την τουρκική ρητορική, αν θέλετε τις απειλές, να επηρεάσουν τι να καθορίσουν, αν θέλετε, την ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό θα το κάνουμε με τις δικές μας κινήσεις, και σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας.
0: Ναι, το θέμα είναι αν αυτά τα λαμβάνει υπόψη της η Τουρκία.
1: Σας είπα ότι το άγχος του Ερντογάν και της Τουρκίας είναι να μην επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά ύδατα.
0: Αυτό είναι ακριβώς, αυτό όπως το λέτε, ναι.
1: Εάν το κάνει η Ελλάδα, ρητορικό το ερώτημα, κύριε Κοντολή. Πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα κάνει πόλεμο?
0: Όχι βέβαια, εγώ πιστεύω προσωπικά, νομίζω όχι.
1: Άρα, εγώ θα σου πω το χειρότερο, αν θέλετε, σενάριο. Να αρχίσει να παραβιάζει, αν θέλετε, τα 12 μίλια. Βεβαίως αυτό η Ελλάδα σαφώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αλλά και τώρα δεν παραβιάζει. Αλλά τότε θα δημιουργήσει ένα νομικό τετελεσμένο, θα έχει όλο το δικαίωμα να είσαι επί το πεδίο πάρα πολύ αντιδραστικός και αποφασιστικός και να εκθέσει τη Τουρκία στους διάφορους ελληνικούς οργανισμούς. Γιατί εκεί δεν θα λες τα ενδυνάμει χωρικά ύδατα ή τα κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία δεν υφίστανται σε ό,τι αφορά τη στήλη ύδατος ή την επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Διότι πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι οι κόκκινες γραμμές, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίδης, έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά την υφαλοκριτίδα. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως την ΑΟΣ, δηλαδή στήλη ύδατος και επιφάνεια θαλάσσης, εκεί έχουμε ενδυνάμει. Δεν έχουμε κάνει ούτε ανακήρυξη ΑΟΣ, ούτε επέκταση του χωρικών υδάτων. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν αυτές τις κινήσεις πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και από την άλλη να παίξουμε πάρα πολύ δυναμικά στη δημόσια διπλωματία. Ένα γραφείο στρατηγικής επικοινωνίας σε διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Να εφαρμόσουμε χαρτογραφική στρατηγική. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το νομοθετούμε και εμείς εσωτερικά, να το αποτυπώνουμε στο χάρτη με συντεταγμένες και να το στέλνουμε εκεί που πρέπει.
0: Στον ΟΗΕ.
1: Στον ΟΗΕ, στην Ευρώπη, στον
0: Σωστά.
1: Άτομο παντού.
0: Σωστά.
1: Ή ακόμη, αν θέλετε, και στην ίδια την Τουρκία. Εάν δεν καθορίσεις τις σαφείς κόκκινες γραμμές και το τι θα κάνεις αν παραβιαστούνε, πρέπει να τις ξέρει ο αντίπαλος. Αν δεν τις ξέρει και δεν τις καθορίζει, τότε από εκεί και πέρα δεν έχεις κόκκινες γραμμές.
0: Το θέμα είναι ότι ενώ οι Τούρκοι έχουν μια, πώς να το πει, συντεταγμένη εξωτερική πολιτική, εννοώ ότι όλοι μαζί κάνουν τα πάντα. Βέβαια θα μου πείτε, εκεί είναι ο Ερντογάν, ο οποίος είναι σαν δικτάκτορας, αλλά εν πάση περιπτώσει, μήπως και εμείς είναι ακριβώς. Μήπως και εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε μια εξωτερική πολιτική με όλα τα κόμματα, δηλαδή εδώ βλέπουμε διαφορές.
1: Θα σας πω κάτι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Πρέπει να υπάρχει πολιτική συνένεση. Πήγε ο Πρωθυπουργός του Καστελόνιου στη Στρογγύλη, ναι, στηρό, πάρα πολύ σημαντικό. Όχι όμως μία φορά στα 6 χρόνια.
0: Απόλυτα σωστό, θα το έλεγα και εγώ. Απόλυτα σωστό που το λέτε. Ναι.
1: Θα πρέπει όλη η πολιτική αρχική, τουλάχιστον μία ή δύο φορές τον χρόνο, όπως και ο Πρωθυπουργός, να επισκέπτει το Καστελόριστο.
0: Δηλαδή, μία φορά να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, μετά από δύο μήνες να πάει ο Αρχηγός της Χρηματικής Αντιπολίτευσης.
1: Ας γίνουν εκεί διάφορες συναντήσεις, συνέδρια.
0: Μπράβο.
1: Να πάει να γίνει εκεί. Γιατί όχι, στο Καστελόριζο να υπάρχει τακτική παρουσία. Και αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, ας τα εξαγγείλει και ας τα εφαρμόσει και σε άλλα νησιά, ευάλωτα νησιά, τα οποία αμφισβητεί η Τουρκία. Πρέπει να έχουμε παρουσία συνεχή από τον Εύρο μέχρι τον Καστελόριζο και συνεχή παρουσία σε αυτά τα νησιά. Υποδομές. Γιατί λέμε, ας το πούμε, θα δώσει 5.000 ή 1.000 ευρώ κάθε παιδί. Πολύ ωραία, μάλιστα. Εάν όμως δεν έχεις οικογένειες, αν δεν έχεις εργασία, αν δεν έχεις υποδομές, αν δεν έχεις γιατρούς, αν δεν έχεις κέντρα υγείας, δεν μπορεί αυτά τα μέτρα να έχουν αποτέλεσμα.
0: Πάντως και οι 5.000 είναι λίγες, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι.
1: Είναι η αρχή. Κάθε αρχή είναι καλή. Από εκεί και πέρα, ναι, αν πετύχει αυτό το μέτρο, σιγά σιγά να αρχίσει να πει, να δώσει κίνητρα. Αλλά ένας ο οποίος θα φύγει από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη και να πάει στο Καστελόριζο, όταν δεν έχει εργασία, να κάνει τι, με 5 χιλιάρικα?
0: Όχι βέβαια, πρέπει να έχει δουλειά εκεί.
1: όταν δεν έχει καθηγητές, δασκάλους, όταν δεν έχει γιατρούς, όταν δεν έχει, να πούμε, πρωτοβάθμια περίσταση, τι να κάνει, όταν δεν έχει τακτική συγκοινωνία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Φτάσαμε στο 2023, 26, συγγνώμη.
0: Σε λίγο 27 θα έχουμε, Κωνσταντίνε.
1: Για να πάμε στο Καστελόριζο να εξαγγείλουμε κάποια μέτρα. Πολύ σωστά αυτά τα μέτρα, αλλά δεν αρκούνε, και όχι μία φορά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, πρέπει να αλλάξουμε αρχική, και αυτό που είπατε, και θα επανέλθω, πολιτική συνένεση. Δεν μπορεί σε αυτά τα θέματα να μην έχουμε, στα εθνικά μιλάω, μια πολιτική συνένεση τα κόμματα. Δεν μπορεί τα εθνικά θέματα ή τα λειτουργικά να είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Είδατε στην Τουρκία. Ό,τι αφορά τα λειτουργικά, όλοι έχουν την ίδια άποψη. Και μάλιστα η αντιπολίτευση πιέζει επί το, με το δυσμενέστερο, να το πω έτσι.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό, σωστό. Το θέμα είναι ότι οι δικοί μας εδώ, στο πλαίσιο της δημοκρατίας, αλλά δεν γνωρίζουν οι ίδιοι πολιτικοί ότι η δημοκρατία έχει κανόνες.
1: Μα πρέπει εκεί να υπάρχει. Θέλετε να, αντί να πιέσετε την κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα, δεν μπορεί, επειδή ο Ερντογάν είπε κάτι και απειλεί την Ελλάδα, άρα φταίει η κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει και το πολιτικό σύστημα να δει την πραγματικότητα, να προσγειωθεί. Και πρέπει να αλλάξει τακτική. Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εάν δεν γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις, και εθνική συνεννόηση πάνω απ' όλα.
0: Σωστό. Είναι
1: σημαντικό. Επίσης διαπαιδαγώγηση. Επίσης σημαντικό. Ας αρχίσει από τα σχολεία.
0: Μα δεν είδατε τι γίνεται με τα βιβλία στα σχολεία, κύριε Πτέρχε, κύριε Ατρίδη? Είναι σοβαρά πράγματα είναι αυτά.
1: Εκεί θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη γιαρχή που καθορίζει τα βιβλία και ο υπουργός ή η υπουργός δεν έχει, λέει, άποψη. Μα σοβαρολογούμε?
0: Μα δεν έχει ο υπουργός, ποιος θα έχει, εγώ ή εσείς?
1: Το Υπουργείο Παιδείας είναι εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δεν
0: συμφωνώ.
1: Μπορεί να το αναθέτουμε σε μια αρχή που έχει άλλη ιδεολογία. Είναι λάθος.
0: Ή στο κάτω-κάτω δεν ξέρουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην οποιαδήποτε αρχή έχουν και αυτοί πολιτικές βλέψεις.
1: Και αυτό
0: και
1: λέω ότι πρέπει να είναι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να είναι ελεγχόμενα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα βιβλίο να παρουσιάζει άλλα πράγματα στα παιδιά. Η παραδοσιακή οικογένεια είναι η μάνα, ο παπάς και τα παιδιά.
0: Βέβαια, εδώ οι Τούρκοι έχουν ένα βιβλίο που γράφουν τα πάντα με, τα δικό τους, με το δικό τους ιστορικό.
1: Αυτά πρέπει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να πιστεύει ό,τι θέλει, οτιδήποτε στο κρεβάτι του, στη κρεβατοκάμαρά του, ναι, κανένα πρόβλημα. Αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχουν αρχές και αξίες. Δεν μπορεί να τις παραβαίνουμε αυτές. Έτσι γαλουχήθηκε η ελληνική κοινωνία. Ποιος θα αυξήσει ή θα λύσει το δημογραφικό? Οι δύο μαμάδες ή οι δύο μπαμπάδες?
0: Έτσι, μπράβο. Σωστό. Σωστό. Ποιος είναι ο μπαμπάς και ποια είναι η μαμά?
1: Δεν γίνεται.
0: Να το πάρουμε έτσι.
1: Κάποια πράγματα, γι' αυτό λέω, αν δεν επανέλθουμε, παλιά που λέγαμε στην Ευρωπαία, back to basics, τα βασικά, αυτά πρέπει να στρεφούμε εκεί, στην παράδοση, να προσταθούμε στην παραδοσιακή οικογένεια, να δώσουμε κίνητρα. Πώς θα αυξήσουμε το δημογραφικό? Με δύο μαμάδες και με δύο μπαμπάδες?
0: Δεν αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Νέα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Ελλάδα μικραίνει. Και βλέπετε τι γίνεται. Και να πω και κάτι άλλο, ένα πρόβλημα το οποίο το συζητάγαμε χθες. Αλήθεια, με το μεταναστευτικό, τι γίνεται, κύριε Κοντούλη?
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Έχει εκλείψει από την καθημερινή δημοσιογραφία. Ξέρετε πόσοι έρχονται καθημερινά? Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί?
0: Όχι μόνο που πηγαίνουν, ποιος τους ταΐζει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι...
1: Μετά ένα άλλο θέμα το οποίο το συζητάμε και το βλέπω καθημερινά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει τάξη. Βλέπετε όλα τα μαγαζιά που κλείνουν, όλες οι κολόνες μπροστά από τα μαγαζιά είναι μουτζωρωμένες. Είναι απαράδεκτη εικόνα, κύριε Κοντονή. Δεν μπορεί να ληφθούν μέτρα. Δεν μπορούν να μπουν κάμερες. Και όποιος μουζουρώνει ή γράφει οτιδήποτε, θα πρέπει να συλλαμβάνεται, να τα πληρώνει και να υφίσταται την τιμωρία που θα αποφασίσουμε.
0: Μα είδατε τι σας είπα προηγουμένως. Όλοι το κάνουν στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Δεν γνωρίζουν όμως ότι η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία. Η δημοκρατία έχει κανόνες, έχει νόμους.
1: Η δημοκρατία θέλει πειθαρχία και κανόνες.
0: Έτσι.
1: Εάν δεν μπουν κανόνες, εάν δεν γίνονται έλεγχοι, γι' αυτό είπαμε, πάτε στις αραβικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ντουμπάι, είναι γεμάτο με κάμερες. Όχι για να παρακολουθούν τι κάνουν, για να βλέπουν αυτά τα οποία γίνονται. Τη διαφθορά θέλησε, κάπνισε ο άλλος ένα τσιγάρο στο Αμπουτάμπι και αμέσως σε 5 λεπτά το συλλάβρε και πλήρωσε 100 δολάρια. Πέταξε μια γόβα στον δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ. Πρέπει να μπουν κάμερες και πρέπει να υπάρχουν αστυνομικοί παντού με πολιτικά όπως ισχύει. Αν το κάνεις, να συλλάβουν εκείνη την ώρα και να πληρώνεις πρόστιμο. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να συμμορφωθούμε.
0: Μα δεν είδατε τι έγινε με το θάνατο του Μαζονάκη? Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ ότι υπάρχουν αυτά τα κβαντικά, λέει η ιατρία. Η άλλη πήρε δίπλωμα από τη Χονολουλού. Που δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρανε αυτό το ιατρείο, μα πηγαίνουν και πολύ επώνυμοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν το ξέρανε. Πέθανε ένας άνθρωπος 53 ετών. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή λειτουργούν και άλλα κέντρα.
0: Ασφαλώς. Και πόσοι θα έχουν πεθάνει, κύριε Ιατρίδη? Και δεν το ξέρουμε. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Δεν ήταν επώνυμοι.
0: Ακριβώς. Επειδή δεν ήταν γνωστοί. Σωστό.
1: Έπρεπε να πεθάνει ένας επώνυμος νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, για να γίνει αυτό που έγινε. Τροπή μας. Τροπή μας.
0: Και δυστυχώς τώρα λέει θα λυθούν μέτρα. Τώρα λέει θα τα δούμε όλα από την αρχή. Τώρα τι είναι.
1: Δηλαδή πρέπει να πεθάνουν ορισμένοι για να πάρουμε μέτρα.
0: Ναι.
1: Πιο μπροστά τι κάνουμε.
0: Αυτή είναι οι είναι τραγικές αλήθειες. Τώρα με ματζούνια και τα αυτά δεν κάνουμε. Το μηχάνημα λέει που είχαν αυτοί, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, το μηχάνημα που είχαν αυτοί κάνει 29.000. Ενώ τα μηχανήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, τα ίδια δηλαδή, κάνουν 350.000. Διαφορά τεράστια.
1: Μα γι' αυτό λέω, αυτό λειτουργούσε παράνομα, το ξέρανε και τα αφήνανε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι απαράδεκτα κάποια πράγματα. Εάν δεν μπει μία τάξη, αν δεν γίνουν να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, εάν δεν υπάρχει έλεγχος, διότι νόμος μπορεί να υπάρχει, αν δεν τον ελέγξεις τον νόμο,
0: δεν
1: γίνεται όπως λέγαμε εμείς.
0: Αν δεν το τηρήσεις, αν δεν το τηρήσεις, έτσι.
1: Βγαίνει μία διαταγή. Εάν δεν την ελέγξεις, αν εφαρμόζεις ή όχι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορεί να δίνεις μία εντολή και να μην πας να ελέγξεις τι γίνεται. Χάνει την αξία της και την ουσία της. Γι' αυτό χρειάζεται, εγώ θα το πω διαφορετικά, αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος.
0: Και ιδιαίτερα τώρα που είναι οι εκλογές, μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα.
1: Και να πω κάτι, επειδή τα ακούω συνεχώς και σαφώς είναι σωστό. Ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη και παντού κλπ. Μάλιστα. Το θέμα είναι γιατί ανεβαίνει. Δώσαμε απάντηση στο γιατί και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ανεβαίνει η ακροδεξιά.
0: Μα δεν γιατί είδατε τι έγινε.
1: Σωστό. Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Μα δεν είδατε τι έγινε με την αποφυλάκηση του Καστιδιάρη? Κόσμος! Ακριβώς. Κόσμος!
1: Πήγε κόσμος. Γιατί αυτός ο κόσμος και νέος κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να εστιατούμε ο πυρήνας το γιατί, να δώσουμε απάντηση στο γιατί ανεβαίνει ακροδεξιά και γιατί οι νέοι στρέφονται προς τον κύριο Καστιδιάρη ή στον κάθε κύριο Καστιδιάρη. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Και αυτό θα ξεκινήσει από την εθνική διαπαιδαγώγηση.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Το άλλο Σάββατο και πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Τρίδη. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Καλύτερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Και μέσα τώρα, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Είναι αυτεμπορική. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και λέει ότι το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Και έχει, ας πούμε, οι 10 top. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Και από την Ναυτεμπορική να πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες, έτσι για να πάρετε μία γεύση από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Απογευματινή, η οποία έχει για το ΑΗ, πώς λέγεται αυτό, Βασίλη, ΑΗ, αυτό, λέει στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι πήρε να δει τι γίνεται και πώς γίνεται η επαναφορά. Γιατρός τώρα. Πώς θα λειτουργήσει, λέει, το θέμα αυτό. Μάλιστα, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα που έχει ακόμα. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία. Σε άλλο σημείο, πάντα της εφημερίδας Απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία λοιπόν λέει, επιτέλους, στο πρώτο θέμα της, επιτέλους παραιτηθείτε, και έχει τρεις φωτογραφίες. Του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Πλεύρη και του Πατούλη. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και από τη Δημοκρατία να πάμε να δούμε τι λέει η Ώρα. Η Ώρα λοιπόν, η Ελεύθερη Ώρα, στην πρώτη σελίδα έχει και διαβάζουμε. Συνέντευξη ξέσπασμα του Κώστα Πρέκα στην Ελεύθερη Ώρα. Η χαβούζα του Κολονακίου αυτοκτόνησε τον Μαζονάκη. Στην πρώτη σελίδα η συνέντευξη του Κώστα Πρέκα στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μάλιστα, ο Κώστας Πρέκας που δεν μάσησε ποτέ του τα λόγια, γράφει η εφημερίδα. Βέβαια, με τον Κώστα τον Πρέκα, είναι αδελφικός μου φίλος, θα προσπαθήσω να τον έχω αύριο να μιλήσουμε λίγο για πολλά θέματα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο ελεύθερος τύπος πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, διαβάζουμε. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Τα ωφέλη, λέει, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τα ακούς, Βασίλη, εσύ που δουλεύεις εδώ στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα αυξήσεις κλπ. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα πάντοτε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο θα πάμε να δούμε τι σημειώνει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Η Εστία λοιπόν ως βασικό θέμα σήμερα έχει. Για να δούμε τι έχει. Απομάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Ποιος το απομάκρυνε? Παρεξηγημένες και αμφιλεγόμενες, λέει, δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Απομάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Εστία. Και από την Εστία να συνεχίσουμε διαβάζοντας την εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα. Γράφει λοιπόν κόλπο γκρόσο φοροαπαλλαγής στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Φοροαπαλλαγής για τους υπερπλούσιους. Κόλπο γκρόσο γράφει η εφημερίδα και αναφέρεται βέβαια σε παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο. Άνοιξε το 2024 ο τότε υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Γράφει η εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Και πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Η Καθημερινή λοιπόν ως βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα έχει. Για να δούμε τι έχει στην πρώτη σελίδα. Σενάρια το EA στο Μαξίμου. Μάλιστα, σεμινάρια θέλει να πει.
ναι, σεμινάρια στο Μαξίμου για την τεχνική νοημοσύνη. Και από την Καθημερινή πάμε στο λόγο. Ο λόγος πάντα έχει τρία θέματα στην πρώτη σελίδα ως βασικά θέματα. Και διαβάζουμε το πρώτο θέμα, ανάχωμα στις ανατιμήσεις, η ενημέρωση που κάνει ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το δεύτερο θέμα είναι, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα, οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. Και το deal, γράφει η εφημερίδα στο τρίτο θέμα της, το deal, τι λέει για το deal, ναι, είναι για την Ελλάδα. Για τη δική, το deal που αλλάζει τη δυτική, Μακεδονία, που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία, γράφει ο λόγος στην πρώτη σελίδα. Και πάμε να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Ο ριζοσπάστης λοιπόν έχει ως βασικό του θέμα, το διαβάζουμε αμέσως τώρα, εφόσον έρθει, ήρθε, να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Τι λέτε, μάστε. Τώρα, μάστε. Εγώ τι να σχολιάσω, δεν σχολιάζω τίποτα. Τα σχολιάζετε μόνοι σας. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα τα νέα το Σαββατοκύριακο. Τα νέα το Σαββατοκύριακο, στην πρώτη σελίδα πάντοτε. Η εφημερίδα λοιπόν, ως βασικό της θέμα, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, στην πρώτη σελίδα, πού το, αφού έβγαλε την Εσπρέσο, ας διαβάσουμε την Εσπρέσο. Η Showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Όλοι, λέει, η Showbiz ήταν εκεί στην κλινική των τσαρλατάνων. Και δεν έχει άδικο εφημερίδα. Εκεί πήγαν όλοι. Και η εφημερίδα τα νέα λοιπόν στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι έχει. Ναι. Ο Εφιάλτης επιστρέφει. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Και αναφέρεται με πολλά πολλά παραδείγματα, ο λόγος βέβαια για τα πετρελοειδή, αλλά και όχι μόνο. Συναγερμός, λέει, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Στην πρώτη σελίδα. Και σε άλλο σημείο, στο Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου, αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα τα νέα. Και από τα νέα να δούμε τι άλλο έχουμε. Στην πρώτη σελίδα πάνω του, την Εσπρέσο τη διαβάσαμε, την Καθημερινή τη διαβάσαμε. Για να δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μία γεύση από το πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι βλέπουν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην εφημερίδα που εργάζονται. Βασίλη, μουσική ανάσα και αμέσως μετά τη γιατρό.

0: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά, ιδιαίτερη χαρά, γιατί ύστερα από πολύ καιρό έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου η γιατρός, την οποία βλέπατε συνέχεια στην τηλεόραση, έβγαινε μαζί μου, είναι η Σοφία Υπουρίκη, να της πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Είναι εδώ λοιπόν, είναι κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε τώρα το χειμώνα. Καλημέρα σας, κυρία Πουρίκη, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα λόγια που είπατε για μένα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τελικά, θα έχουμε λένε ότι έναν δυνατό χειμώνα, δεν ξέρω, και τώρα με την αύξηση των πετρελοειδών καταλαβαίνει κανείς ότι θα είμαστε πολύ ευάλωτοι.
1: Αυτό ακριβώς έτσι λένε οι προβλέψεις, ότι θα έχουμε έναν βαρύ χειμώνα. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε και ιώσεις αρκετές.
0: Ναι, αλλά πώς μπορούμε να αποφύγουμε, κυρία Πουρίκη, αυτές τις ιώσεις? Με το εμβολιασμό,
1: πρώτα
0: με...
1: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο είναι το πρώτο σου κύριος πυλώνας αντιμετώπισης είναι η πρόβλεψη. Καλύτερα προλαμβάνει παρά θεραπεύει.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το ρητό. Άρα όσους ιούς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την έννοια της πρόληψης, δηλαδή με την έννοια του εμβολιασμού, αυτό θα κάνουμε. Να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρήπη, όχι βέβαια τώρα, αλλά τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μας καλύψει και όλη τη χρονική περίοδο του χειμώνα. Από εκεί και πέρα, όσοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια έναντι του RSV,
0: αυτά τα εμβόλια είναι, πώς να πει κανείς, είναι δύο, μιλώ για τη γρήπη, έτσι δεν είναι, το μεγάλο και το, πώς το λέτε εσείς, δεν ξέρω.
1: Το ενισχυμένο.
0: Το ενισχυμένο, ναι.
1: Κάθε γιατρός, ο προσωπικός γιατρός του καθενός θα μας πει ποιο εμβόλιο είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή άλλο θα πρέπει να κάνει ο νοσοκοπησταλμένοι, άλλο θα πρέπει να κάνουν ηλικιωμένοι, άλλο θα κάνει ο υγιής πληθυσμός, ο οποίος έρχεται σε επαφή με όλες τον πληθυσμό, τον γυριατρικό, τον νοσοκοπησταλμένο. Άρα θα απευθυνθούμε στον προσωπικό μας γιατρό για να μας πει ποιο εμβόλιο θα πρέπει να κάνουμε. Οπωσδήποτε εμβολιασμοί της μεγάλης ηλικίας, όλα τα εμβόλια τα οποία θα μας προστατεύσουν από τις μεγάλες περιπλοκές υιογενών λοιμόξεων.
0: Ναι.
1: Βλέπετε RSV, βλέπετε νοσοκομεία, βλέπετε VZV, όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, να μας ενημερώσει ο γιατρός μας και να τα κάνουμε αν δεν τα έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ανατρέξουμε στα βιβλιαρία μας, να πάμε στο γιατρό μας, να τα κάνουμε, γιατί ώστε να είμαστε θωρακισμένοι έναντι αυτών των λοιμόξεων όταν θα έρθει ο χειμώνας.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε τώρα. Αυτή την εποχή έχουμε ορισμένα προβληματάκια με τα κουνούπια, με δεν ξέρω αν έχει παρέλθει.
1: Βέβαια, έχουμε έξαρθει την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Εσείς στη ΜΕΘ έχετε τέτοια θέματα? Έχετε?
1: Βεβαίως, είχαμε περιστατικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή τη μεγάλη επιπλοκή την οποία κάνει.
0: Λένε, Σοφία, κυρία Πουρίκη, λένε, δεν ξέρω, Σοφία μου, αν είναι σωστό, εσύ θα μου το πεις. Λένε ότι μπορεί κάποιος να το είχε και να το πέρασε έτσι, όρθιος.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Α, ναι.
1: Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών, όταν θα έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, το περνάνε στο πόδι. Όμως υπάρχουν και κάποιες επιπλοκές, όπως αυτό συμβαίνει σε κάθε υιογενή λίμωξη.
0: Σωστό.
1: Που μπορούμε να περάσουμε, στην οποία μπορούμε να το περάσουμε είτε στο πόδι και να μην καταλάβουμε τίποτα, ή να έχουμε ένα μικρό πυρέτιο, ή να έχουμε μια αδυναμία καταβολή. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπου μπορεί να μας κάνει πολύ τεράστια επιπλοκή, η οποία μπορεί να μας κοστίσει μέχρι και τη ζωή μας.
0: Τόσο πολύ, ε?
1: Βεβαίως.
0: Είχατε πολλά περιστατικά εσείς εκεί, στο δικό σας νοσοκομείο?
1: Είχαμε αρκετά περιστατικά ιού Δυτικού Νείλου. Βέβαια δεν κατέληξαν όλες στη μονάδα δυτικής θεραπείας, αλλά υπήρχαν και κάποια τα οποία πραγματικά κατέληξαν στη μονάδα δυτικής θεραπείας, λόγω της βαρύτητας της επιπλοκής που μπορεί να κάνει αυτός ο ιός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σύνηθες, μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Εδώ δεν έχει φύγει ακόμα, ή μάλλον δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας, ξέρω εγώ, όχι, δεν μιλώ για τη γρήπη, μιλώ βέβαια για το φαινόμενο του COVID.
1: Το COVID, εντάξει, περάσαμε ό,τι περάσαμε, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που περάσαμε, το θέμα της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια πραγματικά... Πάντως...

0: πραγματικά ήρθε για να.
1: Για να μείνει.
0: Ήρθε
1: για να μείνει, κυρία Πουρίκη. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τι έγινε με αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, τι γίνεται? Εσείς είστε γιατρός.
0: Πάρα πολύ, πραγματικά, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Είστε γιατρός με ειδικότητα κτλ. Εδώ μπορεί να δηλώνει κάποια γιατρός σκέτο.
0: Κοιτάξτε, όλοι όσοι τελειώνουν την ιατρική είναι γιατροί.
1: Ναι,
0: παίρνουν το πτυχίο της ιατρικής.
1: Όταν όμως δεν έχει μια ειδικότητα, τι γιατρός είναι?
0: Έχει την άδεια, δεν υπάρχει πλέον γιατρός χωρίς ειδικότητα. Δηλαδή όλοι επιλέγουμε να κάνουμε μια ειδικότητα για να πάρουμε μετά την ειδίκευσή μας.
1: Σωστό.
0: Παίρνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά είμαστε γιατροί άνευ ειδικότητα. Αυτός είναι ο ορισμός ενός γιατρού, ο οποίος μόλις παίρνει το πτυχίο της.
1: Αυτή η κβαντική ιατρική σοφία, τι είναι?
0: Τώρα όλα αυτά θα.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει: έχω δίπλωμα, έχω πτυχίο, αλλά από τη Χονολουλού. Ποια είναι η Χονολουλού? Εγώ ξέρω το τραγούδι. Τη Χονολουλού.
0: Εγώ τη Χονολουλού δεν ξέρω για διακοπές.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω για νησάκι διακοπών. Δεν ξέρω γιατί, για να σας πω την αλήθεια μου. Αλλά από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν οι γιατροί που επιλέγουν να είναι πραγματικά. Να κοιτάζουμε τι γιατροί είναι. Δηλαδή. Είναι πολύ στενάχωρο τις μέρες μας που έχουμε τόσες μεγάλες πληροφορίες, τόσο με τη βοήθεια του ίντερνετ, όλα αυτά τα πράγματα, να επηρεαζόμαστε από τίτλους και από όρους όπου πραγματικά μερικές φορές λες, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να λέει σταμανική ιατρική και να είναι κάτι λες, wow.
1: Ναι, σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι η πολιτεία.
0: Πρέπει να επιλέγουμε πραγματικά ανθρώπους όπου.
1: Εδώ λένε, κυρία Πουρική, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λένε ότι μηχάνημα αυτό που είχαν φέρει είναι κορεάτικο και η αξία του είναι 29.000. Ενώ το πραγματικό, το καλό, το μηχάνημα, το μεγάλο που έχουν τα ιατροί, τα νοσοκομεία, κοστίζει πάνω από 300.000. Τι γίνεται?
0: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία είναι των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία κοστίζουν πραγματικά, και είναι και αυτοκίνητα τα οποία προέρχονται από την Κίνα, ας πούμε, και τα οποία είναι.
1: Ναι, μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις να φτάσεις τον προορισμό σου, αυτό λέμε.
0: Έτσι, εντάξει. Αυτά τα γνωρίζουμε για όχι μόνο για αυτά τα μηχανήματα, για οτιδήποτε αντικείμενο ή μηχάνημα έχουμε μαζί μας. Αυτό το οποίο όμως σας έχω πει, ότι θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε και να διπλοτσεκάρουμε τι υπηρεσίες μας δίνει ο κάθε άνθρωπος, τι άνθρωπος είναι αυτός, πόσο λένε, αν εξυπηρετεί την επιστήμη με βάση αντικειμενικά κριτήρια, με βάση αποδείξεις, όχι θα σου κάνω το ένα, θα σου κάνω το άλλο. Να είμαστε άνθρωποι όπου πραγματικά να αναζητάμε αποδείξεις από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Το θέμα είναι, υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις?
0: Η ιατρική βασίζεται σε αποδείξεις και εμπεριστατωμένες μελέτες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κλασική ιατρική και την οποία όλοι υπηρετούμε. Όλοι οι γιατροί οι οποίοι έχουμε περάσει και έχουμε τελειώσει την ιατρική σχολή. Όλα τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στη παρέτρα μας έχουν περάσει από διπλάστιες μελέτες, αποφάσεις 1, 2, 3. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αποδειχθεί, έχουν μπει μέσα στο εργαστήριο. Όλα αυτά λοιπόν άρα είναι φάρμακα και είναι και μηχανήματα που τα οποία χρησιμοποιούμε κλασικά στα νοσοκομεία, τα οποία έχουν περάσει μέσα από πραγματικά πολύ μεγάλες αυστηρές διαδικασίες. Μελέτες οι οποίες έχουν αποδειχθεί διπλά, τυφλά, σε χιλιάδες ασθενείς, με τη θέλησή τους, με την έννοια δηλαδή της φάσης 3 μελέτη, παρατήρησης, μελέτες. Δηλαδή είναι πράγματα, είναι φάρμακα, είναι μηχανήματα τα οποία έχουν περάσει πραγματικά.
1: Μα είναι δυνατόν γιατρός να μην ξέρει να κάνει, πώς θέλετε, κάμπα, πώς λέγεται? Είναι δυνατόν?
0: Κοιτάξτε, είπαμε ότι θα πρέπει ό,τι είναι να είναι αποδεδειγμένο, να πραγματικά να προσφέρει στον άνθρωπο, στον ασθενή, ή αν μη τι άλλο, να μην προκαλεί κακό. Αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και να μην θεραπεύει, να μην προκαλεί κακό στην υγεία. Αυτό είναι. Και να μην εκτελευόμαστε τα αγαθά της ιατρικής για ιδίο όφελος ή τελικά να κάνουμε κακό στον άνθρωπο.

0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα που χάθηκε μια ζωή και ήταν ο Μαζονάκης, έτσι.
0: Δυστυχώς. Ναι. Για οποιονδήποτε άνθρωπο. Όχι, όχι.
1: Πόσοι, θέλω να πω, Σοφία μου και η Άννα Πολυκή, πόσοι άλλοι έχουν χαθεί και δεν έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή έπρεπε να χαθεί δυστυχώς.
1: Ένας γνωστός για να γίνει όλο αυτό.
0: Αλλά δεν μιλάμε τώρα για τον τραγουδιστή. Μιλάμε για οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή η οποία έχει καταστραφεί, έχει χαθεί στα χέρια ανθρώπων που χρησιμοποίησαν την ιατρική, οποιαδήποτε ιατρική για να λέμε τώρα, έτσι, με την έννοια τα μηχανήματα, τα φάρμακα, για να αποκομίσουν αυτοί οι δύο όφελος, χωρίς όμως να κάνουν καλό, αντίθετα να καταστρέψουν τη ζωή ανθρώπου. Αυτό είναι τρομερό.
1: Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή.
1: Πάντα είναι ιερή, ασφαλώς, και πρέπει να τη σέβονται όλοι.
0: Πρέπει να την υπηρετούμε.
1: Ναι, όχι όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο με το καλημέρα σας, του λες το ιστορικό, λες το σούχρο στο γιατρέ και λέει 300 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι εκμετάλλευση.
1: Μα σηκώνεται πάρα πολύ. Υπάρχουν τέτοιοι ή δεν υπάρχουν?
0: Προφανώς και υπάρχουν. Εννοείται.
1: Πας να του πεις το ιστορικό σου και του λες το σούχρο στάω.
0: Μην ξεχνάμε τον όρκο του Ιπποκράτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ιατρική είναι λειτουργική.
1: Σέβονται αυτοί τον όρο του Ιπποκράτη τώρα, κυρία Πουρίκη, Σοφία μου. Τι λέμε τώρα, τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό. Όταν έρθουμε στα βασικά, όταν τελειώνουμε την ιατρική, τον όρκο του Ιπποκράτη, την οποία εμείς το κάνουμε τον όρκο.
1: Έτσι, Σοφία μου, εντάξει. Κυρία Πουρίκη, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα.
1: Και ενδιαφέροντα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
0: Μακάρι να
1: λάβουν, πώς τα λένε, μέτρα.
0: Να
1: λάβουν μέτρα οι υπεύθυνοι. Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πουρίκη. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω χαρά ιδιαίτερη τώρα, γιατί θα σας μιλήσω με ένα καλό μου φίλο από τα παλιά. Ένα καλό φίλο και συνάδελφο, τον συγγραφέα πάνω απ' όλα, τον Αντώνη τον Πρέκα. Τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει στη τηλεόραση, έχετε διαβάσει τα σχόλιά του. Σήμερα τον έχω καλέσει και θα είναι αύριο εδώ κοντά μου. Τον έχω καλέσει για την παρουσίαση ενός ακόμα παιδιού του. Τι εννοώ? Ένα ακόμα πόνημα δικό του, ένα ακόμα βιβλίο δικό του. Χίλιες λέξεις, μία φωτογραφία. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, πολύ χαίρομαι που τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρεις ότι είναι η αγάπη.
0: Είναι αμοιβαίο, είναι αμοιβαίο αυτό.
1: Αμοιβαία και χρόνια.
0: Ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι σημαίνει χίλιες λέξεις, μία φωτογραφία? Βέβαια αυτό θα μου πεις είναι το γνωστό. Αλλά πώς το σκέφτηκε ο Αντώνης ο Πρέκας και το έκανε βιβλίο?
1: Να πω κάτι, ότι ως προς την αντιστροφή ας πούμε του κλισέ, το μια φωτογραφία χίλιες λέξεις,
0: ναι.
1: Το είναι το κλισέ που για πολλά χρόνια το χρησιμοποιούμε και μάλιστα υπάρχει και εδώ και ένας μύθος, αγαπητέ μου Γιώργο. Λέμε ότι πρόκειται για κινέζικη παροιμία, δεν μία σχέση με την πραγματικότητα, δεν πρόκειται για κινέζικη παροιμία ούτε για...
0: Α, δεν είναι κινέζικο αυτό, για να μας πει ο Αντώνης.
1: Το ερήθη του Κομφούκιου, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι το εφεύρημα, το σλόγγαν ενός διαφημιστή Αμερικανού εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Μπάρνατ λεγόταν αυτός, ο οποίος ήθελε να διαφημίσει την αποτελεσματικότητα που είχαν ας πούμε τα κινητά πάνελ στα τραμ ή ξέρω εγώ τα πάνελ τα διαφημιστικά σε διάφορα σημεία της πόλης. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια να πείσει σκέφτηκε ότι θα το αποδώσει αρχικώς ότι είναι μια παλιά ιαπωνική, έλεγε αρχικά, παροιμία. Ζήτησε του κάνουν και μια αφίσα όπου υπήρχαν κάποιες εικόνες ανθρώπων, Ιαπώνων ας πούμε, και αυτός όμως που κάνει την αφίσα δεν ήξερε Ιαπωνικά και έγραψε Κινέζικα.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν του το είπαν το απέδωσε εν τέλει σε Κινέζο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια μια αρχαία ρίση κινέζικη που λέει ότι το να ακούς κάτι 100 φορές είναι καλύτερο από το να το δεις μία. Υπάρχει μια τέτοια παλιά.
0: Σωστά. Η παρουσίαση θα γίνει απόψε, ναι, στις
1: 9.30. 9.30 ώρα στο πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Αρχιμίδης, και μαζί μου θα είναι, εκείνοι δηλαδή θα κάνουν την παρουσίαση, ο συναδελφός μας ο Γιώργος ο Λιάνης.
0: Ωραία, του πεις χαιρετισμούς πολλούς.
1: Βεβαίως, και θα διαβάσουν, θα μιλήσουν και για το βιβλίο λίγο, και θα διαβάσουν κεφάλαια ο Βασίλης ο Καΐλας, ο αγαπημένος μας.
0: Βέβαια, το θυμόμαστε από παιδάκι αυτό το Βασίλη του Καΐλα.
1: Έτσι, είναι το παιδί της καρδιάς μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ασφαλώς.
1: Η Παναγιώτα Ευλαντή, η ηθοποιός.
0: Αξιόλογη πολύ, ναι.
1: Πάρα πολύ, έτσι, πώς να πω, σημαντική. Και ένας νέος ηθοποιός, ο Αλέξανδρος ο Χούντας, ο οποίος είναι γιος του Κώστα του Χούντα.
0: Του συναδέλφου μας, ναι, εκεί αυτό ήθελα να σου πω, ναι.
1: Και της Ασημακοπούλου, τη μητέρα του δηλαδή, γνωστή από
0: εκφωνήτρια,
1: τα πρόσωπα
0: της, ναι, ναι, τηλεόρασης.
1: Έτσι. Και μάλιστα έχει και μια σύνδεση με τον Βασίλη τον Καΐλα, γιατί ο Αλέξανδρος είναι εκείνος που πριν από χρόνια πρώτος που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Eurovision, στη Eurovision Junior.
0: Α, οπότε, πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Συνδέονται, έχει και καταπληκτική φωνή. Να πούμε τώρα για το βιβλίο.
0: Ακριβώς. Θα σε ρωτούσα, αλλά καλά κάνεις και το λες εσύ. Είναι ένα, ναι, ακόμα παιδί σου. Και τα παιδιά, ο γονιός τα αγαπάει όλα εξίσου. Αυτό όμως ιδιαίτερα πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όλα εξίσου. Πρόκειται για 40 συν 1, όπως λέω,
0: ναι,
1: στιγμές, 40 συν 1 ιστορίες. 40 συν 1 διαδρομές στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Και κάθε φωτογραφία γίνεται αφετηρία για χίλιες λέξεις, ακριβώς χίλιες, ούτε 999 ούτε 1001, έτσι. όσες αξίζει, ας πούμε, όπως λέμε, μια φωτογραφία. Πρόκειται για αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους και φωτίζουν όσα μένουν έξω από το κάδρο μιας φωτογραφίας, τα πριν, τα μετά, τη δημιουργία και τη φθορά, την προδοσία κτλ. Όσα δηλαδή αναλαμβάνει η μνήμη, και η μνήμη δεν είναι βέβαιη ούτε αλάθητη, γιατί είναι ανθρώπινη. Και πάμε στα πρόσωπα λοιπόν. Είναι πρόσωπο όπως ο Καβάφης, ο Σολομός, ο
0: Καζαντζάκης. Ναι, ναι, ναι, τα πρόσωπα αυτά τα ιστορικά, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, όχι μόνο τόσο αυτά, αλλά η Μελίνα, με το Μάντο Χατζηδάκη, ο Βέγκος, ο Ηλιόπουλος, ο Σπαρίδης.
0: Γι' αυτό είπα ιστορικά, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, αυτό θέλω
1: ακριβώς,
0: να πω.
1: Ακριβώς, είναι λοιπόν πρόσωπα που είναι, ας το πω έτσι, καταγεγραμμένα στη συλλογική μας μνήμη και έχουν, ας το πω έτσι, μια ταυτότητα και εκφράζουν στερεότυπα. Εδώ λοιπόν αυτά τα πρόσωπα επιστρέφουν ως άνθρωποι πέρα από το μύθο τους για αυτά τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, θα έλεγα, 40 συστάσεις αυτών των ανθρώπων, που όμως με αυτές τις συστάσεις δεν θέλω να κάνω, ας πούμε, πώς να το πω, δεν διεκδικώ την τελευταία λέξη για αυτούς, αλλά προσκαλώ τον αναγνώστη να τα ξανακοιτάξει αυτά τα πρόσωπα, να αμφισβητήσει αξιώματα που έχουμε γύρω από το πρόσωπό τους και να ανακαλύψει πως πίσω από κάθε στιγμιότυπο που υπάρχει, που καταγράφεται, υπάρχει μια ζωή που συνεχίζει να συνομιλεί με τη δική μας. Γιατί μια φωτογραφία μπορεί, ας πούμε, να παγώνει μια στιγμή, όμως δεν μπορεί να φυλακίσει το χρόνο. Είναι ένα ίχνος, μια σιωπηλή μαρτυρία που τον κρατά αέναο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι μακριά από βεβαιότητες, γιατί η ζωή δεν έχει βεβαιότητες, έχει μόνο πιθανότητες.
0: Άρα στέλνεις πολλά μηνύματα μέσα στο βιβλίο σου.
1: Ότι μακριά λοιπόν από αυτές τις βεβαιότητες και τα λοιπά, να δούμε στιγμές όπου αυτό που λέμε η μεταβλητή, που λέμε στα μαθηματικά, είναι οι μεταβλητές, δηλαδή οι μικρές και οι μεγάλες στιγμές που μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του βιβλίου και είναι απότοκο μιας πολύχρονης, ας το πω έτσι, ενασχόλησης.
0: Ναι. Πόσο χρόνο σου πήρε να το γράψεις αυτό?
1: Τα πρόσωπα, ναι, αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και σχεδόν πάντα είμαι επιφυλακτικός όταν ακούω, ας πούμε, εκφράσεις του τύπου «βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ή όταν ακούω, ας πούμε...
0: Εγώ γελάω όταν το λένε αυτό, έτσι, αυτό να το ξέρεις.
1: Βέβαια, όπως και το άλλο, όταν ακούω να γίνονται, πώς να πω, τελεσίδικες, ας πούμε, αναφορές και κρίσεις από ειδικούς και μη για κάποια πρόσωπα, δηλαδή του νου η πίεση, ας πούμε, θα μείνει.
0: Και πάντα κριτική κάνουν αυτοί που δεν έχουν ιδέα.
1: Βεβαίως. Όχι πάντα, αλλά τέλος πάντων, μια κριτική για να είναι ουσιώδης πρέπει να είναι το ίδιο δημιουργική με αυτό που κρίνεις. Γιατί όταν κάποιος, είτε λογοτέχνης, είτε ας το πω σκηνοθέτης, είτε ηθοποιός, επίθεται δημόσια, αυτό είναι δημιουργία.
0: Σωστό.
1: Καλή κακή δεν είναι, ο χρόνος το δείχνει και μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Εσύ για να μπορέσεις να κρίνεις θα πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο το ίδιο δημιουργικό, ας το πω έτσι. Και μέσα από αυτές τις ιστορίες λοιπόν βγαίνουν διάφορα πράγματα. Ας πούμε, πάμε στο Σολομό, έτσι. Ο Σολομός γεννήθηκε, τέλος πάντων, με αμφισβητούμενη την ως νόθος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, σωστό, εκεί στη Ζάκηθο, στην πατρίδα μου, στο νησί μου.
1: Ακριβώς, πέρασε και μια περιπέτεια όταν ο εταιρεοφθαλής αδερφός του, η μητέρα του Νέβαν, τέλος πάντων, να διεκδικήσει κάτι από την πατρική περιουσία, γιατί εν τέλει τον αναγνώρισε ο πατέρας κτλ. Και ήταν γενικά ένας άνθρωπος οργισμένος. Γενικά και οργισμένος. Ένας άνθρωπος που πάλευε και με τους δαιμονές του, που λένε. Έτσι δεν είναι? Και εν τέλει δεν μπόρεσε να συγχωρέσει αυτή τη μάνα με τον τρόπο που του φέρθηκε. Και όταν κάποια στιγμή λέει, αυτή είναι η μαρτυρία της γυναίκας του αδερφού του, του Δημήτρη, στις αρχές του 20ου αιώνα την έκανε σε ένα περιοδικό, στο ανιψιό της κιόλας, τον Κώστα τον Κεροφύλλο, όχι τον Γιάννη τον Κεροφύλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το Γιάννη τον είχαμε πάνω στην ΕΡΤ, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ο Κώστας ο Κεροφύλλος αυτός, έτσι, ναι. Προγονός. Όταν λοιπόν του η μάνα πήγε και ζήτησε, ήταν σε ένδυα και ζήτησε από τον αδερφό του, τον Δημήτρη, να του δίνει ένα βοήθημα, αυτός έδωσε και απευθύνθηκε και στον, πώς το λέμε, στον Διονύσιο και του λέει, δώσε, δεν θα δώσει και σε κάτι, και λέει, όχι, δεν πρόκειται να δώσω δεκάρα τσακιστή, γιατί δεν πρόκειται να συγχωρήσω ποτέ αυτή τη μάνα. Άρα ο Σολομός ήταν και τόσο οργισμένος, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είχε...
0: Είναι κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει και καλά κάνει, ναι, και τα λες.
1: Όπου όταν ήταν λοιπόν, είχε επιβάλει στους φίλους του, όταν τον συναντούν στον δρόμο, να μην τον χαιρετάνε. Ήθελε να τους χαιρετάει πρώτος αυτός και αν ήθελε.
0: Σωστά.
1: Οπότε κάποια στιγμή λέει, όταν ένας νεαρός και όχι Έλληνας τον γνώρισε και τον προσέγγισε στην πλατεία, σε κεντρικό δρόμο, τόσο πολύ τσαντίστηκε και οργίστηκε με αυτό ο Σολομός, ώστε μέσα στη μέση της πλατείας του έδωσε ένα χαστούκι που από εδώ πάνε κι άλλοι, ας πούμε, και τον έκανε ρεζίλι. Δηλαδή έχει τέτοιες ιστορίες, οι οποίες δεν είναι με διάθεση κουτσομπολιού.
0: Όχι, βέβαια, είναι η πραγματικότητα, αυτό εννοείς.
1: Ναι, αλλά δίνει δηλαδή την προσέγγιση. Πάμε, ξέρω εγώ, στον Αυλονίτη, έτσι, τον Βασίλη τον Αυλονίτη. Ο Βασίλης ο Αυλονίτης έγινε τυχαία ηθοποιός με ένα πρόξιμο από έναν θεατρόνι στη σκηνή εκεί στο Θησίο, και σε μία από τις πρώτες του παρουσίες στο θέατρο Περοκέ που έκανε και εγγένεια, ανεβήκαν τότε, ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο, το σκάνδαλο της Κινίνης που λέγανε.
0: Ω, τι μου θυμίζει, το έχω διαβάσει, ναι.
1: Ναι, και ανεβήκαν πάνω στη σκηνή την ώρα που έπαιζε ένα αντικυβερνητικό νούμερο και πυροβολήσαν κάτι παρακρατική. Σκύβει ο Αυλονίτης και η σφαίρα βρίσκει έναν τεχνικό θεάτρο που τον σκοτώνει. Κρύβεται. Όπου βρήκε στην τουαλέτα εκεί του θεάτρου, και μετά τον μεταφέρουν, πάει τέλος πάντων να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, και έξω από το αστυνομικό τμήμα περίμενε η λιμουζίνα μιας πλούσιας χείρας, όπως αποδείχθηκε. Ο Αυλονίτης τότε ήταν μικροπαντρεμένος και η χείρα τον έπεισε να την ακολουθήσει στο Παρίσι. Έγραψε ένα σημείωμα στη γυναίκα του, ούτε πήγε να τη δει,
0: ναι, ναι,
1: λέγοντάς της ότι εξασφαλίσαμε και για σένα, εξασφάλισε κάποια λεφτά κτλ. Και έφυγε λοιπόν στο Παρίσι, όπου κάθισε και γύρισε μετά από ένα χρόνο με μια άλλη κυρία και έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων συνέχισε η ζωή του.
0: Πάντως είναι αποκαλύψεις αυτές, τις οποίες ο Κοσμάκης, ναι, δεν τις λέει. Μπορούμε να τις πούμε αύριο που θα είσαι εδώ κοντά μου?
1: Βεβαίως,
0: με ιδιαίτερο
1: ώρα. Θέλω να δώσω το πλαίσιο, δηλαδή, για το
0: ακριβώς
1: πώς είναι αυτή, το πώς είναι οι προσεγγίσεις σε αυτά τα πρόσωπα. Αυτό ήθελα να
0: μάλιστα
1: πω. Δηλαδή.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, είπες πολλά και σπουδαία. Αύριο θα σε περιμένω εδώ, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο για να σου πω τη διεύθυνση. Οπότε να ευχηθώ καλό τάξιδο και καλή επιτυχία, Αντώνη. Αντώνη Πρέκα, ευχαριστώ.
1: Γιώργο, να υπενθυμίσουμε σήμερα.
0: 9.30
1: στο πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Αρχιμίδης. Θα έχουμε έτσι κάποιοι φίλοι θα μαζευτούν.
0: Θα είναι πολλοί φίλοι, όχι κάποιοι φίλοι, θα είναι πολλοί φίλοι, γιατί ο Αντώνης ο Πρέκας είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου.
1: Και για την αγάπη σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλε και φίλοι, έχω κοντά μου και είναι χαρά για μένα έναν καθηγητή, έναν άνθρωπο, ένα δάσκαλο όπως λέω εγώ. Είναι ο καλός φίλος ο Κώστας ο Χουλιάρας και τον έχω έλεγε εδώ για έναν λόγο και μόνο. Είναι ο γραμματέας αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια είναι συντοπίτης μας εδώ, στο Ήλιον. Δεν το βρήκαμε εύκολα, κύριε Κουλιαρά, δεν είναι.
1: Καλημέρα σα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα και στου κρατέ μα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το βρήκαμε εύκολα το σταθμό.
1: Ναι, έχουμε πει από εδώ.
0: Ωραιότατα. Θέλω να ρωτήσω το εξή, απευθεία στο θέμα. Εσεί έχετε αναλάβει το αθλητικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Πού νοσεί ο αθλητισμό? Γιατί η βία είναι το κύριο κομμάτι του. Ή όχι?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όταν αναφερόμαστε στον αθλητισμό, πρέπει να μιλάμε για τον επαγγελματικό αθλητισμό, τον ασθενικό αθλητισμό. Υπάρχει η διαβίου άθληση που αφορά όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει
0: Όλα τα κομμάτια έχουν τη βία.
1: Όλα τα κομμάτια έχουν πάντως τη βία. Η βία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι, δηλαδή δεν προκαλείται από τον αθλητισμό. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό και απαιτεί πολιτικές οι οποίες, προσωπική μου άποψη, είναι ότι έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και με την παιδεία μας ως λαός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η βία χρειάζεται πρόληψη και όχι κατασταλτικά μέτρα. Τα κατασταλτικά μέτρα θα έρθουν, οι ποινές και όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη.
0: Κύριε Χουλιάρο, μπορεί κανείς να προλάβει τη βία? Ενώ από την πολιτεία, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο Ελλάς ή η Ελλάς που λέγεται εκεί. Ναι.
1: Η Ελλάς.
0: Είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Μπορεί να προλάβει? Τι λέτε εσείς?
1: Μπορεί. Εγώ νομίζω ότι ξεφεύγει από τα πλαίσια τα στενά κομματικά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνοηθούμε όλοι οι πολιτικοί φορείς της χώρας και να ασκήσουμε μια ενιαία πολιτική. Έχει να κάνει με τα σχολεία, με το να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στα Ολυμπιακά ιδεώδη και σε όλα αυτά που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Γιατί ο αθλητισμός προωθεί την ευγενή άμυλα, προωθεί το σεβασμό στο διπλανό μας. Προωθεί πολλές αξίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην κοινωνία μας δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Τώρα, μιας και το είπαμε και για το ένα κομμάτι και για το άλλο, ας έρθουμε στο επαγγελματικό μέρος του κομματιού, τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εδώ κρίνουν ραντεβού οι αεξίδες με τους Παναθηναϊκούς, οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς, μιλώ για τους οργανωμένους, και πάνε και πλακώνονται. Τώρα, τι μου λέτε ότι μπορεί να γίνει καταστολή της βίας? Όταν με ραντεβού πάνε και εκείνο ορισμένα.
1: Είναι αυτό που...
0: Ή όχι.
1: Όχι, γίνεται. Πώς γίνεται, ναι. Και είναι και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι όταν από μικρή ηλικία τα παιδιά μέσα από το σχολείο καλλιεργηθεί αυτό που λέμε η Ολυμπιακή παιδεία, τότε θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία γιατί αυτό
0: σημαίνει. Μιλάμε για το Ολυμπιακό πνεύμα από την πατρίδα μου κάτω. Το
1: Ολυμπιακό.
0: Το θέμα είναι ότι.
1: Ο στόχος είναι.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί τώρα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων. Έτσι και η λύση του θα απαιτήσει κάποια χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η αρχή.
0: Ναι. Μην ξεχνάτε, κύριε Χουλιάρα, εσείς τα ξέρετε βέβαια αυτά, γιατί έρχεστε σε επαφή με τη γραμματεία αθλητισμού, με τα άλλα κόμματα κτλ. Μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι στρατός. Ό,τι πει το αφεντικό, τέρμα.
1: Δυστυχώς,
0: ό,τι πει ο στρατηγός.
1: Δυστυχώς, ναι. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο στο οποίο έχουμε οργανωμένους στρατούς οι οποίοι υπακούουν σε.
0: Στον στρατηγό.
1: Στον στρατηγό και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ όμως.
1: Όχι, θα εκλείψει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μπορούμε να λέμε.
0: Αφήστε ότι... να ξέρω περισσότερο εγώ από τα θέματα του αθλητισμού για αυτό το θέμα. Εσείς ξέρετε τα πάντα, αλλά εγώ ξέρω λιγάκι.
1: Όχι, εσείς είστε πιο έμπειρος από μένα, ξέρετε περισσότερα από μένα και δέχομαι αυτό που λέτε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Αλλά
0: αν
1: ναι,
0: όχι ακατόρθωτο.
1: Πρέπει να είμαστε όμως αισιόδοξοι
0: και
1: να ρίξουμε το βάρος μας στις νέες γενιές για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία. Γιατί ξέρετε, η χώρα μας στερείται αθλητικής κουλτούρας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν σημαντικό. Έχει πολιτικό ή πολιτική χρειά ο αθλητισμός.
1: Βεβαίως.
0: Άρα τι μου λέτε τώρα. Αλλιώς το σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ με το Χουλιάρα, αλλιώς το σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία. Ποιο όνομα να βάλω τώρα, δεν ξέρω. Ας βάλουμε
1: τον κύριο Βρούτσι, τον
0: με τον υπουργό τον Βρούτσι. Αλλιώς το σκέφτεται η Ελλάς, όλο Ελλάς τον λέω, του Τσίπρα.
1: Εντάξει, το κάθε κόμμα έχει μια προσέγγιση.
0: Α?
1: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν θα υπήρχε Καλύτερο να είναι ενωμένοι εσείς οι 5 ή 10, να καθίσετε και σε ένα τραπέζι και να πείτε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
1: Βέβαια, γιατί αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση. Και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, είναι να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να τα βάλουμε κάτω και να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα βασικά προβλήματα του αθλητισμού.
0: Έχετε κάνει προτάσεις εσείς?
1: Εμείς κάνουμε προτάσεις. Αλλά
0: ο Χουλιάρας έχει κάνει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο ΠΑΣΟΚ για να δοθούν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν τις κάνει ο Χουλιάρας. Ο Χουλιάρας συντονίζει ένα δίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά
0: στελέχη. Την υπογραφή την έχει ο Χουλιάρας. Δεν είναι εγώ.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη τα οποία προτείνουν, συζητάμε και φτιάχνουμε έτσι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο βγήκε μέσα από μια συζήτηση πολλών μηνών και φανταστείτε ότι ασχοληθήκαν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περισσότερα από 3.000 στελέχη.
0: Μα είναι μεγάλος αριθμός. Ναι. Τώρα, μιας και σας έχω εδώ, θα πούμε περισσότερα το άλλο Σάββατο, αλλά μιας και σας έχω εδώ. Έχω μάθει ότι έχετε και μία ομάδα μπάσκετ. Μπασκετική.
1: Ναι. Τις Δυτικές Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης. Είναι μια ακαδημία εδώ στο Ήλιον. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια. Είναι για μας μια χρονιά ορόσημο. 10
0: έχετε
1: χρόνια
0: παιδάκια, λειτουργίας. Δηλαδή, παιδιά,
1: ναι, μικρά παιδάκια. Ναι. Δεν έχουμε αντρικό τμήμα ακόμα. Έχουμε παιδάκια από.
0: Δεν είστε σε κατηγορία.
1: Όχι. Είμαστε ακαδημία καθαρά. Είμαστε καθαρά ακαδημία και προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα.
0: Η γραμματεία δίνει κάτι της ή όχι? Από τη τσέπη μόνο.
1: Κοιτάξτε. Οι συνδρομές των γονιών, η τσέπη η δικιά μας και παίρνουμε και μια πολύ μικρή επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία
0: Επιδότηση.
1: Επιδότηση, ναι, από μέσω του ΙΚΟΥΡΟΣ του προγράμματος, αλλά είναι πολύ λίγα τα χρήματα, δεν φτάνουν για.
0: Πώς και δεν ασχοληθήκατε με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στο Ήλιον? Ή έχετε ασχοληθεί και δεν το ξέρω εγώ?
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Ήταν κάτι το οποίο δεν το έκανα και.
0: Να, ευκαιρία είναι. Τώρα σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές.
1: Όχι, προς το παρόν δεν με απασχολεί.
0: Άρα πάμε για την κεντρική σκηνή.
1: Ναι, ασχολούμαστε με την κεντρική σκηνή, ναι.
0: Ωραία. Πάμε μία μουσική ανάσα να κάνουμε και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 ακριβώς και όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, θα συνδεθούμε αμέσως τώρα και θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι άλλος από τον πολιτικό, τον καλό μου φίλο, τον Όμηρο τον Τζάπαλο, τον οποίο βλέπετε διαρκώς τηλεοράσεις. Ένα παιδί νέο, ένα νέο παιδί που θέλει στήριξη, γιατί κάποια στιγμή πρέπει οι παλαιοί, οι γέροντες της Βουλής να φύγουν. Καλημέρα σας, κύριε Τζάπαλε.
13: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
12: Επίσης, δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό που είπα, ότι κάποτε οι παππούδες της Βουλής πρέπει να φύγουν.
13: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε όλα τα πράγματα, σε όλους τους κλάδους, παντού χρειάζεται και η ανανέωση, χρειάζεται και...
12: Εντάξει, του, να μείνει και κάποιος, να γίνει, και να γίνει το μικρό και το μεγάλο, τουλάχιστον να γίνει ένα κράμα, ώστε να...
13: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε, σας συμφωνώ, ότι πρέπει να υπάρξει πάντα ένα συνδυασμός και των δύο. Ειδικά στις μέρες και στις εποχές μας, όπου καλό είναι να ακούμε και τους νέους ανθρώπους που έχουν περάσει και αυτοί αρκετά. Έχουμε βιώσει κρίσεις.
12: Εννοείται τους παλιούς, όχι τους νέους. Τους νέους τεστής. Να ακούμε τους παλιούς.
13: Να ακούμε τους νέους. Να ακούμε και τους νέους, να ακούμε και τους παλιούς.
12: Εντάξει, ναι, σωστά. Τώρα για να έρθουμε να δω τι θα ακούσουμε και τι λέει ο Όμηρος ο Τσάπαλος, που είναι μέσα στα πράγματα και ιδιαίτερα εκεί στα οικονομικά. Τι λέει ο Πυριακάκης με όλα αυτά, με όλες τις αυξήσεις, με όλα εκείνα. Θα δοθεί το κάτι της παραπάνω ή όχι?
13: Πριν σας πω για τις αυξήσεις και για την τσέπη, που καταλαβαίνω και δεν το υπόλοιπο.
12: Πονάει ο κόσμος.
13: Είναι σημαντικό για τον κόσμο. Πρέπει να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. για την ελληνική οικονομία που ανακοινώθηκε χθες.
12: Για να το ακούσουμε.
13: Και είναι η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και από τον Nico Scope, όπου μας αναβάθμισε, αλλά και από τον Nico Moody's, ο οποίος διατήρησε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να μην λέει τίποτα στον κόσμο που μας ακούει, αλλά πρακτικά το να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης
12: σημαίνει κάτι.
13: Είναι ένα εξαιρετικά θετικό νέο, καθότι συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, επικυρώνουν αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης ότι η χώρα μας κινείται σε σωστό δρόμο οικονομικό. Δεύτερον, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κλείνουμε το μάτι σε επενδύσεις στο μέλλον και να είναι ευκολότερο για έναν ξένον επενδυτή να έρθει και με μεγαλύτερη ασφάλεια να επενδύσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Και το τρίτο, όταν ξαναβγούμε στις αγορές για να δανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερους όρους.
12: Σωστό είναι,
13: άρα με λιγότερους τόκους, άρα με καλύτερες προοπτικές για την τσέπη μας. Γιατί στο τέλος ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τα δάνεια, δεν τα πληρώνει κανένας άλλος. Το γεγονός δηλαδή τώρα ότι ήρθαν δύο οίκοι και μας έκριναν ότι μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα και φθηνότερα στο μέλλον, σημαίνει ότι και στην τσέπη του πολίτη αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου. Ναι. Όπως έχει ήδη φανεί τα τελευταία χρόνια.
12: Ωραία. Για να φανεί όμως και κάτι παραπάνω, το 400 θα το πάρουν όλοι ή όχι?
13: Πάμε λοιπόν τώρα στα επιμέρους.
12: Έτσι. Πάμε σε αυτό, γιατί αυτό καίει το λαό.
13: Πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ένα πακέτο 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από περίπου 15 μέρες. Ξεκινάει αυτό το πακέτο να πληρώνεται σταδιακά μέχρι και το τέλος του επόμενου χρόνου. Οι πρώτοι που θα δουν αυτές τις αυξήσεις.
12: Το τέλος του 2027, λέμε.
13: Το τέλος του 2027, και θα σας πω ποιοι θα είναι αυτοί που θα δουν στο τέλος του 2027.
12: Ναι. Δεν είναι κάπως μακριά αυτό? Όχι.
13: Κοιτάξτε, είναι χρήματα τα οποία κατά πλειονότητα θα πληρωθούν το 2027.
12: Ναι.
13: Στο τέλος του 2027 θα πληρωθούν μόνο όσοι θα λάβουν το επίδομα Χριστουγέννων, δηλαδή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της τάξης των 500 ευρώ, το οποίο δεν μπορούσε να δοθεί από αυτά τα Χριστούγεννα, γιατί θέλαμε να δώσουμε χρήματα στους συνταξιούχους αυτά τα Χριστούγεννα.
12: Ναι.
13: Να ξεκινήσουμε δηλαδή τις πληρωμές από τους συνταξιούχους. Επομένως, εκεί τέλος Νοεμβρίου, πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι περίληκες, συνταξιούχοι χειρίας από 60 έτη και άνω, συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικίας, θα δουν 400 ευρώ καθαρά αφορολόγητα, ακατάσχετα, στους λογαριασμούς τους. Μια καθαρή δηλαδή εθνική σύνταξη.
12: Σωστά. Ένα λεπτό. Εδώ όμως έχω μία ένσταση, όχι δική μου, από συνταξιούχους που είναι κάτω των 65. Αυτή.
13: Υπάρχει λοιπόν ένα πλήθος συνταξιούχων μεταξύ 62 και 65 ετών.
12: Μάλιστα μου είπαν, πες του κάτι να κάνει ο Πρωθυπουργός. Τι να πω εγώ τώρα, να πω, πάρω τον Κυριάκο, τι να του πω? Κάνε κάτι.
13: Ναι. Οι οποίοι συνταξιούχοι αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε συνταξιούχους κύριας ασφάλισης,
12: ναι,
13: όχι και πλήρους, και όχι συνταξιούχους κυρίας ή αναπηρίας, καθότι αυτοί σας είπα ότι εξαιρούνται, ούτως ή άλλως θα πάρουν τα 400 ευρώ. Αυτοί λοιπόν είναι περίπου 200 με 250.000 από ό,τι υπολογίζω. Δεν θα το λάβουν αυτό το ποσό για δύο λόγους.
12: Για ποιο
13: λόγο?
12: Ο
13: πρώτος,
12: ναι,
13: είναι δημοσιονομικός. Το βασικό είναι αυτό, ότι είναι δημοσιονομικός. Από τη στιγμή που έχει συγκεκριμένα χρήματα, προτεραιοποιείς τις ανάγκες και δίνεις τα χρήματα αυτά σε εκείνους που πιστεύεις ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
12: Δηλαδή οι 65 και κάτω δεν έχουν ανάγκη?
13: Θα σας πω αμέσως. Έχουμε υπολογίσει το Υπουργείο Εργασίας και εμείς ότι ένα μεγάλο πλήθος αυτών των ανθρώπων που είναι μεταξύ 62 και 65 έχουν παράλληλη εργασία, που σημαίνει ότι έχουν ένα επιπλέον εισόδημα.
12: Α, ότι εργάζονται αυτοί, ναι.
13: Και δεύτερον, που είναι σημαντικό, ένα μεγάλο κομμάτι επίσης αυτών των συνταξιούχων έχει βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Επομένως, αν η πολιτεία, πώς σκέφτεται ο νομοθέτης, εγώ σας λέω τώρα, έτσι, δεν λέω την προσωπική μου άποψη, ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να πει.
12: Όχι, βέβαια, απλώς λέει τα γεγονότα.
13: Σε αυτά τα γεγονότα. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και λέει, για να μην κινητροδοτώ την πρόωρη συνταξιοδότηση, δίνοντας και σε αυτό το πλήθος 400 ευρώ, για να μην δηλαδή κλείνω το μάτι στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να βγουν τώρα στη σύνταξη, βγείτε από τα 62, γιατί θα παίρνετε και από 400 ευρώ το μήνυμα στο τέλος κάθε Νοεμβρίου. Ουσιαστικά εξαιρώ αυτό το πλήθος. Και τους λέω θα το παίρνετε εφόσον συμπληρώσετε το 65ο έτος. Είναι δηλαδή ένα κίνητρο επιπλέον να παραμείνει κάποιος στην εργασία από τα 66+. Συν 66 δηλαδή. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η...
12: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
13: Συλλογιστική, αν μπορώ να το πω έτσι.
12: Ναι. Τώρα, δεν έπρεπε όμως αυτό που λέει ο Όμηρος ο Τσάπαλος να δοθεί προς τα έξω, να το καταλάβει και ο Κοσμάκης και να το καταλάβει και ο συνταξιούχος που είναι 65 ετών και λέει εμένα γιατί, εγώ τι είμαι.
13: Έχετε δίκιο. Κάνουμε αγώνα γι' αυτό. Θέλει περισσότερη επικοινωνία. Και μακάρι, εγώ το λέω, μακάρι να έχουμε του χρόνου ή του παραχρόνου και επιπλέον χρήματα, να πάει καλά η οικονομία δηλαδή, ούτως ώστε και αυτό το πλήθος των συνταξιούχων με κάποιον τρόπο να το ικανοποιήσουμε, να το συρρυκνώσουμε, όσο δηλαδή εκείνους που δεν πήρανε φέτος. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν αυξήσεις τον επόμενο μήνα, Απρίλιο, όπως και όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως προσωπικής διαφοράς, που θα κυμανθεί μεταξύ 2,5% και 3%.
12: Τι εννοείται τον επόμενο μήνα, εννοείται ότι θα πάρει το Δεκέμβριο, όχι τον επόμενο μήνα, αλλά και εγώ θα μας δοθεί κάτι νωρίτερα. Λέω
13: τον επόμενο του Νοεμβρίου, δηλαδή τον επόμενο των 400.
12: Αυτό πόσο είναι, 2% είναι, πόσο είναι.
13: 2,5 με 3 θα κλείσει.
12: Α, 2,5 με 3. Ανάλογα και την.
13: Ανάλογα του πόσο θα κλείσει ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.
12: Πληθωρισμό, ναι. Ο οποίος πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι 3% και κάτι.
13: Είναι υψηλός. Αυτό με έναν τρόπο ευνοεί την αύξηση των συντάξεων να είναι μεγαλύτερη τέλος του χρόνου. Και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος ουσιαστικά.
12: Ναι.
13: Και εδώ θα το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
12: Και αυτό είναι καλό.
13: Αν είχαν προσωπική διαφορά. Γιατί επιτέλους η προσωπική διαφορά.
12: Μα έχει τελειώσει, έχει τελειώσει αυτή.
13: Ολοκληρωτικά.
12: Σωστό. Τώρα, έχω απέναντί μου ένα πολιτικό, όπως είναι ο Όμηρος Τσάπαλος. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, ποια η άποψή σου?
13: Τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε μια φάση. Έχουν ήδη μπει βασικά.
12: Σε μια φάση επικίνδυνη, όχι.
13: Εγώ θα έλεγα αυξημένη προσοχή. Δεν είμαι από τους κινδυνολόγους.
12: Όχι, όχι, κάθε, δεν είμαι κάθε άλλο.
13: Ναι. Από εκείνους οι οποίοι προδικάζουν, ούτε θέλουν, ούτε επιθυμούν, αλλά ούτε καν θέλουν να φαντάζονται τέτοιου είδους εντάσεις πολεμικής φύσεως σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιφέρεια, σαν και αυτή που ζούμε, και σε ένα απίστευτα αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που διανύουμε. Προφανώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα επαναξοπλίζεται μετά από 15 χρόνια παρακμής των ενόπλων δυνάμεων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων της, με εξαίρεση το εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό που έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι σήκωσαν και κράτησαν όρθιο το αμυντικό μας σύστημα τα προηγούμενα χρόνια παρά τις αντίξωες συνθήκες. Σε επίπεδο υλικό, σε επίπεδο τεχνολογικό, σε επίπεδο εξοπλιστικό είχαμε μείνει αρκετά πίσω.
12: Ναι.
13: Και αυτό ερχόμαστε να καλύψουμε και με τις φρεγάτες και με τα...
12: Και με αυτά που έχουμε παραγγείλει τώρα στην Ιταλία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
13: Σωστά. Όλα αυτά τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που κάποιοι μας κατηγορούν με στην Βουλή.
12: Κύριε Τσάπαλε, το μήνυμα...
13: Αλλά πρέπει να τα κάνουμε.
12: Ναι. Το μήνυμα που εστάλει από τον Πρωθυπουργό, από τη Μέγιστη ή αν θέλετε από το Καστελόριζο καλύτερα ή από τον Ισητηρό, ποιο είναι? Στην απέναντι πλευρά μιλώ, έτσι, πάντα.
13: Το μήνυμα είναι ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά την ίδια στιγμή δεν δεχόμαστε να μας απειλείτε, να μας απειλεί και οποιοδήποτε. Επομένως, είναι ένα διπλό μήνυμα, είναι ένα μήνυμα ειρήνης από τη μια, αλλά είναι και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και ετοιμότητας από την άλλη, σε κάθε περίπτωση και απέναντι σε οποιονδήποτε επιθυμεί να λειτουργήσει επιθετικά απέναντι στα εθνικά συμφέροντα, στην εθνική κυριαρχία, απέναντι σε ελληνική επικράτεια, όπως είναι φυσικά το Καστελόριζο. Από το Καστελόριζο ξεκινάει η Ελλάδα. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στο Καστελόριζο και έχω πάει και τον καιρό που εργαζόμουν στο Υπουργείο Άμυνας, υπηρετούσα στο Υπουργείο Άμυνας, με ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται.
12: Έχεις πάει και διακοπές εκεί, όχι?
13: Έχω πάει και διακοπές.
12: Α, ναι.
13: Διπλά και τριπλά υπερήφανοι για τον τόπο τους. Και όπου ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα στηριχθούν περαιτέρω όποιος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος αποφασίσει να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο νησί, κάθε χρόνο θα έχει επιπλέον 5.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
12: Ναι, αλλά άμα δεν έχει δουλειά, τι να τα κάνει τα 5.000, όμοιρέ μου?
13: Όχι, σας είπα. Θα είναι δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός.
12: Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι. Γιατί άμα πάω εγώ που δεν θα έχω δουλειά, να τα κάνω και τα 5.000.
13: Θα προσπαστεί εκεί πέρα, σαφέστατα. Χρειάζονται και περαιτέρω προτάσεις και πολιτικές. 37 τον αριθμό προανήγγειλε και εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, όπου θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Πολιτικές υποδομών, ανάπτυξης, προσέγγισης επενδύσεων.
12: Το ζητούμενο ποιο είναι? Ναι, το ζητούμενο ποιο είναι, για να καταλήξουμε, γιατί το άλλο Σάββατο που θα σας έχω εδώ θα πούμε περισσότερα, κύριε Τσάπαλε. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ή ο πολιτικός μία φορά το χρόνο. Μήπως θα πρέπει οι πολιτικοί να κάτσουν ένα σκαμνί κάτω, να τα βρουν και να πηγαίνει πότε ο Πρωθυπουργός, πότε ο Αρχηγός της Χρηματικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή να κάνουν μια κοινή πολιτική όσον αφορά το Καστελόριζο και επιτέλους κάποτε να αυξήσουμε τα μίλια.
13: Η γνώμη δική μου είναι ότι το Καστελόριζο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται από τον οποιονδήποτε.
12: Εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.
13: Ακριβώς. Επίσης, δική μου η αίσθηση είναι ότι και πολλοί κόσμος, Έλληνες πολίτες, απλοί πολίτες, θέλουν να επισκεφθούν το Καστελόριζο, θέλουν να το γνωρίσουν, αλλά είτε δεν έχει τύχη είτε δεν μπορούν. Εγώ αυτό που μπορώ να τους πω είναι ότι πραγματικά θα νιώσουν απίστευτη συγκίνηση με το που πατήσουν το πόδι τους σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον βράχο, και ειδικά αν επισκεφθούν το νησί της Ρο, αν επισκεφθούν τις νησίδες μπροστά από το λιμάνι του Καστελορίζου με το βαρκάκι, αν κάνουν το γύρο του νησιού, θα καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει ότι από εκεί ξεκινάει ο ελληνισμός ουσιαστικά να εξαπλώνεται, και πόσο σημαντικό είναι αυτό τη μικρή
12: άρα πρέπει να τους θυμόμαστε διαρκώς και όχι μία φορά το χρόνο.
13: Όχι μία φορά το χρόνο, και να βρίσκουμε και αφορμές να πηγαίνουμε.
12: Σωστά.
13: Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από την Αθήνα, τα αστικά κέντρα. Είναι μια ακριβό ταξίδι.
12: Ποτέ δεν είναι μακριά και τίποτα.
13: Αλλά είναι, ας το δούμε ως προσκύνημα.
12: Ωραία.
13: Ως προσκύνημα στον ελληνισμό.
12: Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Όμηρε.
13: Να είστε καλά.
12: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσαπάλη. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Κώστα τον Κουλιάρα να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον αθλητισμό, ξεχνώντας λίγο τον αθλητισμό, τον αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα σε αυτό. Από πολιτική σκοπιά, ακούσατε πριν από λίγο τον Όμηρο τον Τζάβαλο. Σας τι λέτε, είστε νέος άνθρωπος κι εσείς, θα ανακατευθείτε με την πολιτική, θα είστε υποψήφιος, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Ωραία. Ακούσαμε πολλά από τον κύριο Τζάβαλο. Αυτό που θέλω να πω είναι δύο πράγματα. Το ένα αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει.
0: Εννοείται κάτω των 65 ετών, αυτό λέτε.
1: Ναι, και γενικά και κάτω των 65, θα φτάσω σε αυτό. Για τους αξιούχους που εμείς έχουμε προτείνει 13η σύνταξη, καθαρά, ξεκάθαρα. Είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από τα 65 δεν θα πάρουν το επίδομα, γιατί δεν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορείς να βγεις στην πρόοδο συνταξιοδότηση και να έχεις κι άλλα προνόμια με τα επιδόματα. Αυτό δείχνει την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους και για την εργασία.
0: Ένας άνθρωπος, ο οποίος, παραδείγματος χάρη, κύριε Κοντονή, για την κυβέρνηση, το λέτε εσείς,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος, ο οποίος εργάζεται από το 20 του και έχει φτάσει στα 62, δουλεύει 42 χρόνια.
0: Απάντηση, γι' αυτό
1: ναι, ναι, δουλεύει 42 χρόνια. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός να σταματήσει να δουλεύει. Γιατί ζούμε, δουλεύουμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Την άλλη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κουλιάρα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά ήταν, πώς το είδες, ε? Ωραία. Λοιπόν, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχουμε μάλλον πολιτιστικό Σεπτέμβριο. Και δεν τον έχουμε μόνο εμείς, αλλά σε όλη τη χώρα γίνεται. Βέβαια, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα πήραν κάποια άλλη έκταση. Χθες ήταν η ημέρα της γουρνοπούλας, όπως το ακούτε. Ναι, είναι εδώ κοντά μου ο Δήμαρχος, ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης Σωτοκοτόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Είδα εκεί νεολαία πολύ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά.
0: Πάντως ήταν όχι περίεργο, αλλά μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι είδα πολλά νέα παιδιά. Αυτό έχει κάτι, κάποια σημασία ιδιαίτερα για τη Νέα Φιλαδέλφεια, για την ΑΕΚ, μιας και είστε και εσείς ΑΕΚ εδώ πέρα, όπως είναι και ο Βασίλης ο Γεράσιμου.
1: Και για την πόλη πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Για το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας.
0: Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Οι άλλοι σύμβουλοι ήταν που δεν το θεωρούν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να πω ότι πολιτεύσω εγώ, το λέω οι άλλοι σύμβουλοι.
1: Εντάξει, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.
0: Γιατί έγινε αυτή η εκδήλωση, Δήμαρχε?
1: Φίλε Γιώργο, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, και το καλοκαίρι, αλλά και το Σεπτέμβρη, είχαμε εξαγγείλει και...
0: Πάντως διασκέδασε ο κόσμος, αυτό έχει σημασία, Γιάννη.
1: Εξαγγείλαμε και μια εκδήλωση που ήταν η γιορτή Γουρνοπούλας στο πάρκο Αποστολάκη στη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Α, μιλάμε πάνω εκεί στο στρατόπεδο κοντά, έτσι.
1: Ακριβώς, στον προάβλιο χώρο του στρατοπέδου. Και πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν κάτι το οποίο πραγματικά και εμένα και τους συνεργάτες.
0: Για να μην ειλικρινείς, εγώ το θυμήθηκα, αλλά την ώρα που το θυμήθηκα για να έρθω, δεν ήταν γεγονός ότι θα είχε τελειώσει. Μάλιστα πήρα και τον Βασίλη να ερχόμαστε παρέα. Αλλά εκείνη την ώρα που του το είπα εγώ, 9 η ώρα περίπου είσαι στα τελειώματα ή όχι?
1: Όχι, 9 η ώρα, 9.30
0: ξεκινήσαμε.
1: Και πήγε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Πάντως σε ευχαριστώ πολύ, για αν και τελειώσατε τρεις από ό,τι μου είπες, ήρθες εδώ σήμερα πρωί-πρωί.
1: Εντάξει τώρα, η υπόσχεση πρέπει να τηρείται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
1: Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση, φίλε Γιώργο, ήταν η προσέλευση, όπως είπαμε, του κόσμου. Ήταν γύρω στα 3.000 άτομα. Καθώς επίσης.
0: Δεν πλήρωσε κανείς τίποτα.
1: Πλήρωσε είσοδο. 3 ευρώ, το οποίο, οποίο 3 ευρώ, και βέβαια η κατανάλωση ότι έπαιρνες, έπρεπε να πληρώσεις το αντίστοιχο αντίτιμο.
0: Εννοείς την γουρνοπούλα και λοιπά.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το αναψυκτικό σου, την πύρα σου, το κρασί σου.
0: Πλήρωνες για την γουρνοπούλα πόσο, ήταν η τιμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πως είναι στα εστιατόρια ή...
1: Με τη μερίδα πήγαινε. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ νεολαία και αυτό δηλαδή ήταν... πάρα πολύ έτσι.
0: Ο Δήμος δεν έβγαλε τίποτα από αυτό.
1: Από το 3 ευρώ προοριζόταν για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Τα έσοδα τα οποία έχουν βγει από το 3 ευρώ αυτό θα αγοραστούν λάδι, μακαρόνια, ρύζι.
0: Για το κοινωνικό παντοπολείο, και σωστό.
1: Για το κοινωνικό προϊόντα, για το κοινωνικό παντοπολείο.
0: Ενώ από το φαγητό δεν έβγαλε κάτι,
1: όχι,
0: ο Δήμος.
1: Όχι.
0: Ήταν σε catering ιδιωτικά, όπως εκείνη.
1: Είχε αναλάβει μια εταιρεία τόσο τους τραγουδιστές, την μουσική επένδυση του αυτής της εκδήλωσης.
0: Ήταν μια συναυλία, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, με τον Γιάννη Βασιλείου και την Γογό Τσαμπά.
0: Φίλος μου, και ο ένας και ο άλλος.
1: Ήταν εξαιρετικοί πάντως και οι δύο, και πραγματικά αυτό το πέρασαν και στον κόσμο, όπως άλλωστε το συνηθίζουν να το κάνουν. Και πραγματικά ήταν μια βραδιά η οποία θα μείνει. Θα μείνει πραγματικά. Παρόλο που κάποιοι αυτή την εκδήλωση συγκεκριμένη προσπάθησαν, ας πούμε, να την
0: λιδωρήσουν.
1: Ακριβώς, με οποιοδήποτε τρόπο. Εμάς οι εκδηλώσεις του Δήμου περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα έργο του Σέξπιρ, είδαμε ένα έργο του Γκέτε.
0: Στο θεατράκι το δικό μας εκεί.
1: Και όχι μόνο, είναι και στον Πολυχώρο Δροσίνη, αλλά και στο PPR. Είχαμε συναυλία με τον κύριο Γκυζδάκη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια έχουμε και το λαϊκό πανηγύρι.

0: τη γιορτή της Γουρνοπούλας, τη Γογκότσαμπά με τον Γιάννη Βασιλείου.
1: Αυτό βέβαια. Και κράτησε μέχρι το πρωί σήμερα, ναι.
0: Κάποιοι μπορεί να μην τους άρεσε.
1: Τελειώσαμε εδώ, όχι.
0: Όχι, συνεχίζουμε. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα κρατήσουν μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν σήμερα, ας πούμε, έχουμε θεατρική παράσταση, το ίδιο και αύριο στον Πολυχώρο Δροσίνη.
1: Πού είναι αυτός ο Πολυχώρος?
0: Είναι στην περιοχή του Μεσαίου Κουκλακίου.
1: Α, είναι από εκεί πλευρά δηλαδή.
0: Έτσι. Στη Νέα Χαλκιδόνα, ναι, ναι. Ακριβώς. Θα έχουμε, ας πούμε, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Βαγενά σε μια θεατρική παράσταση. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επειδή στην πλειονότητα των εκδηλώσεων έχω παραστεί, ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος, πάνω από 50 εκδηλώσεις για αυτό το τρίμηνο.
1: Ο Δήμαρχος δεν είναι μόνο για να κάνει έργα. Ο Δήμαρχος να κάνει έργα, τι εννοώ, να πιάνει τα σκουπίδια, να επιβλέπει τα έργα, να κάνει έργα για την πόλη του. Είναι και γι' αυτό, για τον πολιτισμό. Πρέπει δηλαδή σε μένα τον πολίτη να μου δώσει και αυτό που θέλω. Μια χαρά, ρε, δεν μπορώ να πάω στο δέατρο. Μήπως πρέπει να γίνει διαφορετικό όπως το κάνετε ήδη?
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή την χρονιά είναι η πρώτη χρονιά που ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, κάνει πάνω από 50 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και ο κόσμος αυτό βλέπω
1: τα
0: ότι.
1: Τα θεατρικά
0: το
1: είναι δωρεάν ή είναι με χρήματα?
0: Όχι, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Ο κόσμος το βλέπω ότι του αρέσει από τη συμμετοχή του κόσμου. Έτσι. Και όπως είπες για τα έργα, να σε ενημερώσω ότι η ανάπλαση της Ολδού Δεκελίας από τον Κόμβο Αχαρνών ξεκίνησε.
1: Ο δικός μου δρόμος. Εννοώ για το Σοφούλη.
0: Για τη Σοφούλη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Σοφούλη.
1: Γιατί είναι ένας δρόμος ότι ταχείας.
0: Κυκλοφορίας.
1: Περνούν χιλιάδες τρόλεϊ καθημερινά. Αυτοκίνητα χιλιάδες, καταλαβαίνεις Γιάννη.
0: Σε πρώτη φάση αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε τις φθορές που υπάρχουν στο δόστρωμα. Θέλω να πιστεύω το επόμενο διάστημα ότι θα δοθεί μια προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα πολιτιστικά, είπαμε μέχρι 5 του Οκτωβρίου. Έτσι δεν είναι?
0: Μέχρι 6 Οκτωβρίου.
1: Μέχρι 6 Οκτωβρίου.
0: Συγκεκριμένα 6 Οκτωβρίου στο Σινέα Άλσος θα παιχτεί η ταινία Καποδίστριας.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Έτσι. Με δωρεάν είσοδο βέβαια.
1: Μακάρι να μην βρέχει.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσει ο καιρός. Αυτό δείχνει.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι θα είναι γεμάτο.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Μάλλον το καλοκαιρινό αυτό κινηματογραφικό θέατρο, για να το πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ ωραίο έτσι στο σημείο που είναι. Έτσι ώστε ο κόσμος να απολαύσει τον Καποδίστρια. Και είναι ένα έργο σπουδαίο, Γιάννη.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Τώρα, τι σκέφτεται ο Δήμαρχος Γιάννης τον Μπούλουγλου για το από εδώ και μετά, 27 και 28, δύο χρόνια?
0: Καταρχήν, φίλε Γιώργο,
1: ας τα αφήσουμε τα της αντιπολίτευσης. Ο Κένταυρος, είπαμε, θα πούμε καφέ.
0: Θεωρώ ότι το πολύ γρήγορα.
1: Και αυτό τους κόστησε που είπα εγώ ότι θα πούμε καφέ.
0: Εντάξει.
1: Τα Θεοφάνεια. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι το πολύ γρήγορο σενάριο είναι ότι τα Θεοφάνεια, όπως προείπες, είναι να πιούμε καφέ στον Κένταυρο. Και το αργότερο, αν δεν μπορέσουμε να είναι έτοιμο το αναψυκτήριο Κένταυρος, που είναι ένα σημείο αναφοράς για το Άλσος, μέσα στο κέντρο του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, τέλη Φεβρουαρίου πιστεύω ότι θα δοθεί,
1: θα είναι πανέτοιμο,
0: σε λειτουργία ακριβώς και θα μπορούμε σίγουρα να πιούμε τον καφέ.
1: Για τα δύο χρόνια να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Τι σκέφτεται το Γιάννης?
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι όπως προείπα ξεκίνησε η ανάπλαση της οδού Δεκελίας από τον Κόμβο Αχαρνών μέχρι τη στάση Κανάκη, περιμετρικά των δύο σχολείων του πρώτου και του δεύτερου δημοτικού της Νέας Χαλκιδόνας, ανάπλαση του Ηρώου της Νέας Χαλκιδόνας, και πιστεύω ότι το Νοέμβριο
1: θα πηγαίνει κομμάτι-κομμάτι δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι. Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει και η μεγάλη ανάπλαση από τη στάση Κανάκη μέχρι τον Κένταυρο και όλη την οδό Πίνδου, που θα αλλάξει και η πλατεία Πατριάρχου, ένα έργο εμβληματικό, καθώς επίσης έρχεται και η ανάπλαση, που και αυτή θα ξεκινήσει αρχές του 27, της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, της οδού Κεσαρίας, Εφέσου.
1: Και να πούμε Νίκο, ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως.
0: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι η κεντρική εσωτερική πλατεία του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως ανεβαίνουμε προς Αχαρνέ, στο αριστερό μας χέρι. Και πραγματικά, όπως πολύ καλά ξέρεις, εκεί γίνεται και η τελετή όσον αφορά την παρέλαση ή τις εκδηλώσεις, τις επαιτειακές της 25ης ή της 28ης
1: κατά τη Στεφάνου και λοιπά,
0: Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, το άλλο το οποίο έχουμε, θα βάλουμε σε προτεραιότητα και πρόγραμμα που θα τρέξει από τώρα, είναι να εντατικοποιήσουμε τους ρυθμούς όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης. Θα ρίξουμε...
1: Μα είναι καθαρή πόλη, δεν είναι.
0: Χρειάζεται επιπλέον φροντίδα και πραγματικά ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει είναι ότι προχωράμε στην δωρεά αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων.
1: Αρκεί να ειδοποιούν, έτσι το λέω εγώ αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να ειδοποιούν, να πούνε δήμαρχοι, ξέρω εγώ, υπάρχει το, μπήκε το πενταψήφιο ακόμα.
0: Είναι τώρα τις επόμενες μέρες θα μπει, είσαι γνώστης.
1: Να ειδοποιούν ότι εκεί στο σημείο έχω αφήσει, ξέρω εγώ, μια βαλίτσα.
0: Θα μπει τηλεφωνική γραμμή, η οποία ο κάθε δημότης δωρεάν, όπως προείπα, θα επικοινωνεί με αυτή τη γραμμή, θα δίνει την περιοχή και το στίγμα του τι πρόκειται να βγάλει από πλευράς αντικειμένων και την επόμενη μέρα συνεργεία του Δήμου θα περνάνε. Μάλιστα. Για την αποκομιδή τους.
1: Ωραία, πάμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Bravo.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για δράση είσαι έτοιμος?
6: Με Arbiland, ναι.
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
11: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
3: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θα το κρύψω, έχω ιδιαίτερη χαρά. Γιατί? Διότι μια καλή μου φίλη από τα παλιά, γνωστή δικηγόρος όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, και βέβαια, ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι η Όλια Νικολοπούλου, την οποία καλωσορίζω, πολιτική και η ίδια, την οποία καλωσορίζω στην εκπομπή. Όλια, κυρία Νικολοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, εύχομαι καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης ευχαριστώ, ξέρω σας ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, αλλά επειδή τελειώνουμε την εκπομπή νωρίτερα, γι' αυτό και σας ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, κυρία Νικολοπούλου. Όλια μου, όλα καλά?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Όλια μου, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Έχω
1: όλα
0: δίπλα καλά μου το Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος σας ξέρει, κυρία Νικολοπούλου, σε ξέρει όλα μου. Είναι ο Γιάννης Οτοπούλογλου.
1: Οτοπούλογλου, τις ευχές μου για ένα καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη και να.
0: Εδώ είναι. Πείτε τις καλημέρες σας, εδώ είναι.
2: Καλημέρα όλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και από το ραδιόφωνο. Είσαι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πραγματικά πιστεύω ότι.
0: Από την πολιτική ένα τέτοιο κορίτσι.
2: Η τοποθέτησή σου σε οτιδήποτε συζητήσετε με τον κύριο Κοντονή έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Καλημέρα Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά για τα πολύ πολύ καλά σου λόγια. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, εκτιμώ το έργο σου. Γι' αυτό και σου εύχομαι από καρδιά ψυχραιμία και δύναμη και να έχουμε έτσι μια καλή χρονιά. Γιατί πάντα όταν ξεκινάει ο Σεπτέμβριος, εγώ συνηθίζω να λέω, ξέρεις, εμείς οι δικηγόροι λέμε πάντα ένα καλό δικαστικό έτος. Να πούμε λοιπόν ένα καλό δικαστικό έτος.
0: Όπως και οι εκκλησίες λένε ένα καλό εκκλησιαστικό έτος, γιατί είναι η πρωτοχρονιά τους κάθε Σεπτέμβριο. Ναι. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου.
1: Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλή δύναμη.
2: Έτσι.
0: Αμήν.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Υγεία, έτσι. Κυρία Νικολοπούλου.
1: Καλοκαιράκι.
0: Καλά το καλοκαιράκι, εξακολουθεί όλια μου. Κυρία Νικολοπούλου, θέλω να σταθούμε εμείς οι δυο τώρα εδώ στο ζήτημα Μαζονάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένα θέμα που καίει στην κυριολεξία τους πάντες. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν τέτοια ιατρία, όχι στο Κολωνάκι αλλά παντού? Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ πόσοι θα άλλοι θα έχουν πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το ίδιο.
1: Έχεις δίκιο Γιώργο μου, μας έχει συγκλονίσει όλους γιατί χάθηκε πραγματικά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως ήταν και ένας αξιόλογος καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος που είχε πολύ πολύ μεγάλη δημοφιλία σε όλες τις ηλικίες από ό,τι φάνηκε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να αποδώσω βέβαια ευθύνη χωρίς στοιχεία.
0: Όχι βέβαια, απλώς ως νομικό ρωτώ εγώ.
1: Εμείς ως νομικοί ναι, είμαστε λίγο προσεκτικοί στα λεγόμενά μας. Ωστόσο, είναι ένα πολύ θεσμικό, απολύτως θεσμικό ερώτημα αυτό το οποίο είπες. Το σύστημα εποπτείας της υγείας είναι επαρκές? Υπάρχει σύστημα ελέγχου το οποίο μας προφυλάσσει από ανθρώπους που εν τέλει επιστημονική τους ιδιότητα την έχουν αφήσει στο πανεπιστήμιο και δεν τους ακολούθησε?
0: Μα αυτό όταν... που... Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
1: Δηλαδή, όταν συμβαίνει ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει όχι μόνο, ξέρεις, το μεμονωμένο συμβάν, αλλά αν υπάρχουν κενά σε όλο το σύστημα που πρέπει να διορθωθούν. Και εδώ, επειδή ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, γιατί αυτό είναι το θεσμικό σύστημα εδώ και χρόνια, πρέπει να διερευνηθεί τελικά είχαν προηγηθεί έλεγχοι, πώς ήταν αυτοί. Μετά το θάνατο εντοπίστηκαν κάποια μηχανήματα, πλασμαφαίρεση.
0: Τα, εδώ να βάλω μια παρένθεση, είχαν στην ομιλία μας ότι το μηχάνημα το σχετικό ή για το συγκεκριμένο έδωσαν λέει 29.000, ενώ τα μηχανήματα τα κρατικά στα νοσοκομεία τα κρατικά κοστίζουν 350.000. Δηλαδή η διαφορά είναι... Η διαφορά είναι τεράστια. Τι μηχάνημα είναι αυτό?
1: Προφανώς και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί ένας ιδιώτης γιατρός, δύο ιδιώτες γιατροί, να έχουν ποτέ μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο. Άρα αυτά τα μηχανήματα ήταν, όπως λες, φτηνά, γιατί ενδεχομένως δεν παρήχαν τις εγγύησεις που παρέχει ένα άλλο μηχάνημα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το ότι δεν είχαν την άδεια για να το λειτουργούν αυτό το μηχάνημα και να προβαίνουν σε αυτές τις θεραπείες. Το γνώριζε ο ΙΣΑ? Και γιατί δεν το γνώριζε? Διότι από όσο ξέρω, Και γιατί νομίζω ότι διατάχθηκε και είναι εν εξελίξη και από την εισαγγελία και αυτού του είδους η έρευνα.
0: Ναι, ακόμα και για τον γιατρό, αυτό τον υπνοτιστή, τι είναι αυτός.
1: Και να σου πω και κάτι. Πρέπει εν πάση περιπτώσει και να αποσαφινιστούν και εδώ ακριβώς οι ευθύνες. Δηλαδή, εν τέλει, ποιος ήταν υπεύθυνος και έπρεπε να εντοπίσει την παραβατικότητα, θέλεις, αν υπάρχει ως προς αυτό παραβατικότητα των ιατρών, ποιος αρμοδιότητας, ποιος είχε εν τέλει την αποκλειστική αρμοδιότητα, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ποια είναι. Πώς σας πω, είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Βέβαια, και μάλιστα πολλά είναι αναπάντητα ακόμα, αλλά ελπίζω θα δοθούν απαντήσεις.
1: Βέβαια, κοίταξε να τις διάβασα εχθές ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, άκουσα από τον ίδιο τον Υπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, έρχονται αυστηρότεροι έλεγχοι, ενισχύεται ο ρόλος του ΔΠΗ.
0: Έπρεπε να χαθεί μια ζωή και ευτυχώς δεν χάθηκε κι άλλη ζωή. Γιατί πολλοί γνωστότεροι από εμάς πήγαιναν εκεί.
1: Πήγαιναν πάρα πολύ γνωστοί.
0: Γιατί λένε οι άλλοι επώνυμα. Μα επώνυμα όλοι έχουμε.
1: Κοίταξε, και δεν μπορείς, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά και για την ατομική ευθύνη. Σαφώς η ατομική ευθύνη έτσι μας ανήκει και είμαστε όριμοι άνθρωποι και ξέρουμε που πάμε και ξέρουμε τι κάνουμε. Όμως όταν από την άλλη μεριά δεν έχει την απόλυτη διαβεβαίωση από ανθρώπους που δεν βλέπουν το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουν μόνο την επίσκεψη. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο δεν ήξερες, δεν έβλεπες, δεν ρώταγες. Εντάξει, όταν λειτουργεί ένα γραφείο, ένα γιατρείο λειτουργεί πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί σε όλες τις επιστημονικές ιδιότητες.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε όμως μια πινακίδα απ' έξω που να λέει εδώ είναι αυτό το ιατρείο που κάνει αυτό.
1: Μα ακριβώς. Και δεν υπήρχε πινακίδα. Και δεν μπορείς, όταν υπόσχεσαι ευεξία. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τα πάντα. Δηλαδή από. Απώλεια σκυλών, από γονιμότητα γυναικών, άκουσα. Δηλαδή,
0: τα πάντα όλα που λένε, τα πάντα όλα. Το θέμα είναι ότι είχε και καλό πτυχίο από τη Χονολουλού. Το δικό σου πτυχίο είναι το Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εγώ τη Χονολουλού την ξέρω ότι πάω εκεί να κάνω διακοπές.
1: Έτσι είναι, όπως το λες. Γιώργο μου, δυστυχώς αυτά είναι τραγικά φαινόμενα. Είναι τραγικά. Και δυστυχώς σήμερα με τα social υπάρχει μεγάλη έξαρση αυτών των φαινομένων, διότι ο καθένας μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κοτσάρει ένα οποιοδήποτε πτυχίο από την άλλη άκρη της γης, που δεν ξέρεις καν αν
0: υπάρχει. Ακριβώς. Και εδώ θυμηθήκαμε.
1: Όχι, εδώ είμαστε. Ακριβώς. Θα κάνουμε όλα, ελάτε.
0: Ναι, και εδώ
1: θυμηθήκαμε.
0: Έτσι, ούτε τα πάντα όλα.
1: Και να κάνετε παιδιά, να χάσετε κιλά.
0: Τα πάντα όλα, ναι. Να σας φέρουμε ποτάμια, μα δεν έχουμε νερά. Να σας φέρουμε και νερό. Δεν έχουμε και ποτέ. Δηλαδή, εδώ είναι αυτό που μου είπε ο Τσαρούχης. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Όλια μου, να σε ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά τις επόμενες ημέρες ή όποιο Σαββατοκύριακο.
1: Να σας πω ένα πράγμα, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε στα μήνυα και εδώ θα κλείσω. Ευτυχώς είναι μια σοβαρή οικονομική εξέλιξη ότι οι άνθρωποι αυτοί προφυλακίστηκαν. Όμως, μη συγχαίουμε την προσωρινή κράτη με την καταδίκη.
0: Σωστό.
1: Πρέπει
0: σωστό.
1: Να περιμένουμε να δούμε.
0: Σωστό.
1: Η δικαιοσύνη, φαντάζομαι ότι θα κάνει το
0: απόλυτα το σωστό, γιατί σε ένα μήνα μπορεί να τους δεις έξω.
1: Έτσι. Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, όλια μου. Να, κύριε Νικολοπούλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Σε όλους, τον κύριο Δήμαρχο και
2: να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα όλοι μου.
1: Υγεία,
0: υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολοπούλου.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή και με την κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο, θα σταθώ σε ένα γεγονός. Διαβάζω και στις τοπικές εφημερίδες και στα τοπικά, πώς το λένε αυτά, social, κάποιοι από την αντιπολίτευση να κάνουν επιθέσεις. Και μάλιστα επιθέσεις γράφοντας ορισμένες ανακρίβειες. Δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε.
2: Κύριε Κοντονή, φίλε Γιώργο, οφείλω να σου πω ότι όλοι κρινόμαστε.
0: Του αποτελέσματος, ναι.
2: Από το αποτελέσματος, αυτό που είπες. Λοιπόν, δυστυχώς, ναι, όντως υπάρχουν κάποια μερίδα της αντιπολίτευσης που σε οτιδήποτε πάει να κάνει αυτή η δημοτική αρχή, την βρίσκει.
0: Για ποιο λόγο.
2: διότι έχουν κάποια προσωπική εμπάθεια, θα σας έλεγα. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό της πόλης σε απλά πράγματα, σε απλά πράγματα, ακόμα και για τις συντηρήσεις των σχολείων θέσαν θέμα, ή ακόμα αν ήταν
0: και για το πρόγραμμα Μαριέτα, και αυτό
2: το Μαριέτα Γιαννάκου ήταν από την κυβέρνηση, ναι, ήρθε,
0: και γι' αυτό λέω, είπαν λόγο του ΛΑΗ.
2: Όχι, σε συντηρήσεις που αναθέτει ο Δήμος σε κάποιους εργολάβους, εξωτερικά συνεργεία, όσο αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολείων.
0: Αντί να χαίρονται γι' αυτό, έχουν πρόβλημα.
2: Ή επίσης κάτι άλλο το οποίο έχουν κάνει, είχαν πει παλαιότερα για τα μπάνια του ΚΑΠΗ που βάζουμε τα δωρεάν λεωφορεία. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Για ποιο λόγο?
2: Τίποτα. Δεν,
0: το ΚΑΠΗ είναι ΚΑΠΗ. Ο συνταξιούχος δεν έχει λεφτά να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Δεν μπορεί να κάνει ένα μπάνιο.
2: Αντίδραση για την αντίδραση. Τον Κένταυρο. Δεν μπορέσαν να το κάνουν η προηγούμενη διοίκηση. Το κάνει η διοίκηση στον Μπούλογλου. Γιατί το κάνει αυτή η διοίκηση και πώς το κάνει? Εμείς ακολουθήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Το έργο προχωράει. Μας πήγανε δύο φορές στα δικαστήρια. Χάσανε σε πρώτο βαθμό την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου που συνεχίζεται κανονικά και συνεχίζουνε με τον ίδιο και παράλλαχτο τρόπο. Ακόμα και εχθές για την εκδήλωση που έγινε της Γουρνοπούλας ήταν αντίθετη. Από εκεί και πέρα λοιπόν
0: ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει.
2: Και όχι μόνο αυτό, η χθεσινή συμμετοχή του κόσμου τους απέδειξε ακόμα μια φορά ότι πλέον δεν τους ακούει. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει, θέλει να είναι σε τέτοιου είδους δράσεις και το κάνει πράξη. Από εκεί και πέρα όλοι το Νοέμβριο του 2028 θα κριθούμε στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Να κρατήσω αυτό.
2: Έτσι
0: όλοι το Νοέμβριο του 2028 θα κριθούμε στην κάλπη.
2: Αυτοδιοικητικά.
0: Ναι. Γιάννη μου και τον Μπούλογλου, να σας ευχαριστήσω. Τώρα θα σας καλέσω μετά από 15 μέρες για να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούλογλου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο 6 το πρωί, Dan, με εκλεκτούς, όπως κάθε Σαββατοκυριακό, καλεσμένους και εδώ και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί, ρε Βασίλη, άμα δεν αγαπάς τον εαυτό, δεν αγαπάς κανέναν. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 6 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Είναι η εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε μέσω αυτής της εκπομπής 9 με 11 κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Θα μιλάμε για όλο το ποδόσφαιρο, για τα του μπάσκετ. Ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα τα πούμε πιο μετά. Έχουμε και ποδόσφαιρο να πούμε. Θα λέμε τα πάντα, μέχρι και για e-sports θα πούμε, για τα ποδοσφαιράκια, για τα μπασκετάκια. Το μπασκετάκι αλήθεια έχει κυκλοφορήσει, οπότε το ποδοσφαιράκι αναμένουμε 25 Σεπτεμβρίου. Θα έχει και Εθνική Ελλάδος, επιστρέφει η Εθνική Ελλάδος στο EAFC 27. Το λέω γιατί έχω ενημερωθεί. Καταλαβαίνετε, θα κάω κανονικότατα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας. Και αυτό είναι η συμβουλή μου. Πάρτε τον καφέ που έχετε, χυμό, καφέ, κάποια σοκολάτα, κάποιο ρόφημα, οτιδήποτε. Ό,τι εσείς επιθυμείτε. Βάλτε από δίπλα και κάνα τοστάκι, κάνα σάντουιτς, κάτι, κάνα κρουασάν. Κάτι που να σας αρέσει, ένα ωραίο πρωινό. Και ελάτε να τα πούμε παρέα. Θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, οι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μου. Το Viber του σταθμού φυσικά, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Μέσω αυτού μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα λέμε στην εκπομπή. Και ο δεύτερος τρόπος είναι το Facebook, το προσωπικό μου προφίλ, George IW με λατινικούς χαρακτήρες πάντα. Είναι το προφίλ στο οποίο μπορείτε να μου στέλνετε και να τα λέμε και από εκεί.

Και φυσικά έχουμε να συζητήσουμε, όπως είπαμε, αρκετά πράγματα. Σίγουρα ένα από αυτά είναι και τα της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, ξεκινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε σεφτέ με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και έχουμε τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της Ένωσης. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω με τι.
1: Να ξεκινήσουμε
0: βεβαίως.
1: Γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τον Μπαρνάμπας Βάργα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το γνωρίζει και ο κόσμος γιατί πολλά θα γραφτούν. Στην Ουγγαρία προσπαθούν να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μπαρνάμπας Βάργα και δημιουργούν διάφορα σενάρια με την Νεσμέτη Σπορ να προχωράσει εικασίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα που υπάρχει στην ΑΕΚ. Είναι ένα ουγγρικό μέσο, η Νεσμέτη Σπορ, για την ακρίβεια, αναφέρει ότι από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει ρήξη στο μυρό του επιθετικού της Ένωσης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μερική ή ολική. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να κάνουν και λόγο για ενδεχόμενη απουσία, ακόμη και για ολόκληρο το φθινόπωρο. Υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα, τα ακριβή αποτελέσματα του Βάργα θα γίνουν γνωστά σήμερα Σάββατο. Κάτι τέτοιο, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν ισχύει. Mm-hmm. Ο Βάργα έκανε χθες μαγνητική, Παρασκευή δηλαδή, όπως είναι γνωστό, και τα αποτελέσματα των ανθρώπων και τα αποτελέσματα βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων της ΑΕΚ από το μεσημέρι της Παρασκευής. Η διάγνωση είναι η εξής. Έχει υποστεί θλάση και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης. Ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ όσον αφορά το 31χρονο επιθετικό? Να μην χάσει κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σίγουρα τον βοηθάει η διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και ανάλογα πώς θα πάει από θεραπεία του, θα καθορίσει σε ποια από τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ μετά τη διακοπή θα μπορέσει να επιστρέψει. Γιατί δεν λέω αυτό? Στην ΑΕΚ πρώτον δεν θέλουν να ρισκάρουν και δεύτερον το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ μετά την επιστροφή είναι κόντρα στον Όφη στις 10 Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα και 4 ημέρες αργότερα απέναντι σε Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Άρα δηλαδή 10 Οκτωβρίου με Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge.
0: Σαν να λέμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα σκεφτεί προφανώς μετά τη διακοπή γιατί χάνει το μάτς με τον Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Βάργα χάνει σίγουρα το παιχνίδι το αυριανό που είναι στο Βόλο κοντρα... στο Πανθεσσαλικό κοντρα στο Βόλο.
0: Α, ναι, μπερδεύτηκα. Λεβαδιακό είπα και εγώ. Μπερδεύτηκα. Οπότε χάνει Βόλο, εντάξει, το ξέρουμε. Το θέμα είναι.
1: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάει ο οργανισμός του, πώς θα αντιδράσει στην. Στη θεραπεία που του έχει δοθεί, να κάνει μια αποθεραπεία, γιατί μιλάμε για θλάση και φυσικά αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Όφη ή αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Λέω και πάλι ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θέλουν να ρισκάρουν. Θέλουν να τον έχουν 100% έτοιμο, δηλαδή αν δεν είναι έτοιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη δεν θα τον βάλουν αγωνιστική, είναι λογικό. Θα προτιμήσουν είτε το Γιώβιτς είτε το Ζήνη, ανάλογα με τα πλάνα τότε που θα καταστρώσει ο Μάρκο Νίκολης. Απλά επειδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και μπορεί να βγουν και άλλα, ήθελα να είμαι ξεκάθαρος, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ανησυχία στον κόσμο της ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει μια αγωνία για το πότε θα επιστρέψει ο Βάργα, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, 8 γκολ, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Απλά ας περιμένουμε. Είναι αυτό που λέμε μέρα με τη μέρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του.
0: Μάλιστα. Μετά, δεν ξέρω τώρα στα αγωνιστικά αν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, στα αγωνιστικά, πέρα του Βάργα υπάρχει η απουσία του Στρακώσα εδώ και μέρες. Άρα λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς φτιάχνει το πλάνο του. Το θέμα είναι ποιο ακριβώς είναι αυτό το πλάνο, που εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε και όλα. Υπάρχουν δύο σενάρια για το αυριανό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό μετά την απουσία του Βάργα. Δηλαδή αν η ΑΕΚ συνεχίσει αυτό το 4-4-2 ή αν ο Σέρβος τεχνικός γυρίσει, αλλάξει τη διάταξη της ΑΕΚ, κάτι το οποίο έκανε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό σε 4-2-3-1. Δηλαδή ένα σενάριο είναι να δούμε Γιώβιτς Ζήνη μαζί από την αρχή. Ένα άλλο σενάριο είναι να μείνει ένας εκ των δύο στον πάγκο και αυτό το 4-4-2 να παραμείνει, αλλά να δούμε δίπλα, για παράδειγμα, αν μείνει ο Ζήνη στον πάγκο, δίπλα στο Γιώβιτς να δούμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως στη μεσαία γραμμή, είτε είναι ο Ζούκοφ, είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Γκατσίνοβιτς. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Και, και ένα άλλο σενάριο είναι να δούμε ένα 4-2-3-1 με έναν επιθετικό πάλι. Α, βάλουμε τον Γιώβιτς, ο Ζήνης στον πάγκο, γιατί θυμίζω ο Νίκολιτς είναι προπονητής που θέλει να έχει έναν επιθετικό στους αναπληρωματικούς. Και από πίσω να αγωνιστούν, υπάρχουν παίκτες δηλαδή, και ο Μάγκερ και ο Ζωάο Μάριο και ο Μάνταλος και ο Ζούμκοφ και ο Κοϊτά. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ που έχει επιθετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να βοηθήσει. Και αναφέρομαι κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, γιατί άμυνα και τέρμα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι. Θα είναι ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, με Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πύλιο στην τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν που επιστρέφει αφού πήρε ανάσες στο μάτς κυπέλου. Δίπλα του λογικά θα είναι ο Βιτάλης. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολης θα δουν πώς θα καταστρώσουν τα πλάνα τους για το μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως το επιθετικό.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, θα σε ρωτούσα, ότι μου το πήρες λίγο από το στόμα, ότι μπορεί να παίξει με ένα φόρι η ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο. Το θέμα είναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι πίσω από τον Γιώβιτς στην προηγουμένη περίπτωση.
1: Γι' αυτό λέω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να αγωνιστούν πίσω από τον Γιώβιτς. Μπορεί να δούμε τον Κοϊτά, μπορεί να δούμε τον Γκατσίνοβιτς, μπορεί να δούμε τον Ζωάο Μάριο, μπορεί να δούμε τον Μάγερ, μπορεί να δούμε τον Μάνταλο. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες. Αν και τον Μάγερ, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να του δίνει περισσότερο χώρο, γιατί είναι τέτοιος παίκτης. Δηλαδή είναι ευέλικτος, κινείται από τα δεξιά, πήγαινε αριστερά, έρχεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το 4-4-2 που παίζει ΑΕΚ, μεγαλύτερο ρόλο έχουν τα δύο μπακ που παίρνουν όλη την πλευρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι δύο μεσοεπιθετικοί συγκλίνουν και αυτομάτως γίνονται δύο δεκάρια. Για όσους έχουν αναλύσει λίγο το σκεπτικό του Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή πλέον δεν παίζει ΑΕΚ με εξτρέμ, είναι ξεκάθαρο. Και ή το Κοϊτά ή το Μάγερ που συνήθως βρίσκονται στις πλευρές, συγκλίνουν και παίζουν ως δεκάρια. Δηλαδή γίνεται 4-2-2-2 το σύστημα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε για περισσότερα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Όχι, χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Απλά αυτό να το ξέρει ο κόσμος και για τον Βάργα και για τα πλάνα του Νίκολιτς. Υπάρχει προπόνηση σήμερα τελευταία, γιατί η ομάδα αναχωρεί, θα πάει στο Βόλο. Εκεί λογικά θα την περιμένουν και φίλοι της ομάδας για να την αποθεώσουν, να την μπουστάρουν. Αύριο πάνω

Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όπως είδαμε, αρκετά πράγματα συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολης πρέπει να χοντράρει και τα μυθεύματα των Ούγκρων. Γιατί εντάξει, το θέμα είναι ότι γιατροί δεν είμαστε. Νομίζω όμως τις γνωματεύσεις τις έχει η ίδια η ΑΕΚ που υπέβαλε τον Βάργκα σε μαγνητική. Οπότε νομίζω τα χαρτιά των εξετάσεων δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να επεκταθώ περισσότερο για το θέμα του Βάργκα, κυρίως για το λόγο ότι δεν είμαι γιατρός. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα χωράφια. Οπότε, ελέω τις απουσίες του Βάργκα, η ΑΕΚ θα παίξει, είναι πιθανό να αγωνιστεί με ένα φορ. Σίγουρα, όπως είπε και ο Μάριος Ματσάνκος, επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Μαρίν. Να δούμε ποιος θα αγωνιστεί στο 10 απέναντι στο Βόλο. Αναμένουμε.

Και τώρα νομίζω είναι ώρα να γυρίσουμε λίγο προς τον μπάσκετ, γιατί είχαμε παιχνίδια χθες, είχαμε τα βαριά τεστ, τα πρώτα μάλλον μεγάλα τεστ των ελληνικών ομάδων. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού Άκτορ μπροστά στον κόσμο του. Το πρώτο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Telecom Center στην επιστροφή του στους πράσινους. Εξαιρετικό παιχνίδι φυσικά από την ομάδα του Παναθηναϊκού. 90-69 νίκησε την Μπουργ, την νικήτρια του EuroCup, που όμως δεν αγωνίζεται πλέον, δεν θα αγωνιστεί στη EuroLeague, για λόγω των υπέροχων εξόδων.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είχε ως MVP της αναμέτρησης τον Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους. Πρώτο σκόρ του τριφυλιού ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο παιχνίδι. Έδειξε γενικά πολύ καλά δείγματα σε άμυνα και επίθεση. Δείχνει ότι ξαναβρίσκει αυτό που τούλιπε με τον όσο ήταν ο Εργκίν Αραμάν στον πάγκο. Την άμυνα δηλαδή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν φημιζόταν για την άμυνα που έπαιζε. Και αυτό το πλήρωσε στο τέλος. Στον τελικό θα βρει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 199 της Παρτίζαν στο Telecom Center και προκρίθηκε στον τελικό. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά ο Τσέντιος Μαν με 27 πόντους στο παιχνίδι. Ενώ το μάτς κρίθηκε από ένα buzzer beater. Έβγαλε μια απίστευτη ραχιαία πάσα ο Καλάθης και ο Μάρκους Φώστερ προσποιήθηκε και εκτέλεσε από τη γωνία για τρεις. Στην κόρνα πάνω η μπάλα έπεσε στο καλάθι και ο ΠΑΟΚ πήρε το μάτς. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει με δύο buzzer beater η σεζόν. Μία στα προκριματικά του Προμηθέα, μία στο Παύλο Γιαννακόπουλο.

πάμε τώρα στο μπασκετικό κομμάτι. Πάμε πάλι, μάλλον πάμε προς Euroleague μεριά. Πάμε προς Αραβία. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε και αυτό το καθήκον του. Νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε με ένα καλάθι του Εβάν Φουρνιέ από την γραμμή περίπου των ελευθερών βολών.

Και γιατί λέμε ότι ήταν ο... Γιατί εγώ θέλω να πω αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι. Το καλάθι, όπως είπα, που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό ήταν του Φουρνιέ. Ωστόσο, έχω να αναφέρω κι άλλα. Έχει αντίπαλους του Ολυμπιακού, για να το γνωρίζει και ο κόσμος, που η αλήθεια πρέπει να το ξέρετε. Θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε στην παράταση 98-95 του Dubai BC. Με τον Thomas Walkup να στοχεί σε τρίποντο στη λήξη του αγώνα, που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην ομάδα από τα Εμιράτα. Παρ' όλα αυτά, στο τελικό θα είναι η Real απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα, άξιοι συμπαραστάτες του Εβάν Φουρνιέ ήταν η Γιάννα Μοντέρο και Κόρι Τζόζεφ. Ο Μοντέρο έκανε αρκετά δυνατή εμφάνιση, ενώ ο Τζόζεφ έβγαλε μια απίστευτη προσωπικότητα και πάλι. Και στέκομαι εκεί, γιατί τώρα νομίζω κλείνει στόματα για τα καλά ο Κόρι Τζόζεφ. Απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τον πέραγαν από δίκη σε κάθε μάτς πέρσι. Όχι ότι πέρσι δεν είχε δείξει την ποιότητά του, που κάνει τον Στράζελ να είναι σαν να κάνει σαν σβούρα στα play-off με την Μονακό. Το θέμα είναι ότι έχει κλείσει στόματα ανθρώπων που τον έβριζαν πέρσι κατά διάρκεια της σεζόν για τα περιτά του κιλά. Κατά κυριολεξία τον βρίζανε και τον υποτιμούσαν έναν παίκτη, και δυστυχώς αυτό είναι βέβαια, η υποτίμηση είναι ελληνικό άθλημα. Εμείς είμαστε πρωταθλητές σε αυτό ως Έλληνες, γιατί μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν παιχταρά, έναν έμπειρο παίκτη με κοντά 1000 παιχνίδια στο NBA και με δαχτυλίδι απέναντι στους Miami Heat του LeBron James το 2014. Μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν τέτοιο παίχτη με τόσα επιτεύγματα στο παλμαρέ του, άχρηστο. Γιατί έτσι τον βγάζανε. Έτσι τον έβγαζε ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα έρθω να συνεχίσουμε, γιατί έχω αρκετά πράγματα να πω. Θα αναφέρουμε αρκετά, όπως έχετε καταλάβει. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Και θα συνεχίσω λίγο με αυτά που έλεγα για τον Κόρι Τζόζεφ, γιατί μιλάμε για έναν παιχταρά ο οποίος έχει γίνει fit, είχε κάποια παραπανήσια κιλά, ωραία, ναι. Το θέμα είναι ότι πέρσι, πέρα από την υπερβολική κριτική που του έγινε για τα κιλά του, του έγινε κριτική και για την ποιότητά του. Δηλαδή, εντάξει, η οποία είναι αναμφισβήτητη.

Και το λέω αυτό, οι παιδιά, γιατί εντάξει, ο Κόρι Τζόσεφ και χθες έδειξε την προσωπικότητά του και στο τελικό της Ευρωλίγκας το Μάιο είχε δείξει την προσωπικότητά του και γενικότερα την έχει δείξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή και που είχε τα κιλά του, ωραία, ναι. Απλά να θυμίσω πως είχα πει ότι έκανε τον Στράζελ Σασβούρα, τον γύρναγε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Τι να του πρωτοπείς. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος κατάφερε να πάρει δαχτυλίδι NBA με τους San Antonio Spurs απέναντι στους Miami Heat του LeBron James. Χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε? Όσοι μας ακούτε, υποθέτω πως έχετε δει TST Miami Heat. Και κακό, και εντάξει, ξέρετε πολύ καλά το πόσο δυνατή ήταν εκείνη η ομάδα και με τι παίχτες αγωνιζόταν και τι παίχτες είχε δίπλα του ο LeBron James. Και γιατί το λέω αυτό, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, μιλάμε για παίχτες οι οποίοι ανεβάζουν το επίπεδο και στην Ελλάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά και στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο σύν για τον Ολυμπιακό χθες το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είδε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ δεν βρισκόταν σε καλό βράδυ και τον τράβηξε στον πάγκο, έριξε μέσα τον Εντζάι, ο οποίος χθες έβγαλε πράγματα, έδειξε πάρα πολλά πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, κατάφερε να βγάλει άμυνες, να μπορέσει, έβαλε και ένα τρίποντο το οποίο έδωσε την έδωσε μεγάλη ανάσα στον Ολυμπιακό να μπορέσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Και μετά λίγο ο Τζόζεφ, λίγο ο Φουρνιέ, το παιχνίδι Ολυμπιακός το κέρδισε. Σήμερα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την ομάδα που αντιμετώπισε και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Σήμερα θα αντιμετωπίσει την ομάδα που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στους δύο από τους τέσσερις τελικούς που έχει καταλήξει με την κούπα στο τέλος. Σήμερα κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια άτυπη επανάληψη του περσινού τελικού της Ευρωλίγκας. Στο remake θα λέγαμε. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν σήμερα στην Etihad Arena του Αμπου Ντάμπι. Η Ρεάλ, εντάξει, έρχεται από το μάτι στην παράταση. Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό. Θα δούμε το τι θα γίνει. Θα τα πούμε όλα την ώρα του αγώνα. Another place, I hear the calling loud and plain. Επίσης μην το ξεχάσω, αύριο κύριοι έρχεται πανόραμα της EuroLeague με ανάλυση όλων των ομάδων και των 20 ομάδων της διοργάνωσης και μάλιστα θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους σας, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας αύριο για τις ομάδες που θα τερματίσει μάλλον η κάθε ομάδα. Θα έχουμε προβλέψεις για την κατάταξη της βαθμολογίας στο τέλος της regular season. Θα δούμε λοιπόν ποιες ομάδες θα πάνε. Καταρχάς πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε πανόραμα. Θα κάνουμε πέρα από προβλέψεις, θα δούμε λίγο, θα κάνουμε μια ανάλυση του κάθε roster, της κάθε ομάδας. Τι στόχους μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό το roster, πώς θα τα πάει, θα τα πάει καλά, θα τα πάει άσχημα. Θα δούμε. Επίσης, πολύ σημαντικό, οι προβλέψεις θα αφορούν σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή
ποιες ομάδες θα τερματίσουν στον πάτο της βαθμολογίας. Χαμηλά. 20η, 19η θέση, κάπου εκεί. Ποιες ομάδες θα τερματίσουν λίγο πιο πάνω. Θα μείνουν δηλαδή ξεκάθαρα εκτός play-off, έχοντας μια όμως πιο εντός αγωγικών αξιοπρεπή παρουσία. Ποιες ομάδες θα χάσουν στο τσακ τα play-in. Ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in. Ποιες θα χάσουν στο τσακ την εξάδα και θα παίξουν play-in. Ποιες ομάδες θα μπουν στην εξάδα. Ποιοι θα είναι στην τετράδα. Ποιος θα τερματίσει πρώτος. Ποιοι θα πάνε στο Final Four. Και ποιοι. Και ποιος μάλλον θα καταλήξει με το τρόπαιο της EuroLeague στα χέρια. Ποιος θα καταλήξει να σηκώσει τον ουρανό της Etihad Arena, γιατί πάλι στο ίδιο γήπεδο που παίζεται σήμερα ο τελικός του Super Cup θα γίνει και το επόμενο Final Four, το τρόπαιο της EuroLeague. Ποιος θα είναι δηλαδή ο επόμενος πρωταθλητής Ευρώπης. Φυσικά οι προβλέψεις αυτές είναι άκρος πιθανό να πέσουν τελείως έξω. Τελείως έξω. Θα τα πούμε όλα αύριο.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, αύριο θα τα πούμε όλα για την EuroLeague. Θα κάνουμε πλήρη ανάλυση και των 20 ομάδων και φυσικά τις προβλέψεις. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί θα τα πούμε όλα. Γιατί θα τα πούμε αύριο στο 9 με 10, στο κομμάτι 9 με 10 θα έχει άρωμα Ευρωλίγκας.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός χθες είχε και μια ακόμη παρουσία στο Telecom Center και αναφέρομαι στον πρόεδρο της Πράσινης ΠΑΕ, τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος βρέθηκε στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και παρακολούθησαν οι δύο άνδρες μαζί το παιχνίδι. Μάλιστα, οι λογαριασμοί Instagram και των δύο ομάδων, και της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, προχώρησαν σε κοινή ανάρτηση, σε κοινό ποστάρισμα, με το μήνυμα United We Stand, δηλαδή στεκόμαστε ενωμένοι.

Κάτι το οποίο φυσικά έγινε αποδεκτό και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά κατά πως φαίνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν: σας θέλουμε όλους ενωμένους για το καλό του Παναθηναϊκού. Μπράβο για την κίνηση, έτσι σας θέλουμε ενωμένους. Πάμε να τα πάρουμε όλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά ήταν τα μηνύματα του κόσμου του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του, στο κομμάτι της ανάρτησης αυτής.

Και σιγά σιγά θα επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, και αυτό γιατί θα πάμε λίγο στην πρόβλεψη του Football Meets Data με τον υπερυπολογιστή του που προέβλεψε την πορεία της Ελλάδας στην τρέχουσα σεζόν στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία ανάσα από τη δέκατη θέση, 113 βαθμούς πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία. Μία ισοπαλία αρκεί για να μας φέρει μπροστά τους. Σύμφωνα λοιπόν με το γνωστό site Football Meets Data, η Ελλάδα, τα μηνύματα που δίνει το Football Meets Data για την Ελλάδα είναι άκρος αισιόδοξα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα δεν θα περάσει απλά στη δέκατη θέση. Αναμένεται να πραγματοποιήσει εκπληκτική ευρωπαϊκή σεζόν και να βρεθεί στην ένατη θέση του ranking. Συγκεκριμένα, η χώρα μας αναμένεται να συγκεντρώσει 52.903 βαθμούς, να προσπεράσει την Τσεχία και την Πολωνία στην κατάταξη και θα χτίσει μεγάλες διαφορές κιόλας για τη νέα σεζόν. Τώρα, το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί δέκατος. Γιατί για να βρεθεί ένατη Ελλάδα, κάποιος να πάει δέκα, στη δέκατη θέση.

Μάλιστα, θα μείνουν πίσω σύμφωνα με την πρόβλεψη του Football Limits Data και οι Δανείοι. Μακάρι. Άμα πάει η Ελλάδα στην ένατη θέση, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως από το 23 και μετά, από το 2023 και μετά, είχε πραγματοποιηθεί μια εκτόξευση της Ελλάδας, και αυτό γιατί είχαμε φτάσει κάποια στιγμή και 20η θέση. Κατρακύλα κανονική, και τώρα βρισκόμαστε στην 12η θέση και παλεύουμε για δεκάδα. Και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, θα βρεθούμε στην ένατη θέση. Στο μεταξύ θα πάω λίγο στα μηνύματά σας, και το λέω γιατί μου έχουν στείλει προσωπικά μηνύματα στο Facebook ο φίλος μου εδώ, ο Κώστας, ο οποίος με ρωτάει τι θα γίνει με τριάρι στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Κώστα μου, υπομονή, γιατί αναμένεται ο Ολυμπιακός, τσεκάρει συνεχώς την αγορά και περιμένει τα κοψίματα του NBA. Λοιπόν, στο μεταξύ θα γυρίσω πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε ένα δυσάρεστο να αναφέρουμε, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο θρύλος της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου Σάντρο Ματσόλα.

Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένειά του, στην οικογένεια της Ίντερ και σε όλους. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 10.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Ο Μάστορες κανονική.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
12: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου Στάρι, Κόρι Τζόσεφ και Γιάν Μοντέρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε playoffs. Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αντίπαλος των πρωταθλητών Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε 98-95 στην παράταση της Dubai BC. Στα αποκαλυπτήριά του προς τον κόσμο, το Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν άψογος σχεδόν σε όλους τους τομείς και νίκησε την Μπούργκεν 90-69, κλείνοντας θέση για τον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. MVP της αναμέτρησης ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους και 7 rebound, ενώ πρώτος σκόρερ του τριφυλιού αναδείχθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Με μπάζερ μπίτερ του Μάρκους Φώστερ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 199 της Παρτίζαν στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και προκρίθηκε στον τελικό. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά, ο Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους. Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων αναμένεται η επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ η πορεία της αποκατάστασης θα κρίνει αν είναι έτοιμος για το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φορ στο μάτς με το Βόλο εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Ρασβάν Μαρίν. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδιακό. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον ειστήρια από τους Βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην Εθνική Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην νίκη αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό χθες για τους πράσινους. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Ντεσπόντοβ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ. Στην εθνική κάτω των 23 της Σερβίας κλήθηκε ο Ογκνιεν Ούγκρεσιτς. Σε πελάγη ευτυχίας πλέον στον Όφη μετά την σπουδαία επικράτηση επί της Χόφενχάιμ. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Ο Γιώργος Κυριόπουλος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Κηφισιάς του Deals για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Εκτός έμειναν τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοϊραν Λής. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν γέμισε με νεαρούς ποδοσφαιριστές την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League, αφήνοντας εκτός κλήσεων τους Καρίμ Μπενζεμά και Εγκολό Καντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα σιγά σιγά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργή. Πριν ξεκινήσουμε και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά έτσι για μια είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Μάλλον την είδα και στις ιταλικές εφημερίδες πιο πρωί. Έφυγε από τη ζωή ένας θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Σάντρο Ματσόλα. Τώρα εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα αυτό το όνομα. Όχι, μπορεί, προφανώς και δεν σου λέει τίποτα. Αλλά επειδή εγώ τον πρόλαβα το Μουντιάλ του 70 και γενικά ήταν ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης, στα 83 του και αυτό έχει προκαλέσει θλίψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, γιατί βλέπω όλα τα και η γκαζέτα τελο σπορτ και όλες οι ιταλικές εφημερίδες και τα site κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο χαμό του μεγάλου αρχηγού της Ίντερ. Αυτά λοιπόν για τον Σάντρο Ματσόλα και πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αν θέλει να δώσει συνέχεια στην εμφάνιση και στην νίκη επί της Γιαγκελόνια την περασμένη Τετάρτη, θα πρέπει να φύγει με διπλό από τη Λιβαδιά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λέει και ο προπονητής με τους παίκτες στις συζητήσεις που κάνουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αποστολή το μεσημεράκι μετά την προπόνηση που θα ανακοινώσει ο Ιμανόλ. Ναι, όπως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ας πούμε, και τι έχει στο μυαλό του, γιατί σίγουρα θα κάνει 2-3 αλλαγές. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει παίξει 2-90 λεπτά συνέχεια και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Α, και εδώ να πω ότι είδα προηγουμένως, ανέβασα και ένα θέμα στο site, στο Red Seven Rules, ότι το UEFA Europa League στο σελίδα έχει κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Έχει 4 assist που είδαμε την περασμένη Τετάρτη στα παιχνίδια του Europa και έχει κορυφαία, έχει ανακηρύξει κορυφαία την σέντρα πάσα του Φρόιλερ στο κεφάλι του Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να το τελείωσε εξαιρετικά ο Ουκρανός, αλλά για όσους βλέπουν από ποδόσφαιρο, η πάσα του Φρόιλερ δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν μια σέντρα από αυτές που λέμε γεμίζουμε, γεμίσματα κτλ. Ήταν συστημένη στο κεφάλι του Ουκρανού. Γι' αυτό και είχε αναδειχθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε έναν γκάλο που γίνεται, η κορυφαία assist της αγωνιστικής που έφυγε για το Europa League.
0: Εντάξει, θέλει και τέχνη νομίζω για να στείλεις την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλεις με σέντρα.
1: Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι πήγε συστημένη, δηλαδή τον έψαξε. Δεν έκανε τυχαία τη σέντρα. Βέβαια και ο Γιάρεμτσουκ έχει κάνει καταπληκτική κίνηση και έχει πιάσει την κεφαλιά όπως πρέπει για να πάει μπάλα στη γωνία και να μην μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας.
0: Πάντως, Κώστα, και από τη θητεία, τη γενικότερη θητεία του Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, είναι ένα γκολ που συνήθως το βάζει αυτό. Το έχει ξαναβάλει ενώ αντίστοιχα γκολ με κεφαλιές.
1: Πολλά γκολ έχει βάλει. Απλά κάποιοι δεν τα έβλεπαν ή δεν ήθελαν να τα βλέπουν.
0: Το λέω γιατί αυτό το γκολ είναι καρμπόν με κάποια άλλα που έχει βάλει με τον Ολυμπιακό.
1: Συνήθως στα πλασαρίσματά του είναι αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Αλλά έχει και την κεφαλιά την έχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει τελειώματα που δεν τα βρίσκεις εύκολα σε center forward. Τώρα δεν θέλω να το πω, μπορεί να είναι και κακή, αλλά έπρεπε να τραυματιστεί ο Ελκαμπή για να μπορέσουμε να ξαναδούμε πάλι Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Για μένα είναι ένας από τους πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές τα 2 τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν ψάχνω το γιατί και το πώς, τα είπαμε, μην τα λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, και επειδή λέμε για Γιάρεμτσουκ, νομίζω ότι αύριο θα ξεκινήσει βασικός με το Λεβαδιακό. Θα είναι μέσα στις 2-3 αλλαγές, όπως και ο Πουέρτα και ο Φορτούνης. Και προηγουμένως που έλεγα για τον Φρόιλερ, συγγνώμη, μην μπερδεύω και τον κόσμο, είναι πολύ πιθανό να το ξεκουράσει ο αύριο προπονητής, τουλάχιστον να μην το ξεκινήσει το αρχικό σχήμα, γιατί έχει παίξει 2-90 λεπτά συνέχεια, είναι 34 χρονών, έχει παίξει 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Όλα αυτά συγκλίνουν, παρότι είναι απαραίτητος, όπως έχει δείξει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Ελβετός χαφ, θα πρέπει να πάρει ανάσες. Αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Εμμανόλ, έτσι. Ο Εμμανόλ ό,τι λέει θα το δούμε αύριο στις 4 η ώρα, θα ξέρουμε και την δεκάδα. Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 5 στη Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός θα έχει 3.000 κόσμο μαζί του. Και ας έβαλε ο Κομπότης στα εισιτήρια 40 και 50 ευρώ. Βρήκε να οικονομήσει ο Κομπότης. Ενώ με τον Παναθηναϊκό τα είχε 30 ευρώ. Με την ΑΕΚ πέρσι σε όλες τις εισιτήρες 30 ευρώ. Φέτος με τον Ολυμπιακό είπε να αυξήσει. Μετά αύξηση. Αλλά έκανε. Τι άλλο. Α, και το επόμενο που έτσι έχω να αναφερθώ, αν θες να ρωτήσεις κάτι, είναι ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ο Ιμανόλ αισθάνεται λίγο μόνος στο Ρέντι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή θα νιώθει όντως μόνος του.
1: 17 έχω μετρήσει.
0: Πόσους?
1: Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει με την εθνική ομάδα του Τσάν ο Αφρικανός που πήρε ο Ολυμπιακός τώρα από την Τουρκία.
0: Ο Μάριος.
1: Ο Μάριος Μουαλντιματζή.
0: Θα μας ορίσει λίγο το όνομά του, το έχεις καταλάβει κι εσύ.
1: Ναι. Είναι διεθνής με το Τσάν, δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν θα πάει. Οι υπόλοιποι, δηλαδή Πέτερσεν με τη Δανία, την Νορβηγία, συγγνώμη, ο Κάρμο με την Αγκόλα, ο Μπρούνο Νιγηρία, ο Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία, ο Ρέτσος Σάλιακας με την Εθνική Ομάδα Φίλης και Μπακούλας με την Εθνική Νέων, στην Κροβία θα πάει ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ με την Ελβετία, ο Γκονζάλες στο Μεξικό και ο Λέο Μπέιλι με την Τζαμάικα. Αυτή εδώ η τριάδα τουλάχιστον θα έχει μεγάλα υπερατλαντικά ταξίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία. Ο Ντίκνης Γιάρ με την εθνική ομάδα της Αρμενίας, ο Γιάρεμτσουκ με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ο Πόποβιτς με το Μαυροβούνιο και ο Γκουστάβο Σά με την Άντερ 21 της Πορτογαλίας. Αλλά και αυτός δεν είναι σίγουρο ακόμα αν θα δώσει το παρόν, αν θα κληθεί.
0: Κατάλαβα. Σαν να λέμε μόνο με τον Ελκαμπή θα μείνει ο Αλγκουαθίλ.
1: Ναι, γιατί ο Σά, μην ξεχνάμε ότι είναι τραυματίας και μάλιστα είναι εκτός και από το αυριανό παιχνίδι. Ενώ ο Ρόκα και ο Σιπιόνι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και πιθανότατα θα είναι στην αποστολή, ο Σά θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι μετά το αυριανό παιχνίδι με το Λεβαδιακό υπάρχουν 3 εβδομάδες διακοπή πρωταθλήματος, αλλά δυστυχώς για τον προπονητή.

0: γραφή, γιατί ακούγονται κάποιοι που δεν είναι, λένε να βάλουν μυαλό, συνεχίζουν να λένε να περιμένουμε μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου που τελειώνουν με τα γραφή με τους ελεύθερους. Ο προπονητής δεν έχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που ζητάμε, δεν έχει ζητήσει κάποιο παίκτη. Και δεν βρίσκω κιόλα το λόγο να ζητήσει κάποιο παίκτη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, νομίζω τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη δεν θα υπάρξει άλλη κίνηση. Εκτός εάν. Εντάξει, το Γενάρη μπορεί να αλλάξουν τα πάντα, δεν ξέρουμε ακόμα. Έτσι, μέχρι το Γενάρη ποιος ποιος πεθαίνει.
0: Τα πάντα δεν μπορούν να αλλάξουν. Φτάνει. Έχουν 21 μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τι τα πάντα να αλλάξουν, δηλαδή. Άντε να γίνει μια προσθήκη, ξέρω εγώ, ανάλογα, που δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα είναι, δηλαδή, τι τα πάντα να αλλάξουν, ρε Γεωργάκη, τι άλλο να κάνω, 40 μεταγραφές να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Εννοώ ότι, εντάξει, μέχρι το Γενάρη ποιος πεθαίνει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τον Ιανουάριο μπορεί να έχουμε μια μεταγραφή, να υπάρξει μια αποχώρηση, παράδειγμα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα είναι πιθανά.
1: Δεν ξέρω κάτι, μια υπόθεση κάνω, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Με τον κόσμο.
0: Okay. Αυτά για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, δεν νομίζω να
0: έχουμε. Εχθές έπιασε μια φωτιά, έτσι υπήρχε μια ανησυχία δίπλα σε ένα χώρο δίπλα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Και με ένα μήνυμα με το 112 γενικά να υπάρχει μια ανησυχία και μια αναστάτωση, αλλά ευτυχώς ήταν δίπλα ακριβώς στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Στο προπονητήριο.
1: Εκεί κοντά στο φωστήρα. Εκεί κοντά στο φωστήρα δεν ήτανε. Γιατί
0: ήταν κοντά στο προπονητικό κέντρο, ήταν στο επάνω μέρος εκεί που είναι ένα βοηθητικό γήπεδο που κάνουν προπονήσεις οι μικρές ομάδες. Τέλος πάντων, σβήσκη ποτέ δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά το αναφέρω έτσι για να έχουμε να λέμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είμαστε αναμονή της αποστολής. Θα βγούμε αργότερα το μεσημέρι να δούμε ποιος έχει πάρει μαζί του, ποιος θα αποκλείσει ο προπονητής για το αυριανό παιχνίδι. Και βλέποντας και κάνοντας. Αυτά.
1: Μια χαρά. Τέλεια.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γεωργία.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε, εντάξει, το Γενάρη μπορεί να υπάρξει κάποια αποχώρηση, δεν ξέρουμε, τώρα θα δούμε. Υπομονή θα κάνουμε, ούτως ή άλλως αρκετά πράγματα θα τα δούμε εν καιρό. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το κλίμα στο Ρέντι θα είναι και λίγο πιο χαλαρό από την επομένη του αγώνα, γιατί θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις για τις εθνικές ομάδες.

Και λέω ότι θα είναι πιο άδειο το Ρέντι, θα είναι λίγο πιο χαλαρό το κλίμα, από την άποψη ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές απουσίες, θα υπάρξουν πολλές αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω των εθνικών ομάδων, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών να είναι διεθνείς.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωράκι να τα πούμε όλα λεπτομερώς, να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα, ούτως ή άλλως έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Break και επανερχόμαστε.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
9: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
9: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
9: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
9: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φίλοι ακροατές, τελευταίο μισάωρο, εντάξει ψιλοαργήσαμε, αλλά εντάξει μωρέ, μια ζωή την έχουμε. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε τι σας έχω, ποιον μάλλον σας έχω μαζί μου στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Κατσάτσος λοιπόν, γιατί θα τον έχετε εκεί πιο μετά στη γραμμή εκείνης, αλλά του είπα δεν μπαίνεις να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Γιατί όχι, γιατί να μην μπούμε.
0: Με τι να σας ξεκινήσω.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το χθεσινό μάτς, το οποίο το παρακολουθήσαμε και οι δύο και πολύ καλά. Εσύ το μετέδιδες και εγώ συντόνιζα. Εντάξει, νομίζω αν πρέπει να πει κάποιος κάτι, αυτό που πρέπει να πω χωρίς καμία υπερβολή είναι ότι εχθές είχαμε δύο ζωγράφους στον Ολυμπιακό. Είχαμε δύο ζωγράφους. Ο ένας λέγεται Εβάν Φουρνιέ και ο άλλος λέγεται Ντόντα Χολ. Οι εμφανίσεις αυτών των δύο ήταν τρομερές. Τρομερές. Και νομίζω κάτι περισσότερο από τρομερές. Δηλαδή, ο Εβάν Φουρνιέ για ακόμα μια φορά δείχνει το πόσο παντελονάτος είναι.
0: Μάλλον το πόσο μεγάλη προσωπικότητα έχει, εγώ θα πω, γιατί ξέρει να παίρνει αυτά τα παιχνίδια, ξέρει να τα παίρνει, ξέρει να κρίνει τέτοιες αναμετρήσεις, σημαντικές αναμετρήσεις.
1: Και τον είχαμε δει και πέρσι στο Final Four που ήταν ο καλύτερος παίκτης σε ημιτελικό τελικό. Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Κοίτα, εγώ δεν θα σταθώ στον Ντόντα Χολ τόσο, εντάξει και αυτός έχει δείξει πράγματα, βέβαια. Και αυτός δέχτηκε την αμφισβήτηση. Εγώ πιο πριν ανέφερα τον Μοντέρο και τον Τζόσεφ κυρίως. Κυρίως τον Τζόσεφ.
1: Ο Τζόσεφ, ναι, το θυμάμαι.
0: Γιατί όπως είπα, η κολοτούμπα στην Ελλάδα είναι το αγαπημένο μας σπορ.
1: Η κολοτούμπα και η απαξίωση, φίλε Γιώργο. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Εμείς που καθόμαστε και βλέπουμε, αναλύουμε, σχολιάζουμε και τέτοια. Δεν το λέω για σένα και για μένα, εγώ σου λέω γενικά. Έχουμε το κακό να ζούμε από τον ιδρώτα τους.
0: Μπορεί να ακούτε. Θα σου πω αυτό. Εγώ θα σου πω ότι δυστυχώς ο κόσμος πέρσι, ας πούμε, τον Τζόσεφ τον είχε κρεμάσει στα μανταλάκια όταν είχε πρωτοέρθει.
1: Αυτόν είχαν βγάλει παράτσουκλι και κεφτεδάκι. Τι μου λες τώρα.
0: Τον είχαν βγάλει επειδή είχε κιλά, τον είχαν βγάλει χοντρό. Τον είχαν βγάλει άχρηστο. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα, ως χώρα το λέω, γιατί μεταξύ μας δεν είναι μόνο η οπαδοί του Ολυμπιακού, και στον Παναθηναϊκό να παίζει το ίδιο θα λέγανε, και στον ΠΑΟΚ το ίδιο θα λέγανε, και στον Άρη το ίδιο θα λέγανε.
1: Γιατί νομίζεις ότι άμα πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα,
0: σε όποια ομάδα,
1: Περιστέρι, το ίδιο θα ήταν.
0: Και αν πήγαινε, θα τον λέγανε χοντρό και άχρηστο. Mm-hmm. Είμαστε οι μόνοι που θα μπορούσαμε να πούμε άχρηστο ως Έλληνες έναν παίκτη με 1000 παιχνίδια στο NBA. Και με δαχτυλίδι απέναντι στους Miami Heat. Το είπα και πριν.
1: Ναι. Εντάξει, πραγματικά.
0: Τώρα βέβαια, όλοι αυτοί που τον αμφισβητούσαν και τον λέγανε. Του προσάπτανε όλα αυτά τα κομπλιμέντα που ανέφερα πριν. Σήμερα τον προσκυνάνε.
1: Εγώ ένα πράγμα σου
0: λέω. Και πολύ πιθανό να τον προσκυνήσουν και το βράδυ στον τελικό.
1: Εγώ ένα πράγμα σου λέω που στο έχω πει και off camera. Ο απαξιωτής στο τέλος της ημέρας είναι ο ηττημένος. Και όλοι αυτοί οι απαξιωτέ, οι οποίοι υπάρχουν εκεί έξω και έχουν άποψη μόνο και μόνο από την εμφάνιση. Και θα σου πω από ένα κακό παιχνίδι. Από ένα κακό παιχνίδι θα σου πω ότι έχουν μία άποψη για έναν παίκτη όπου παίζει, όπου είπες αυτό, όπου είναι αυτό που είπες με πάνω από 1000 αγώνες στο NBA. Εγώ έχω να πω σε οποιονδήποτε τον έχει αμφισβητήσει, όποιος νομίζει ότι πάει και κάνει καλύτερη δουλειά από αυτόν, παίζει καλύτερα από αυτόν, να πάει να παίξει αυτό στη θέση του. Θα τα απεξέλθει. Θα τα απεξέλθει αυτός που μιλάει από τον καναπέ του, από το μικρόφωνο, από οπουδήποτε. Θα τα απεξέλθει.
0: Καλή ερώτηση.
1: Εδώ θέλω να σας δω. Γιατί πραγματικά αυτό είναι απάνθρωπο. Απάνθρωπο σε όλα τα αθλήματα. Σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο. Ακόμα και στο βόλεϊ το έχω δει. Που το έχω δει σε αγώνες βόλεϊ που μία βρίζανε. Που. Πώς να το πω. Είχαν φτάσει σε κάποια φάση. Δεν θα πω τώρα ποια ομάδα. Να βρίζει τη μεγαλύτερη δόξα η οποία έχει περάσει από το σύλλογο. Ποτέ. Και τώρα αυτή τη στιγμή τον δοξάζουν. Ενώ τόσα χρόνια δεν. Αλλά εντάξει, τώρα Είναι πραγματικά, εγώ θέλω να δω. Όποιος πιστεύει ότι, όποιος πιστεύει ότι το έχει, γιατί στα λόγια είμαστε καλοί. Πάρτε τη φανέλα, μιλήστε με την ομάδα, υπογράψτε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο σε περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί, όπως έχουμε στο NBA. Δεν έχουμε δεκαήμερο συμβόλαιο, απλά κατάλαβες πώς το λέω. Mm-hmm. Υπογράψτε και παίξτε. Υπογράψτε και παίξτε, να δούμε πώς θα είστε εσείς.
0: Παιδιά, εγώ θα πω το εξής. Και επειδή θα με ρωτήσουν τώρα, πού τα έχεις δει αυτά τα σχόλια, ρε Γιώργο, για τον Τζόσεφ. Απλώς μπείτε σε ένα τυχαίο post του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Όχι απαραίτητα από τον επίσημο λογαριασμό, από ό,τι αφορά αθλητικά site. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δεκάδες site με μεγάλη απήχηση.
1: Καλά, και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού δεν πάνε πίσω. Στην επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
0: Άλλο θέλω να αναφέρω. Μπείτε σε ένα τυχαίο post στα σχόλια και δείτε. Τα υπόλοιπα τα αφήνω πάνω σας. Παιδιά.
1: Και μάλιστα ο Τζόζεφ δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει μια τέτοια εμφάνιση. Και στη Μονακό, όταν είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Ο Τζόζεφ έκανε.
0: Νίκο, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ το έχω πει από χθες, το έχω πει και στο παρελθόν, θα το πω και σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και μπήκε στη διαδικασία να χάσει ό,τι κιλά είχε περιτά. Να γίνει fit, να δουλέψει απίστευτα πολύ το καλοκαίρι για να είναι έτοιμος για αυτή τη σεζόν με τον Ολυμπιακό.
1: 12 κιλά είχε χάσει, νομίζω. Ναι.
0: Να πάρει κάποιος μια φωτογραφία το από πέρυσι, μια φωτογραφία το από φέτος. Και το βιογραφικό του, πόσα παιχνίδια στο NBA έχει παίξει στο NBA, πόσα τίτλους έχει πάρει στην καριέρα του. Και ας τα κολλήσει πίσω από, έξω από τα αποπτήρια κάθε ακαδημίας.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί νομίζω αυτός ο παίχτης είναι παράδειγμα προς μίμηση.
1: Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Δηλαδή, και πρόσεξε, και πέρσι που λέμε ότι έχει τα κιλάκια του, μια χαρά τον Στράζελ τον έκανε σβούρα στα μάτια του play-off.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Στράζελ μετά τα παιχνίδια ήταν ζαλισμένος από τις προσπίσεις που του έκανε ο Τζόζεφ.
1: Ναι, πράγματι.
0: Έτσι. Και έχει δείξει, οπότε από πέρσι δείχνει πράγματα. Πώς να το πω, δείχνει δείγματα ποιότητας. Θα ήθελα και την άποψή σου επίσης για τα ψέματα των Ούγγρων που έχουν βγάλει, τα έχεις δει?
1: Τα ψέματα των Ούγγρων.
0: Τα αφηγήματα περί του τραυματισμού του Μπαρνάμπας Βάργκα.
1: Α, καλά.
0: Τα οποία κάνουν λόγο για ρήξη στον Μυρό.
1: Α, καλά, ναι.
0: Δεν ξέρουμε, λέει, αν είναι ολική ή μερική. Αυτό που μας είπε, αυτό που είπε και ο Μάριος Ματσάνκος το πρωί, είναι ότι το πρωί, ενώ τώρα δεν είναι πρωί, ξέρω. Ναι. Κατά τις 9 και κάτι που τα είπαμε.
1: Κοίτα, είμαστε μεσημέρι παρά μία ώρα, οπότε εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό που μας είπε τέλος πάντων ο Μαρίς Ματσάνκο, η γνωμάτευση του γιατρού βρίσκεται στα χέρια της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ προσωπικά γιατρός δεν είμαι. Έτσι. Δεν έχω γνώση ιατρικής, δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα χωράφια.
1: Γιατί εγώ δεν βλέπω. Εγώ το σπούδασα.
0: Εγώ πατάω πάνω στη γνωμάτευση που έχει βγάλει η ΑΕΚ.
1: Και συμφωνώ. Και νομίζω ότι η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο Μπαρνάμπας Βάργκα θα μείνει εκτός για 3 εβδομάδες περίπου.
0: Ναι, ο στόχος είναι να μην χάσει ευρωπαϊκό παιχνίδι ή να προλάβει το παιχνίδι με τον Όφη που είναι μετά τη διακοπή.
1: Κοίτα, άμα μιλάμε τώρα για μέρα.
0: Το λέω γιατί έρχεται και η διακοπή στο καλύτερο σημείο.
1: Ναι.
0: Χάνει το μάτς με το Βόλο αύριο.
1: Ναι.
0: Αύριο, ναι, αύριο.
1: Αύριο είναι.
0: Το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο.
1: Και μετά,
0: είναι η διακοπή που μπορεί και αυτός να κάνει την αποθεραπεία του. Ατάραχος.
1: Ναι, όντως. Δηλαδή, κοίτα. Υπάρχουν πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά επειδή ο Μπαρνάμπας Βάργκα, εντάξει, ας ήταν διεθνής με την Εθνική Ουγγαρία, προφανώς και δεν θα πάει. Δεν θα πάει.
0: Ναι, δεν καλούν τραυματισμένους.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε είναι ότι υπομονή. Θα δούμε αν θα παίξει με τον Όφη. Έτσι. Γιατροί εμείς δεν είμαστε να ξέρουμε πότε θα γίνει καλά. Δεν είμαστε ούτε γιατροί.
1: Κάτσε, περίμενε. Ποια λέξη είπες?
0: Γιατροί.
1: Όχι γιατροί το προηγούμενο.
0: Medium.
1: Όχι medium, ρε.
0: Γιατροί δεν είμαστε.
1: Όχι, είπες προς όλους κάντε.
0: Τι. Το έχασα λίγο.
1: Από ύψιλον δεν αρχίζει μια λέξη που είπες?
0: Κάντε ησυχία.
1: Όχι, ρε. Ύψιλον. Είπες μια λέξη. Υπομονή είχες πει πριν.
0: Υπομονή, ναι. Υπομονή.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα?
0: Όχι. Το χάσα για μια στιγμή, έχασα τα λόγια μου.
1: Υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα, πες μου λίγο.
0: Δυστυχώς όχι. Και θα πρέπει να την έχουμε, παιδιά, εντάξει. Δε γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε. Υπομονή, θα δούμε πότε θα γίνει καλά ο Βάργκα.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Όντως.
0: Για τα του Βάργκα.
1: Και εφόσον ότι οι πρώτες εκτιμήσεις θα κάνουν λόγο ότι. Πώς το λένε, θα μείνει τρεις εβδομάδες. Ώρα διακοπής, όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος, την αποθεραπεία του χαλαρά. Τώρα όλα καλά. Τώρα αυτό που λένε οι Ούγγροι, εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορώ να βγάλω π.χ. αποκλειστικό ότι ο Γιώργος Ιωάννου μας κοροϊδεύει και υπέγραψε στο Περιστέρι ως νέο shooting guard. Θα με πιστέψει κανείς? Γιατί, okay, ένας Έλληνας, εσύ.
0: Εάν υπέγραφε στο Περιστέρι, πιστεύεις θα το βγάλαγα κρυφό ή θα το είχα βγάλει με τον Ντούκα?
1: Α, περίμενε.
0: Πες μου ειλικρινά.
1: Άμα δεν έχει βγει ανακοίνωση από το Περιστέρι, όχι, δεν θα τα λέγεις κάτι. Όταν όμως έβγαινε, θα έλεγες, παιδιά, έπρεπε να το μάθετε κάποια στιγμή ότι εγώ είμαι επαγγελματία shooting guard και ήρθα να αλλάξω την ιστορία.
0: Οπότε υπομονή, μπορεί να έχουμε ανακοινώσει σύντομα.
1: Τέλειο. Τέλος πάντων, δηλαδή, ωραία, πες ότι το λέω, ότι ο Γιώργος Ιωάννου υπογράφει shooting guard στο Περιστέρι και ανακοινώνεται σε δύο μέρες.
0: Κανόνισε τώρα, δηλαδή, να με... Κανόνισε να γυροφέρνεις την επιστροφή μου. Άλλο που δεν θέλω εγώ, το ναι. Να ξαναπιάσω μπαλαμπάσκετ και να πάτσω σε παρκέ.
1: Και ξέρω εγώ αυτό, αυτό που λέω εγώ πηγαίνει στην Ολλανδία, πηγαίνει οπουδήποτε, Ολλανδία, Τουρκία και τέτοια. Εκεί στους μπασκετικούς, όχι σε μπασκετικές χώρες υποχρεωτικά, αλλά σε μπασκετικούς ανθρώπους, σε μπασκετ ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
0: Κότς Ξανθόπουλε, ακούς?
1: Κύριε Ξανθόπουλε, το παιδί είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο, πάρτε τον στην ομάδα. Σε βλέπω λίγο το πρόσωπο να λέω είναι ελεύθερο, νόμι. Δεν ξέρω τι είχε.
0: Όντως.
1: Αντάξει, λέω κι εγώ.
0: Εντάξει, το δελτίο μου είναι σε μια ομάδα, αλλά εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πλάκα τώρα. Πω και εγώ έχω το δελτίο μου σε μια ομάδα. Είμαι γραμμένο στο ρόστερ. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτήν την ομάδα έχω να παίξω 4 χρόνια.
0: Έχω να παίξω 7, τι εννοείς?
1: Αυτά είναι. Ενδιαφέρον. Λες να χρησιμοποιούν τα δελτία μας από κάποιον άλλον, γιατί σε κάτι τοπικά γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνεται αυτό. Να χρησιμοποιεί το δελτίο μας ως τι? Να πει κάποιος άλλος να παίξει, αυτό απαγορεύεται.
1: Εντάξει.

0: Επειδή σε βλέπω καμιά φορά που όταν κάνεις το διάλειμμα σου και τρως το μεσημεριανό σου στον σταθμό και βλέπεις και που και που καμιά σειρά, σίγουρος ότι έχεις δει και ταινίες, ξέρεις σήμερα τι παιχνίδι έχει?
1: Τι απ' όλα, το Ατρόμητο, το Ατρόμητο Σκηφισιά?
0: Όχι ρε, όχι το Ατρόμητο Σκηφισιά. Δεν σου λέω Ελλάδα, σου λέω εκτός.
1: Δεν έχω δει αλήθεια είναι διεθνή χώρο, για πάμε εκεί.
0: Έχει, θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθεί και πρώτο. Πρωτάθλημα, championship.
1: Championship.
0: Πρέπει
1: για
0: να...
1: Για να μπω λίγο να δω.
0: Πρέπει να δεις τι έχει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα αναφέρουμε όλα τα παιχνίδια της championship.
0: Ναι.
1: Cardiff Charlton.
0: Έλα, πες το άλλο, πες το άλλο.
1: Millwall West Ham. Τι...
0: Αυτό είναι.
1: Ματσάρα, έτσι.
0: Αυτό είναι derby μίσους, έτσι. Derby μίσους, κανονικό. Όποιος έχει δει Green Street Elite, που είναι βασισμένο σε ιστορίες συμπλοκών ανάμεσα στους οπαδούς της West Ham και τους οπαδούς της Millwall, πραγματικά θα μάθει πολλά.
1: Να και... συνεχίσω.
0: Συνέχισε.
1: Stoke Sheffield. Sheffield United, έτσι. QPR Preston. Ναι. Lincoln Swansea. Birmingham Middlesbrough, Burnley Derby County, Portsmouth Blackburn και Wrexham Southampton. Στο μεταξύ βλέπω ομάδες οι οποίες κάποτε ήταν και Premier League και παίζανε.
0: Εγώ βλέπω.
1: Ας πούμε Blackburn, εντάξει, West Ham δεν θα την αναφέρω, είναι ομάδα Premier League γενικά.
0: Είναι ομάδα Premier League γενικά, είναι στην πρώτη θέση και ομάδα στο τέλος θα ανέβει.
1: QPR,
0: West Brom, Stoke City.
1: Σουόνσι,
0: η Κάρντιφ που είχε παίξει επίσης. Ποια άλλη?
1: Γενικά είναι πάρα πολλές ιστορικές ομάδες της Αγγλίας. Όπως ισχύει. Έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές.
0: Και μάλιστα, αν πάμε και πιο κάτω στη βαθμολογία, θα δούμε ότι έχουμε Norwich, ότι έχουμε Watford.
1: Πάμε να πιάσουμε λίγο τα δύο παιχνίδια σήμερα. Έχουμε ένα Αθηναϊκό και ένα
0: Σαλονικιώτικο.
1: Λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 η ώρα. Θα είσαι εσύ εκεί.
0: Εννοείται.
1: Θα είσαι εσύ εκεί για να το περιγράψεις στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
0: Και στην άλλη μου γειτονιά.
1: Άρης Ηρακλής. Έτσι, 7.30. Είναι δυσαρεστημένες και οι δύο ΠΑΕ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ισχύει.
1: Λόγω ότι είχαν συμφωνήσει για μεταφορά οπαδών.
0: Αλλά δεν τους το επέτρεψε η αστυνομία.
1: Για μετακίνηση οπαδών και υπήρξε μπλόκο από αστυνομία και Γιάννη Βρούτση.
0: Και μάλιστα νομίζω χθες είχε κάνει και ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης προς τον κύριο Βρούτση. Είχε κάνει ανακοίνωση.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Γιατί πολύ απλά, εντάξει, παιδιά, συμφωνούμε, σου λέει συμφωνούμε οι δύο. Εσύ γιατί μπλέκεσαι?
0: Ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που... Εδώ έχουμε δει και σε αγώνα γυναικών, και σε αγώνα στο μπάσκετ γυναικών Άρης Ηρακλής, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, έτσι, που έχουν μαζευτεί και οι φίλοι των δύο ομάδων.
1: Λοιπόν, στο μεταξύ θα πάμε να πάω στην Premier League.
0: Πάμε Premier.
1: Να πάμε Premier, να αναφέρουμε λίγο γρήγορα τα παιχνίδια. Τότε να μας τον Βίλα στις 2:30. Στις 5 η ώρα έχουμε 3 αναμετρήσεις. Everton Ipswich, Brighton Arsenal, Newcastle Hull, Nottingham Forest Coventry. Όχι, Nottingham Forest Coventry είναι στις 7.30. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να σε πάω Bundesliga ή La Liga? Τι προτιμάς?
0: Ερμάνο μου.
1: Εντάξει, okay, συνεχίζουμε. Έχουμε και ωραίο ματσάκι σήμερα.
0: Πες
1: στις 10, Σεβίλη Μπαρτσελώνα.
0: Γουστάρω.
1: Στις 3 η Οσασούνα αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο. Μπιλμπάου Αλαβέζ, μετακίνηση στους Βάσκους, στη χώρα των Βάσκων για την Αλαβέζ. Θέλτα Σαντάντερ στις 7.30, μια χαρά.
0: Ωραίο.
1: 10 η ώρα, όπως είπαμε, το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Ματσάρα μάλλον. Για πάμε τώρα στη Γερμανία. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ στις 4.30. Μαζί με άλλα τρία παιχνίδια. Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Και στις 7.30 Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωραία παιχνίδια.
0: Ωραίο προγραμματάκι σήμερα.
1: Λοιπόν, Ιταλία και θα κλείσουμε με Γαλλία, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος. Μπολόνια Τωρίνο στις 4, ταυτόχρονα Ουντινέζε Κάλιαρη και μετά Ρώμα Ίντερ στις 7 η ώρα.
0: Ντέρμπι κορυφής αν δεν κάνω λάθος.
1: Βενέτσια Λάτσιο στις 9 και στις 10 παρατέταρτο μάλλον.
0: Βενέτσια,
1: ναι, είναι το ντέρμπι κορυφής. Ισόβαθμες και οι δύο, ναι, στους 12 βαθμούς. Και πάμε Γαλλία, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Παρί FC Στρασβούργο στις 6 και 4, στις 10 παρατέταρτο 4 αναμετρήσεις. Αντζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούζ Χαύρι. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, καλό προγραμματάκι σήμερα.
1: Σιγά σιγά λοιπόν φτάνουμε και στη λήξη της εκπομπής μας για σήμερα. Έχουμε περίπου 2 λεπτά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά.
0: Εγώ δεν θα πω αντίο, θα πω ένα ιστοεπανιδίν γιατί έχουμε γραμμή, εκκίνηση, γιατί ναι, έχουμε γραμμή εκκίνησης.
1: Ακριβώς, οπότε λάβετε θέσεις και αναμένετε τον πυροβολισμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πιο χαλάρα θα πάμε σήμερα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα handball που ξεκινάει αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες handball πόλο, την εθνική ομάδα βόλεϊ.
1: Είχαμε χθες πόλο.
0: Είχαμε χθες τον Παναθηναϊκό που κέρδισε 15-14, αλλά η βλακεία είναι ότι δεν μεταδόθηκε στην Ελλάδα αυτός ο αγώνας.
1: Σχολίαστο.
0: Δεν μεταδόθηκε λοιπόν στην Ελλάδα, μεταδόθηκε σε ένα κροατικό κανάλι που νομίζω παίζει να ήταν και διαδικτυακό.
1: Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, σε αυτό σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσης, τον οποίο θα ακούσετε τώρα στη γραμμή εκκίνησης. Μένετε συντονισμένοι.
0: Εμείς δεν λέμε αντίο.
1: Ακριβώς. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επίσης, μείνετε συντονισμένοι γιατί αύριο στις 9 ξεκινάει το πανόραμα της EuroLeague με ανάλυση και των 20 ομάδων και προβλέψεις για την κατάταξη.
0: Αδερφέ, νομίζω κάτι ξέχασες. Γιατί, okay, έχουμε το μάτς στο Ατρομήτου με την Κηφισιά, αλλά μία ώρα μετά τι έχει, γιατί θύμισέ μου λίγο, αδερφέ, τι έχει μετά μία ώρα. Μετά από μία ώρα τι έχει,
1: πες στον κόσμο. Τη ματσάρα για τον τελικό της Super Cup Ευρωλίγκας. Θα έχουμε και αυτό, θα τα πούμε όλα εκτενέστερα και το βράδυ και αύριο το πρωί.
0: Και ποιος θα είναι στη μετάδοση?
1: Θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, όπως έχουμε ξαναπεί, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίξε 92-90 τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου Στάρι, Κόρι Τζόσεφ και Γιάν Μοντέρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε play-offs. Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αντίπαλος των πρωταθλητών Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε 98-95 στην παράταση της Dubai BC. Στα αποκαλυπτήριά του μπροστά στον κόσμο, το Παναθηναϊκός άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν άψογος σχεδόν σε όλους τους τομείς. Νίκησε την Μπούργκ 90-69 και θα δώσει το παρόν στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. MVP της αναμέτρησης ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους και 7 rebound. Πρώτο σκόρ του τριφυλιού αναδείχθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Με μπάζερ μπίτερ του Μάρκους Φώστερ από ασίστ του Νίκ Καλάθη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και προκρίθηκε στον τελικό. Κορυφαίος για τον δικέφαλο του Βορρά, ο Τσέντι Οσμάν με 27 πόντους. Μετά τη διακοπή αναμένεται η επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ η πορεία της αποκατάστασης θα κρίνει αν θα είναι έτοιμος για το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φόρ στο μάτς με το Βόλο εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Ρασβάν Μαρίν. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Ιμανόλα Λουγκαθίλ στον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό. Επιστρέφουν στη διάθεση του Βάσκου Τεχνικού ο Ζόελ Ρόκα. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια από τους βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην Εθνική Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριόπουλος, Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό είχαν χθες οι πράσινοι. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Δεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν οι ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλης, Σαρής και Τσάλοφ. Στην Εθνική κατά των 23 της Σερβίας κλήθηκε ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Σε πελάγη ευτυχίας πλέον στον Όφη μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Χόφενχάιμ. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν όψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Ο Γιώργος Κυριόπουλος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Κηφισιάς του Ντίλης για την σημερινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοεναλής. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν γέμισε με νεαρούς ποδοσφαιριστές την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League, αφήνοντας εκτός κλήσεων τους Καρίμ Μπενζεμά και Εγκολό Καντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Κατσάτσο.

Με τη σειρά μου καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές.

Ως γνωστόν, μιας που η ώρα είναι 11 και 13, οπότε στις 11 και μετά τις 11, τι ξεκινάει κάθε Σαββατοκύριακο? Καλά καταλάβατε, η γραμμή εκκίνησης. Η εκπομπή που ασχολείται με όλα τα άλλα σπορ, με όλα τα νέα, αναλύσεις, συνεντεύξεις, καλεσμένους και πάρα πάρα πολλά ωραία πράγματα γύρω από τον χώρο των άλλων σπορ. Απλά να κάνω μια ενημέρωση προς τους φίλους, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές για τον, για περίπου σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου, οι τελευταίες εκπομπές για τον Σεπτέμβριο. Γιατί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου θα φύγω για να πάω προς την Εύβοια για να δω, και ένα παιχνίδι, για να δω το παιχνίδι ενός κολλητού μου ο οποίος αγωνίζεται στα τοπικά, και επειδή παίζει την άλλη εβδομάδα το πρώτο επίσημο μάτς, θέλω να πάω να δω τον κολλητό μου ο οποίος σπουδάζει κιόλας εκεί. Οπότε αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαι εδώ. Σήμερα θα το πάμε χαλαρά. Και σήμερα και αύριο θα το πάμε χαλαρά. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε μπόλικα. Μπόλικα όμως. Έχουμε πόλο να πούμε, γιατί είχαμε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Αντρέαν Σπλίτ για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Champions League. Επίσης παιδιά, έχουμε σήμερα την έναρξη στο handball. Κάτσουμε να διαβάσουμε roster, τα οποία έχει φτιάξει η κάθε ομάδα για την σεζόν 2026-2027. Εντάξει, προφανώς τα roster αλλάζουν και μέσα στη χρονιά, έτσι δεν είναι? Αλλά θα κάτσουμε να διαβάσουμε τα roster, θα μιλήσουμε, έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε. Έχουμε και βόλεϊ, γιατί αύριο 20 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της Ελλάδας με τη Φιλανδία για την φάση των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στους άντρες. Με την Φιλανδία να είναι μια αρκετά καλή ομάδα, αλλά παράλληλα να είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να κοντράρει η Ελλάδα. Και άμα καταφέρει η Ελλάδα να προκριθεί, κύριε Δήμο καλημέρα, άμα καταφέρει η Ελλάδα να προκριθεί, θα πούμε και στη συνέχεια πολλά πράγματα πάνω στο βόλεϊ και στην πορεία της Ελλάδας, για να αντιληφθούμε λίγο τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στους άντρες. Άμα γίνει αυτό, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ που και οι δύο εθνικές ομάδες, και των ανδρών και των γυναικών, φτάνουν και οι δύο ομάδες στα προημιτελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και οι δύο, όμως, και στους άντρες και στις γυναίκες. Με την αρχή να την έκαναν οι γυναίκες, όπου τα έχουμε πολλές φορές ότι αυτή η διοργάνωση, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ήταν η ολοκλήρωση και το αποκορύφωμα της καλύτερης και πιο αμφίροπης σεζόν όλων των εποχών στο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Αν κάτσει κάποιος να ψάξει παραπάνω για να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει φέτος στις γυναίκες, θα αντιληφθούμε και περισσότερο για ποιο λόγο αξίζουν και τη στήριξή μας, των δημοσιογράφων, των απλών φιλάθλων, των φίλων του βόλεϊ. Οι λάτρεις του αθλητισμού να στηρίξουν και τους άντρες και τις γυναίκες. Γιατί εγώ προσωπικά, τώρα που τέλειωσε η σεζόν και επειδή έχω και επειδή ήμουν και μάρτυρας, έχω το δικαίωμα να το πω. Έχω το δικαίωμα να σας πω λίγο τι είχε γίνει πριν πάμε στην εκπομπή, και θα ξεκινήσω λίγο με αυτή τη μικρή εμπειρία που είχε γίνει το Δεκέμβρη. Ακούστε λίγο προσεκτικά. Θα πάμε 2 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, η επόμενη μέρα,
Την επόμενη μέρα είναι 3 Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Μέρα των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, όπου είχε διοργανωθεί και μια ωραία εκδήλωση στον Πειραιά με διάφορους καλεσμένους, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Τσιβίλης ο αντιπρόεδρος, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής, τον οποίο είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω. Στις 2 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν στο Champions League εναντίον της Εξατσίμπαση για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League στις γυναίκες. Το είχα πει και στις μεταδόσεις και το έχω πει σε πολλές μεταδόσεις και σε πολλές εκπομπές και θα το πω και σήμερα. Η τελευταία συμμετοχή ελληνική

Και επειδή ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2025, προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα έπειτα από 25 χρόνια που προκρίθηκε στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το κρατάμε μέχρι εδώ. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε σε έναν όμιλο με την Ζελέζνιτσαρ Λαϊκόβατς από την Σερβία, που ήταν και η πιο βατή αντίπαλος στα χαρτιά, γιατί τον δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό και στους δύο αγώνες. Δεν τα πήρε καθόλου εύκολα, τις νίκες αυτές δεν τις πήρε καθόλου εύκολα. Και τη Βέρο από την Ιταλία, η οποία το 2021 κιόλας έχει κατακτήσει και το κύπελο της Ομοσπονδίας, που είναι σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο το Europa League ή στο μπάσκετ το Eurocup ή το Champions League αναλόγως. Champions League θα πω, γιατί είναι και οι ομάδες τις οποίες έχει. Champions League, Eurocup, πείτε το όπως θέλετε. Τέλος πάντων, Ολυμπια... και κληρώνεται με την Εξατσίμπαση, τη μεγαλύτερη ομάδα του ομίλου. Και αν πρέπει να συγκρίνουμε κάποια ομάδα με την Εξατσίμπαση όσον αφορά τις επιτυχίες της, μιλάμε για τη Manchester United στο βόλεϊ γυναικών. Μία ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τέσσερα κύπελα συνομοσπονδίας, δηλαδή έχει κατακτήσει, όχι, τρία κύπελα συνομοσπονδίας, έχει κατακτήσει δηλαδή τρία Europa League που λέει ο λόγος, στο βόλεϊ γυναικών, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί διοργάνωση μιλάμε, για τη δεύτερη εντάξει διοργάνωση. Κατέκτησε το Champions League πριν από 11 χρόνια με την θρύλο της ομάδας από την Σουηδία, την Jordan Larsson, η οποία ήταν και η αθλήτρια η οποία έδωσε τον τίτλο στην Εξατσίμπαση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ήταν και η καλύτερη παίκτρια στον τελικό του Final Four εναντίον της Μπούστο Αρίτσιο, της Ιταλικής Μπούστο Αρίτσιο, στον παρθενικό της τελικό, όπου επικράτησε 3-0 η Εξατσίμπαση σε εκείνο τον τελικό και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τέλος πάντων, συνεννοούμε εδώ πέρα με, με τα παιδιά του από τον σταθμό, συνεννοούμε δηλαδή και με τον κύριο Δήμο είχαμε συνεννοηθεί και με τον Θέμη τον Μπαγιούρα και γενικά με όλους τους φίλους και συνεργάτες του Intervetten Ελλάδα Sports. Είχα πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, έχω στείλει τα στοιχεία μου για μια διαπίστευση σε αυτό το μάτς. Οκ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Το θέμα είναι ότι την ίδια εβδομάδα είχε και το League Cup ανδρών στην Κηφισιά, τους προημιτελικούς στην Κηφισιά. Τι συνέβη? Ολυμπιακός Εξατσίμπαση στέλνουμε τις διαπιστεύσεις όπου τις δέχτηκαν κανονικά. Παρευρέθηκα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι και παρακολούθησα έναν αγώνα και είχα την χαρά να το περιγράψω, την ευλογία χωρίς καμία υπερβολή να περιγράψω τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την, του Παναθηναϊκού λέω συγγνώμη, του Ολυμπιακού με την Εξατσίμπαση. Ας πω, ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής της Ελλάδος που προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League για τη σεζόν 2025-26 μέσω προκριματικών βέβαια, αλλά ναι. Τέλος πάντων, πηγαίνω στο γήπεδο. Είμαι ευλογημένος που παρακολούθησα αυτό το μάτς, γιατί είδα ίσως το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσα να δω ποτέ στο βόλεϊ. Ποτέ. Έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά, αλλά σαν και αυτό, με τις διαφορές να είναι μικρές και το διακύβευμα να είναι τεράστιο, όχι μεγάλο, τεράστιο διακύβευμα, πραγματικά άμα είχα την ευκαιρία να γυρίσω πίσω το χρόνο, να ξαναπήγαινα σε αυτή την ημέρα, θα το ξανάκανα, θα το έκανα άνετα. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην Ευρώπη και πήρε ίσως τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του στο βόλεϊ γυναικών. Στην ιστορία του, χωρίς καμία υπερβολή. Καθώς έκανε τη μεγάλη έκπληξη, όπως χαρακτήρισε η Ομοσπονδία τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 στην Εξατσίμπαση, τελευταίο

0: σετ. Το οποίο τελευταίο, το οποίο εντάξει, γενικά επειδή μέρα Τρίτη είναι λίγο περίεργη γιατί έχουμε και αγώνες και από μπάσκετ και τέτοια. Οπότε είχαμε συνδέσεις εκείνη την ημέρα. Το tie break έπρεπε να παίξει όλο. Έπρεπε να παίξει όλο, έπαιξε όλο. Είχαμε και πώς το λένε, έπαιξε όλο το tie break. Είναι το πως το έχω αποθηκευμένο. Και αυτό το οποίο ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε ήταν μοναδικό. Γιατί ήταν μοναδικό? Τώρα θα μου πει κάποιος, με την εξατσίμπαση έπαιζε στους ομίλους. Πρώτον, η εξατσίμπαση εκείνη τη χρονιά, πέρσι δηλαδή, έκανε τη μοναδική της ήττα από τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα που δεν είχε, συμμετοχή ποτέ στο Champions League. Ποτέ. Και μάλιστα ήταν από μια χώρα που είχε να βγάλει ομάδα στο Champions League 25 χρόνια. 25. Και απλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο τέλος της σεζόν η εξατσίμπαση που κέρδισε ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης που ετήθηκε από την Βαφίκ Μπανκ 3-1. Δηλαδή πρέπει κάποιος να το αντιληφθεί αυτό. Και τέλος πάντων, τελειώνει η δουλειά στο τέλος της ημέρας. Και εδώ μεταξύ ήμουν ανάμεσα στο να επιλέξω να πάω στο Champions League γυναικών που είχαμε ιστορική συμμετοχή. Ήταν ιστορικός αγώνας. Έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ και όχι μόνο. Ή να πάω στο League Cup στους άντρες. Εγώ επέλεξα αυτό και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος. Ωστόσο, πού θέλω να καταλήξω από τη στήριξη? Πρώτον, από την πλευρά του κόσμου, ενώ το γήπεδο ήταν γεμάτο, αλλά υπήρχαν και κάποιες κενές θέσεις, αλλά υπήρχε κόσμος. Άσχετα αν δεν υπήρχαν γεμάτα, δεν ήταν sold out. Δυστυχώς δεν ήταν sold out, γιατί έπρεπε ένα τέτοιο παιχνίδι να είναι sold out. Και κάτω μιλάμε για αθλήτριες του βόλεϊ γυναικών που, όπως ακούσατε και την Ευαγγελία Τάνη και την Αθηνά Παπαφωτίου, ότι είναι ερασιτεχνικό αυτό το άθλημα και παίζουν αυτές οι αθλήτριες στο κορυφαίο επίπεδο. Ο μοναδικός δημοσιογράφος ο οποίος κάλυψε την αναμέτρηση από όλα τα μέσα της Ελλάδας ραδιοφωνικά, από ό,τι ραδιόφωνο στην Ελλάδα μπορεί να φανταστεί κάποιος, ήμουν εγώ. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ήταν το μοναδικό αθλητικό ραδιόφωνο που μετέδωσε αυτήν την αναμέτρηση. Αυτή είναι η ιστορική αναμέτρηση. Και πόσοι δημοσιογράφοι έγραφαν το κείμενο, έγραφαν κείμενο για site σε εκείνο το παιχνίδι? Πόσοι πιστεύετε? Θα σας πω εγώ. Δύο από site, από ιστοσελίδες που είναι εξειδικευμένες στο βόλεϊ. Γιατί όλοι οι άλλοι δίνανε σημασία στο League Cup ανδρών. Και κανείς δεν αντιλήφθηκε τη σημασία του αγώνα για το ελληνικό βόλεϊ, για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, για τις αθλήτριες, για τον ιδρώτα των αθλητριών. Τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, στήριξη όλοι. Και οι δημοσιογράφοι και οι φίλοι όλοι. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο μάτς και να είναι μόνο τρεις δημοσιογράφοι στο γήπεδο να γαλύψουν. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε που πήγαμε εμείς οι τρεις που είχαμε πάει? Τι είμαστε, πείτε μου? Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι, για να πάρετε λίγο το μήνυμα. Στήριξη στους αθλητές μας, στήριξη σε όλους. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

Και θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό στο Πόλο, καθώς θα πάμε εκεί, πάμε στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου είχαμε χθες τον πρώτο επίσημο αγώνα του Τριφυγιού, καθώς συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League, όπου χθες είχε δώσει στην Κροατία αγώνα στο Split εναντίον της Γιαντράν Split. Να πούμε, αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προβληματικά του Champions League στο Πόλο ανδρών και γυναικών εννοείται πως χωρίζονται σε ομίλους. Απλά οι προκριματικοί όμιλοι, να ξέρετε ότι διεξάγονται σε μία πόλη και ένα τρίμερο, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον όμιλο της Κροατίας, τον προκριματικό όμιλο του Split,

με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε κληρωθεί στον όμιλο με την Γιαντράν και την Χόνβεντ. Γιαντράν σπλίτ, γιατί είναι δύο Γιαντράν. Είναι δύο Γιαντράν. Η μία είναι του Γιαντράγκ Χέρτζεκ Νόβι και Γιαντράν σπλίτ. Όπου ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε ότι πήρε ρεβάνς για την περσινή σεζόν, καθώς για όσους θυμάστε, ο Παναθηναϊκός είχε ιτηθεί στην Ελλάδα 11-10 από την Γιαντράν σπλίτ στα προημιτελικά του EuroCup. Και δεν είναι μόνο ότι είχε ιτηθεί στα προημιτελικά του EuroCup από την Γιαντράν σπλίτ. Στη ρεβάνς, όταν είχε πάει το τριφύλι να αντιμετωπίσει στην Κροατία την Γιαντράν σπλίτ που είχε το προβάδισμα, η κροατική ομάδα στην τελευταία φάση σκόραρε το 19-19. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Και, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με δύο γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με δύο γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Να πούμε κιόλας ότι είχαμε βγάλει και τον Δημήτρη Μάζη στην γραμμή εκκίνησης τον Αύγουστο, όταν είχε γίνει η κλήρωση του Champions League, των προκριματικών του Champions League, εκεί όπου είδαμε τους, όπου μάθαμε τους αντιπάλους, είδαμε ποιοι θα ήταν οι αντιπάλοι του Παναθηναϊκού. Μίλησε και είχε πει ότι στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει τίτλους, και όσον αφορά για τα προκριματικά του Champions League, στόχος είναι να περάσει στην επόμενη φάση. Πήρε μια μεγάλη νίκη ο Παναθηναϊκός εχθές, 15-14. Σε ένα παιχνίδι που δυστυχώς δεν μεταδόθηκε στην Ελλάδα αυτός ο αγώνας, είχε μεταδοθεί σε κροατικό κανάλι και, στο European Aquatics TV, που πλέον για να μπορέσεις να δεις αγώνες στο European Aquatics TV, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Υγρού Στίβου αποφάσισε να βάλει, πώς το λένε, αποφάσισε να βάλει συνδρομή. Γιατί πλέον, ακόμα και για να δεις handball, για να δεις πόλο, θα πρέπει να πληρώσεις.

σε έναν αγώνα που ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κυριολεκτικά. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 με εύστοχο πέναλτι του Κώστα Γκιουβέτσι, με την Γιαντράν να απαντάει άμεσα στην επόμενη φάση και να ισοφαρίζει σε 1-1. Ενώ στη συνέχεια είχαμε νέα ισοπαλία, είχαμε νέα ισοπαλία 4-4. Και ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου το 4-4.

Και μάλιστα το πρώτο δεκάλεπτο αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν, γεμάτο ανατροπές. Το πρώτο δεκάλεπτο λέω, καλά. Το πρώτο οκτάλεπτο, η πρώτη περίοδος δεν είναι μπάσκετ. Εδώ. Δεν είναι μπάσκετ. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Γιουβέτσης έκανε το 1-0. Ο Πεϊκόβιτς απάντησε στην επόμενη φάση, έκανε το 1-1. Δημήτρης Νικολάηδης, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ισοφαρίζει ο Τόνι Ράνταν. Μετά είχαμε 2 λεπτά άμυνας χωρίς να δούμε κάποιο τέρμα. Και στο 5ο λεπτό της πρώτης περίοδου, ο Σβόνιμιρ Μπούτιτς σκόραρε το 3-2 υπέρ της Γιαντράν. Η προαλήτρια Κροατίας έκανε την ανατροπή. Εντάξει, Στάθης Καλογερόπουλος δεν άργησε να απαντήσει. Ισοφάρισε σε 3-3 για τον Παναθηναϊκό, με τον Ζόβιτς να κάνει το 4-3, και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 4-4 με γκολ του Νικόλα του Κουρουβάνη.

Και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί από τη δεύτερη περίοδο και μετά, όσο και να πλησίαζε η Γιαντράν στο σκορ τον Παναθηναϊκό, καθώς μετέπειτα με τα πρώτα δύο γκολ της περίοδου να μπαίνουν από τον Καλογερόπουλο και τον Νικολαίδη, και τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ 6-4. Είχαμε τον Παναθηναϊκό να είναι γενικά ο κυρίαρχος στην αναμέτρηση, όπως είπαμε, με Νικολαίδη και Καλογερόπουλο 6-4 και προβάδισμα για το Τριφύλι. Ο Ντούσαν Μάτκοβιτς μείωσε σε 6-5. Δεν άργησε να σκοράρει και ο Νίκος Κοπελιάδης για το 7-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά εν συνεχεία η Γιαντράν κατάφερε να μειώσει με τον Σκέγιτς, και με τον Νάρντο Σκέιτς, σε 7-6, με τον Παναθηναϊκό να πάει με προβάδισμα 7-6 στα αποδυτήρια, όπου με την επανέναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, οι Κροάτες βρήκαν τον γκολ της ισοφάρισης και γρήγορα κιόλας. Το βρήκανε την ισοφάριση, την βρήκανε οι Κροάτες γρήγορα, δεν το λες και γρήγορα. Στο δεύτερο λεπτό βρήκανε, καθώς υπήρχε τα πρώτα δύο λεπτά ήταν πρωταγωνιστές οι τερματοφύλακες και από τις δύο πλευρές, ειδικά ο Βάινμπεργκ από τον Παναθηναϊκό, Αμερικανός τερματοφύλακας, αλλά ο Ντούγε Πεϊτσκοβιτς πέτυχε το 7-7. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός δεν κοίταξε ποτέ μα ποτέ πίσω ξανά, καθώς είχαμε σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις του Τριφυγιού Δημήτρη Νικολαίδη, Νίκο Κοπελιάδη και Αριστίδη Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος με το πρώτο του γκολ σε εκείνη την αναμέτρηση, στην χθεσινή αναμέτρηση, έκαναν το 10-7. Και όπως ήταν γραμμένο στα χαρτιά, Γιαντράν Σπλίτ, Παναθηναϊκός 7-10. Οι Κροάτες μέχρι το τέλος έκαναν ό,τι μπορούσε, ό,τι περνάγε από το χέρι τους, καθώς ο Λούκας Σέμαν μείωσε σε 8-10 για τους Κροάτες, για την Γιαντράν Σπλίτ, με τον Στάθη Καλογερόπουλο να πετυχαίνει το τρίτο του γκολ και να κάνει το 11-8 υπέρ του Παναθηναϊκού, με τον Ζόβιτς να μειώνει με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα σε 11-9. Και έτσι λοιπόν, στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός, που γενικά οι τελευταίες περίοδους είναι ζήτημα διαχείρισης, πολύ διαχείρισης δυνάμεων, πρέπει δηλαδή να προσέχεις πολύ στις τελευταίες περιόδους, γιατί μπορεί να γίνει κάποια στραβή που γίνεται πάρα πολλές φορές στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχει συμβεί και αρκετές φορές στην εθνική μας. Εντάξει, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, όχι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο κύπελο, τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες από κάθε ήπειρο, οι ομάδες οι οποίες τερματίζουν στο βάθρο κάθε ήπειρου, στα δικά τους πρωταθλήματα. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δέχτηκε τον γκολ του Ζόβιτς. Δεν μπορούσε να κοιτάξει πίσω η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, δεν μπορούσε. Και έστειλε και ανέβασε τη διαφορά ακόμα και στα 4 γκολ, με τα 2 γκολ από Κοπελιάδη και Σκουμπάκη. Ο Ντούσαν Μάτκοβιτς εν συνεχεία μείωσε σε 13-10 για την Γιαντράν. Εντάξει, ο Μάτκοβιτς δεν μπόρεσε να κάνει πολλά.
Απλά χτύπησε ένα καμπανάκι προς τον Παναθηναϊκό. Στο οποίο καμπανάκι αυτό απάντησε στην επόμενη φάση ο Δημήτρης Νικολαίδης και έκανε το Γιαντράν Σπλίτ Παναθηναϊκός 10-14. Ωστόσο, ένα κακό δίλεπτο του Παναθηναϊκού με αρκετά λάθη που τη βλέπω σε ό,τι μπόρεσα να βρω από στιγμιότυπα, με δύο γκολ του Μάτκοβιτς και ένα γκολ του Σκέγιτς, η Γιαντράν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο ένα γκολ. Δηλαδή το 10-14 το έκανε 13-14. Αλλά στο τελευταίο λεπτό, στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Άρης Χαλιβόπουλος κατάφερε να εκμεταλλευτεί την επίθεση του Παναθηναϊκού και κατάφερε να σκοράρει στην τελευταία επίθεση του Τριφυγιού για να κάνει το 15-13 υπέρ του Τριφυγιού. Αλλά ο Μπούτιτς ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα σε 14-15 για την Γιαντράν Σπλίτ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τον Παναθηναϊκό από το να πάρει μια μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη νίκη, καθώς με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Champions League. Και εφόσον είναι τρεις ομάδες σε κάθε όμιλο και οι δύο προκρίνονται και με την Γιαντράν Σπλίτ να ιτήθηκε στο πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός άμα κερδίσει σήμερα προκρίνεται στο Champions League. Προκρίνεται στο όμιλο του Champions League και θα έχουμε έπειτα από τη σεζόν 2023-24 δύο ελληνικές ομάδες στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Που μάλιστα στο Champions League είχαμε και ελληνικό εμφύλιο και πολύ πρόσφατα. Και όλα όταν ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Βουλιαγμένη την σεζόν 2022-23, όταν διεξαγόταν με το παλιό φορμάτ. Η διοργάνωση δηλαδή δύο όμιλοι των 8 ομάδων και ένα Final 8 στη συνέχεια. Οι πρώτοι 4 περνάγανε στο Final 8. Μια σεζόν που 2022-23 η Βουλιαγμένη με πιτσιρίκια, κυριολεκτικά με πιτσιρίκια, κατάφερε να τερματίσει στην τέταρτη θέση σε όλη την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Ενώ στους εμφυλίους που είχαν μεταξύ τους στους ομίλους, ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα και στους δύο αγώνες 14-6 και 6-14, δύο αγώνες που είχαν μεταδοθεί και από την ΕΡΤ. Και μάλιστα η Βουλιαγμένη πέρασε ως τελευταία στον ομιλό της και απέκλεισε την Μπρέσια που ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση στα προημιτελικά.

Θα πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά για, για τις αποδόσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Απλά να πούμε, να το ξέρει ο κόσμος, εφόσον ξεκινήσαμε με πόλο. Εντάξει, για τη βαθμολογία δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ο Παναθηναϊκός 3 βαθμούς, εφόσον την πήρε την νίκη στην κανονική διάρκεια. Και είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκριση. Για να αποκλειστεί, πρέπει ο Παναθηναϊκός να χάσει από τη Χόνβεντ με διαφορά και η Γιαντράν να κερδίσει με διαφορά 2 γκολ την Χόνβεντ, γιατί καλύπτεται. Γιατί νομίζω πάει με την κάλυψη της διαφοράς, δεν πάει με τους μεταξύ τους αγώνες. Γιατί το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, που βρέθηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, με τις δύο ομάδες αμφότερες να έχουν προκριθεί στο Final Four, το οποίο διεξήχθη στην Βαλέτα της Μάλτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Λάχος μου είχε πει ότι τα κριτήρια ισοβαθμίας, άμα μια ομάδα επικρατήσει με την ίδια διαφορά που ιτήθηκε από της άλλης ομάδος, ότι παίζει ρόλο η επίθεση. Οπότε πρέπει η Γιαντράν, άμα κερδίσει με την ίδια διαφορά την Χόνβεντ, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά να την κερδίσει με καλύτερη επίθεση. Δηλαδή να κερδίσει με 16-15, όχι 15-14. Ξέρω που κέρδισε πάνω 20, κάτι τέτοιο. Αλλά γενικά είναι περίεργα τα κριτήρια της ισοβαθμίας στους προκριματικούς, γιατί παίζουν μία φορά, παίζουν ένα τριήμερο τα προκριματικά. Δεν κρατάνε πολύ.

0: Και πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων σε αναμέτρηση για Grand Split Παναθηναϊκός. Ξεκινήσουμε με τους νικητές, την ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Με τον Δημήτρη Νικολαίδη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς σκόραρε 4 φορές στην χθεσινή αναμέτρηση. Ο Στάθης Καλογερόπουλος και ο Νίκος Κοπελιάδης σημείωσαν αμφότεροι από 3 γκολ και οι δύο υδατοσφαιριστές. 2 γκολ πέτυχε ο Άρης Χαλιβόπουλος, ενώ από ένα γκολ είχαν οι Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Κουρουβάνης. Αυτοί, Σκουμπάκης, Κουρουβάνης και Γκιουβέτσης, σκόραν από μία φορά. Καλογερόπουλος, ο Χαλιβόπουλος από 2. Ο Χαλογερόπουλος σκόραρε βασικά 2 φορές. Καλογερόπουλος και Κοπελιάδης 3 έκαστος και πρωταγωνιστής ο Δημήτρης Νικολαίδης με 4 γκολ. Και πάμε τώρα στην Grand Split, όπου ο Μάτκοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Ντούσαν Μάτκοβιτς, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ. Ενώ είχαμε πολλούς πολίστες που σκοράραν από 2 γκολ, δηλαδή σκοράραν 2 γκολ ο Μπούτιτς, 2 γκολ ο Πέικοβιτς, 2 γκολ ο Ζόβιτς και 2 γκολ ο Σκέγιτς, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Σέμαν και Ράνταν. Και θα ολοκληρώσουμε το πόλο, θα ολοκληρώσουμε την κατηγορία του πόλο, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες, αγωνίζεται όμως και σήμερα με την Grand Split, ένας αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί στις 9 ώρα Ελλάδος, στις 9 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από το κανάλι της European Aquatics, εκεί θα μπορέσετε να το δείτε. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε χωρίς συνδρομή. Αν είναι χωρίς συνδρομή μπορείτε να το δείτε δωρεάν. Αν είναι με συνδρομή τότε κουράγιο, γιατί αλλιώς μεταδίδεται από το κανάλι, από κροατικό μέσο. Οπότε υπομονή και βλέπουμε. Απλά να πούμε ότι Παναθηναϊκός Χόνβετ Βουδαπέστης απόψε στις 9 η ώρα για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Champions League στο πόλο ανδρών. Απλά να πούμε λίγο στον κόσμο ότι δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση των ομίλων, για να ξέρουμε δηλαδή τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού αν προκριθεί ή του Ολυμπιακού. Λογικά η κλήρωση θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, μην σας πω ότι μπορεί να γίνει Δευτέρα Τρίτη, δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας. Γιατί θα τελειώσουν τα προκριματικά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, να μάθουμε τους αντιπάλους. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:56. Θα κάνουμε διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Και σήμερα ολοκληρώνουμε χαλαρά με την χειροσφαίριση. Μείνετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στην εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης, όπου βάζει τέλος στο πρώτο ημίχρονο.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου. Πέσαμε σε Krav Maga.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
16: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
15: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: 94,3. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολη στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ραϊκουάν Γκρέι θα στερηθεί ο Ανδρέα Τρινκέρι. Σέντρα στην 5η αγωνιστική της Super League. Με δύο αναμετρήσεις, ο Αντρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά Τούτου Ντίλ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχτούν οι Περιστεριώτες. Σέντρα 7 περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα ο Αρής υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Την πιθανότητα να παρατάξει την ΑΕΚ με ένα φορ στο μάτς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργκα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα της Ένωσης ο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκη αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό χθες για τους πράσινους. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Δεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ Γιαννούλης, Σαρίς και Τσάλοφ. Στην Εθνική 123 της Σερβίας κλήθηκε ο Ούγνιεν Ούγκρεσιτς. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην 5η αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30 τότε να μας τον Βίλα, στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull. Και στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελώνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7.30 από τη Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η στροφή της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολύμπικο στο ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Σέριε Α. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Λιγκάν, στις 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούζ Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.

Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπου τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα φύγουμε από την πισίνα και το πόλο. Είπαμε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γιάντριαν Σπλίτ και την επικράτηση του Τριφυγιού 15-14 στην Κροατία για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών. Αύριο είναι η τελευταίος αγώνας ανάμεσα σε Γιάντριαν Σπλίτ και Χόνβεντ Βουδαπέστης. Σήμερα στις 9 το βράδυ έχουμε Παναθηναϊκός εναντίον Χόνβεντ για τον τελευταίο αγώνα του Τριφυγιού. Αν καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Από την πισίνα λοιπόν πάμε στη σάλα. Θα πάμε στη σάλα, όπου θα μείνουμε στη σάλα μέχρι το τέλος της εκπομπής, καθώς θα μιλήσουμε για βόλεϊ, για την πορεία της εθνικής μας, καθώς κατάφερε να προκριθεί στην φάση των 16 και όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία. Σήμερα θα δούμε λίγο γιατί είχαμε κάτσει και είχαμε μιλήσει, είχαμε αναλύσει τον αγώνα και της Ελλάδας με την Τσεχία αλλά και με την Ιταλία. Θα μιλήσει και για τους αγώνες με την Τσεχία και για τον αγώνα με την Ιταλία.

Αλλά μετά από αυτές τις δύο πρώτες ήττες της εθνικής μας, είχαμε τρεις μεγάλες νίκες. Όχι απλά μεγάλες νίκες, τρεις τεράστιες νίκες για την εθνική μας ομάδα. Όπου ανάμεσά της είχαμε και μια μεγάλη έκπληξη. Νίκη εναντίον της Σλοβενίας, θα την πούμε αμέσως. Και πρόκριση στους 16, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Φινλανδία.

Και μια που οι όμιλοι τελείωσαν και αύριο είναι ο αγώνας, όπου αύριο θα μιλήσουμε και πιο πολύ για τον αγώνα, πάμε να δούμε λίγο την νίκη έκπληξη με την Σλοβενία

Ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά, αν κάποιος πήγαινε να δει τις στοιχηματικές εταιρείες, θα έβλεπε ότι ήταν ξεκάθαρο φαβορί η Σλοβενία. Και όχι άδικα, ρε παιδιά. Η Σλοβενία είναι τέταρτη στον κόσμο. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι τέταρτη θέση η Σλοβενία, οπότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν το φαβορί. Και τέλος πάντων, με το που όταν ξεκίνησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ, οι εκτιμήσεις που είχαμε όλοι μας, δεν κρύβω και εγώ τις είχα αυτές τις εκτιμήσεις, είναι το γεγονός, είναι όχι εκτιμήσεις, είναι ότι η Ελλάδα θα προκρινόταν στους 16, θα προκρινότανε, αλλά θα προκρινόταν ως τέταρτη, προκρινόταν με δύο νίκες, με Σουηδία και Σλοβακία. Είναι δύο ομάδες που είναι στα μέτρα της. Γιατί η Σλοβενία είναι μια ομάδα που είναι κλάσεις ανώτερη, πολύ, είναι κλάσεις ανώτερη από την εθνική μας ομάδα.

Και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο έβλεπα και στην τηλεόραση και πραγματικά από την αρχή που το παρακολούθησα οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη έκλεισαν στόματα. Δεν έκλεισαν στόματα μόνο στους Έλληνες, έκλεισαν στόματα σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλους τους στοιχηματίες, στους bookmakers, σε όλους. Σε όλους έκλεισαν στόματα. Γιατί η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο φετινό Eurovolley, επικρατώντας, φανταστείτε λίγο, επικρατώντας 3-1 της τέταρτης ομάδας στην κατάταξη. Καταλάβουμε λίγο τι έκαναν τα παιδιά, έτσι. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας και ήταν και μια νίκη που δεν την είχαν. Ήταν σαν να λέμε εκτός προγράμματος αυτό το... Σαν να λέμε εκτός προγράμματος αυτή η νίκη.

Για τους αγώνες θα μιλήσουμε εντάχει και θα μιλήσουμε τώρα εντάχει για τον αγώνα της Σλοβενίας με την Ελλάδα. Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη έκλεισαν στόματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα μέχρι και την άλλη άκρη. Καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν 3-1 έπειτα από ένα παιχνίδι δύσκολο. Ένα παιχνίδι που δύσκολο ναι μεν γενικά για να κερδίσει κάποια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει την Σλοβενία. Αλλά οι Έλληνες αθλητές κατάφεραν να πάρουν πολύ εύκολα το πρώτο σετ, πάρα πολύ εύκολα. Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Σλοβαίνοι τους υποτίμησαν και το γεγονός ότι έκαναν πολλά λάθη κιόλας οι Σλοβαίνοι, καθώς το είχαν, σαν να λέμε, είχαν εύκολους αυτούς τους 3 πόντους. Όχι φίλε μου, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι τίποτα εύκολο. Και η Ελλάδα έκανε το 25, κέρδισε το πρώτο σετ 25-18 και κάνει το 1-0. Στο δεύτερο σετ η Σλοβενία πήρε το αίμα της πίσω και ισοφάρισε σε 25-19 και στο τρίτο σετ έγινε πραγματικά το έλα να δεις. Γιατί okay, μπορεί η Ελλάδα να ξεκίνησε με μια εύκολη νίκη στο πρώτο σετ,

Αλλά εντάξει, στο δεύτερο σετ μίλησε η ποιότητα, όπως κέρδισε η Ελλάδα το πρώτο σετ εύκολα, που ήταν έκπληξη. Το δεύτερο σετ το κέρδισε εύκολα η Σλοβενία 25-19 και έκανε το 1-1. Στο τρίτο σετ έγινε πόλεμος. Έγινε πόλεμος, ανατροπές και μεγάλες ανατροπές από την Ελλάδα. Γιατί η Σλοβενία κουτσά στραβά το προβάδισμα το είχε και έστω και δύσκολα φαινότανε ότι θα μπορούσε να κάνει το 2-1. Έλαντε όμως που αν έχεις, ένα δίδυμο Πιτακούδη και Βουλκίδη στα μπλοκ στο ψηλό παιχνίδι, η μπάλα δεν περνάει, το τόπι δεν περνάει ούτε με αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ούτε με αίτηση δεν παίρναγε η μπάλα, κυριολεκτικά. Και όλο αυτό, αυτή η άμυνα η οποία ειδικά έβγαλε στο τέλος η Ελλάδα, έκανε πραγματικά θαύμα, έκανε, πώς να το πω, δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα πήρε το τρίτο σετ 25-23, έκανε το 2-1 και ήταν ένα σετ από τη μεγάλη έκπληξη. Ήταν ένα σετ από τη μεγάλη έκπληξη. Μη σας πω ότι παίζει να ήταν και η μεγαλύτερη έκπληξη στο φετινό Ευρωβόλεϊ. Και όλα αυτά μέσα σε δύο ώρες παιχνιδιού. 120 λεπτά, 117 λεπτά. Με την Ελλάδα πολύ συγκεντρωμένη στο τελευταίο σετ. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Είχε πάρει ένα προβάδισμα με τον Νάσο του Γαγιώτου το 3-0. Η Σλοβενία ισοφάρισε και πέρασε άμεσα μπροστά 7-5 με 5-0 σερί.

και έτσι η Ελλάδα έγραψε ιστορία. Επικράτησε τη Σλοβενία 3-1 και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley, που αυτή η νίκη ήταν και η νίκη η οποία την έστειλε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου. Ανεξάρτητα από το αν έχασε από την Τσεχία, η Ελλάδα πήρε 3 νίκες και με την αξία της κιόλας. Βλέπουμε λίγο τα στατιστικά, γιατί πήρα χρόνο για να μιλήσω για τον αγώνα Σλοβενία-Ελλάδα, ήταν τεράστια έκπληξη και δεν είχαμε εκπομπή την επόμενη μέρα για να το αναλύσουμε και καλύτερα. Θα μιλήσουμε εννοείται με το που επιστρέψουμε, με την γραμμή εκκίνησης, με το που επιστρέψω από την Εύβοια. Θα φροντίσουμε να έχουμε καλεσμένους, όπως είχαμε την Ευαγγελία Τάνη, θα φροντίσουμε να έχουμε καλεσμένο πετοσφαιριστή από την εθνική ομάδα, πολίστες, θα έχουμε διάφορους. Λοιπόν, έχουμε και έλεγμα, πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά με την Ελλάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη σε εκείνο το παιχνίδι, όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν. Δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχε κάποιος μεγάλος πρωταγωνιστής, να είμαστε ειλικρινείς. Απλά αυτός που είχε τους περισσότερους πόντους ήταν ο Δημήτρης Μουχλιάς, ο οποίος είχε σκοράρει 12 πόντους, ένα άσο και ένα μπλοκ. 11 πόντους ο Ράπτης, 10 πόντους ο Μάρκου. Και από 7 πόντους είχαν ο Βουλκίδης, ο Πρωτοψάλτης και ο Πιτακούδης. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν είχε πάει τυχαία στους μεσογειακούς αγώνες για να κάνει την προετοιμασία της και να αγωνιστεί, γιατί πολύ απλά οι μεσογειακοί αγώνες έγιναν στο Τάραντο της Ιταλίας, στον Τάραντα της Ιταλίας, να είμαστε πιο σωστοί, γιατί ο Τάραντας είναι αρχαιοελληνικό όνομα. Και εν τέλει και εν συνεχεία η Ελλάδα έδωσε τους αγώνες της στη Μόντενα, και μάλιστα αύριο ο αγώνας αξίζει να σημειωθεί με τη Φινλανδία, ότι θα γίνει στο Τωρίνο. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα στατιστικά για τους Έλληνες, ενώ από την πλευρά των Σλοβαίνων είχαμε μεγάλη εμφάνιση από τον Μουγιάνοβιτς, ο οποίος είχε σκοράρει 20 πόντους, και τον Μόζιτς με 16 πόντους. Μετά ακολούθησαν ο Ουρανούτ 10 πόντους, 8 πόντους ο Κοζάμερνικ, στους 8 πόντους. Τι άλλο βλέπω? Ο γνώριμός μας από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, ο Πάγενκ, 4 πόντους, 3 πόντους ο Μπράτσκο, 2 πόντους ο Στέλεκαρ και έναν ο Νάινιτς. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βρει λόγια για αυτή την νίκη. Δεν μπορεί να βρει λόγια, γιατί είναι μεγάλη έκπληξη. Και είμαι σίγουρος ότι πάλι η Ομοσπονδία θα αναγνωρίσει αυτή τη μεγάλη έκπληξη της ελληνικής ομάδας και γενικά των Ελλήνων. Έχουμε και άλλους δύο αγώνες ακόμα να αναλύσουμε για τις τελευταίες δύο νίκες, με Σουηδία και Σλοβακία, γιατί μετά έχουμε handball να πούμε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπου σήμερα επίσης έχουμε. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα αποτελέσματα και της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά επειδή τα αναλύσαμε καλύτερα, θα τα δούμε λίγο πιο περιληπτικά. Είχαμε και Super Cup αυτή την εβδομάδα, την Δευτέρα, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ και επικράτησε τη ΑΕΚ στο Καματερό για να σηκώσει ακόμα έναν τίτλο Super Cup. Η ώρα είναι 12:24, σε ένα λεπτό θα κάνουμε break για διαφημίσεις, οπότε θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, θα αφήσω λίγο μουσική να παίζει, να πάρω κάποιες ανάσες, να χαλαρώσετε κι εσείς, και μετά θα συνεχίσουμε με την ανάλυση των άλλων δύο νικών της ομάδας, τη βαθμολογία, το πότε παίζει η Ελλάδα με την Φινλανδία, και θα ολοκληρώσουμε αποκλειστικά με handball, τίποτα άλλο. Οπότε λοιπόν επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

όπου μιλάγαμε για τον αγώνα της, για την πρώτη νίκη της Ελλάδας με την Σλοβενία στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θα μιλήσουμε για τις δύο σχετικά εύκολες νίκες τώρα με την Σουηδία και την Σλοβακία. Θα ξεκινήσουμε με την Σουηδία, μιας που ήταν η τέταρτη αγωνιστική και ήταν και ο αγώνας που κλείδωσε την πρόκριση για την εθνική ομάδα στην φάση των 16, καθώς είχε πάρει τις δύο νίκες που έπρεπε να πάρει. Μια Ελλάδα, εντάξει, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να μην συνάντησε και τρελές δυσκολίες, αλλά η Σουηδία ήταν μαχητική. Ήταν μαχητική και πρέπει να το οφείλουμε αυτό για το σύνολο του κύριου, του Γκίντο Φέμουλεν, του προπονητή της Σουηδίας, καθώς ας ήταν η Ελλάδα ήταν ανώτερη στον αγώνα, κέρδισε τα πρώτα δύο σετ με δυσκολία σχετικά, 25-23 και 25-21, και το δεύτερο το κέρδισε πιο εύκολα καθώς είχε μια διαφορά που στην συνέχεια μειώθηκε, ενώ το άλλο, το πρώτο σετ ήταν ένα σετ με ανατροπές. Εν συνεχεία οι διεθνείς μας είχαν κουραστεί και η Σουηδία πήρε το σετ 25-17. Ένα σετ το οποίο εκμεταλλεύτηκαν πολλά λάθη των Ελλήνων, κυρίως οι Έλληνες κάναν αρκετά λάθη στο σερβίς και ήταν και ελάχιστες φορές που κάναν και άστοχες τελικές πάσες, δηλαδή δεν υπήρχε συνεννόηση στην τελική πάσα. Αλλά στο τελευταίο σετ η Ελλάδα κατάφερε να προηγηθεί με άνεση. Κατάφερε να προηγηθεί με άνεση και να πάρει το σετ σχετικά πολύ πολύ πιο εύκολα. 25-20, επικράτησε 3-1 στο τέταρτο σετ. Έκανε το 2-2 και είχε μείνει άλλο ένα παιχνίδι με την Σλοβακία, το οποίο θα το πούμε και αυτό αμέσως τώρα. Σε εκείνο το μάτς πρωταγωνιστής ήταν ο Άλεξ Ράπτης, ο Αλέξανδρος Ράπτης, 15 πόντους. Ο Δημήτρης Μούχλιας ήταν πρωταγωνιστής, 20 πόντους. Δεύτερος ακολουθεί ο Δημήτρης Ράπτης με 15 πόντους. 11 πόντους ο Βουλκίδης, 12 ο Πιτακούδης, 8 ο Μάρκου, 4 πόντους ο Πρωτοψάλτης, 1 πόντο ο Σπύρος ο Χανδρινός και 1 πόντο και ο Μάρκος Γαγιώτος ήταν σε εκείνο το μάτς. Ενώ ο καλύτερος παίκτης της Σουηδίας ήταν ο Ένλουντ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους.

Και πρέπει να πούμε λίγο για το βόλεϊ ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε παρουσίαση της ομάδας του Πανιωνίου της νέας σεζόν στην Νέα Σμύρνη, της ομάδας γυναικών του Πανιωνίου, όπου φέτος έχει κάνει και δυνατές προσθήκες όπως είναι και η Μίλτσα Κούμπουρα που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Και εντάξει, μετά τον αγώνα με τη Σουηδία δεν μπορούσε να σταματήσει στην Ελλάδα. Ό,τι και να έκανες, δεν μπορούσε. Ήταν πολύ δύσκολο να σταματηθεί η εθνική ομάδα. Okay, μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, με αρκετά λάθη από τους Έλληνες διεθνείς, και η Σλοβακία να πήρε το πρώτο σετ 25-17, και μάλιστα φταίει και το γεγονός ότι υποτίμησαν. Όχι, λάθος. Σλοβακία, Ελλάδα, δεν είχε Ελλάδα-Σλοβακία. Αν και το γραφικό της Ομοσπονδίας έγραφε ότι ήταν Ελλάδα-Σλοβακία ο αγώνας, τέλος πάντων, Σλοβακία-Ελλάδα είναι το παιχνίδι. Οπότε έκανα λάθος με την... Δυστυχώς είναι από τα παιχνίδια που είδα μόνο που δεν μπόρεσα να δω κάτι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν μπόρεσα να δω. Είδα κάτι πολύ ελάχιστα στιγμιότυπα στο Instagram, αλλά δεν μπόρεσα να τα δω όλα, γιατί εκείνη την ημέρα που γινόταν το Σλοβακία-Ελλάδα είχα κάνει περιγραφή στο ΑΕΚ Παντσερακός το 8-1 για το κύπελλο Ελλάδος. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έγινε, γιατί τώρα λίγο και τα παρακολουθώ καλύτερα. Η Ελλάδα έπαιξε επαγγελματικότατα. Ο απόλυτος επαγγελματικός ήταν στον αγώνα με την Σλοβακία, όπου επικράτησε άνετα στο πρώτο σετ 25-17 η Ελλάδα. Βέβαια οι Σλοβάκοι απάντησαν, καθώς πήραν το σετ 25-21 με κάτι λάθη στους τελευταίους πόντους από τους Έλληνες. Αλλά εν συνεχεία, όσο και αν προσπάθησε η Σλοβακία, δεν μπορούσες να σταματήσεις αυτή την εθνική, δεν μπορούσες να σταματήσεις αυτή την ομάδα. Και μάλιστα είχε, και μάλιστα οι πόντοι οι οποίοι σκόραρε η Ελλάδα στον αγώνα ήταν από 61 επιθέσεις, 5 άσους, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων. Με την ελληνική, με την εθνική μας ομάδα να επικρατεί 25-17 στο τελευταίο σετ και 25-22 στο τρίτο σετ. Έκανε το 3-1 με άνεση σε έναν αγώνα που ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Βουλκίδης. Ο Μάρκου ήθελα να πω και είπα Βουλκίδης. Ο Μάρκου, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, έχει κάνει τρομερό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχει κάνει πολύ καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Μάρκου. Επίσης τρομερή διοργάνωση έχει κάνει και ο Ράπτης, ο οποίος σκόραρε 15 πόντους. Ο Μάρκου σκόραρε 21 πόντους. Ο Πιτακούδης, τον Πιτακούδη δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έξω, 17 πόντους. 12 πόντους ο Βουλκίδης. Πρωτοψάλτης 6 πόντους, Γαγιώτος 2 πόντους. Και να πούμε ότι επίσης έπαιξαν σε εκείνο το μάτς, γιατί ξεκουράστηκαν πολλοί παίκτες, ξεκουράστηκαν και τι παίκτες από την εθνική ομάδα. Δηλαδή ούτε ο Μούχλιας έπαιξε, δεν έπαιξε ο Δημήτρης ο Μούχλιας ας πούμε, ούτε ο Σπύρος ο Χανδρινός, ο οποίος Σπύρος ο Χανδρινός ήταν στην αποστολή αλλά δεν έπαιξε, έπαιξε πολύ λίγο. Τζιάβρας Κασαμπαλής και Άρης Χανδρινός ήταν αυτοί οι υπόλοιποι οι οποίοι παίξαν σε αυτό το παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση, όπου μάζεψε 9 βαθμούς. Πρώτη θέση τερμάτισε η Ιταλία έχοντας το απόλυτο 5 στις 5 νίκες. Δεύτερη θέση η Σλοβενία, 4 νίκες, 1 ήττα. Η Ελλάδα, 3 νίκες, 2 ήττες, τρίτη θέση, 9 βαθμούς, καθώς είχε 3 καθαρές νίκες με το ίδιο σκορ 3-1. Η Τσεχία είχε επίσης 3 νίκες, 2 ήττες, αλλά μάζεψε 8 βαθμούς, καθώς η Τσεχία στον αγώνα, καθώς η Τσεχία είχε επικρατήσει τη Σουηδίας 3-2 σετ, οπότε δεν πήρε 3 πόντους από αυτό τον αγώνα, πήρε 2 μόλις πόντους. Η Σουηδία, 1 νίκη, 4 ήττες.
η νίκη της Σουηδίας που ήρθε με την Σλοβακία. Και στην τελευταία θέση η Σλοβακία. 0 νίκες, 5 ήττες σε εισάριθμους αγώνες για τους Σλοβάκους. Έτσι λοιπόν,

Η Ελλάδα αύριο αντιμετωπίζει την, την Φινλανδία για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος, όπως και, όλους τους αγώνες της εθνικής ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ. ΕΡΤ 2 Sport συγκεκριμένα είναι το κανάλι. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί αύριο εναντίον της Φιλανδίας στις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Δηλαδή τώρα είναι μία παρά. Αν το πάμε ότι είναι μία, αγωνίζεται στις 5, αγωνίζεται σε 28 ώρες από τώρα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα και στον... καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές και στον Παναθηναϊκό εννοείται, στο Πόλο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και μακάρι να τη δούμε στις 8. Γιατί την τελευταία φορά που αντιμετώπισε η Ελλάδα την Φινλανδία, βέβαια ήταν για το European Golden League, που ήταν σαν να λέμε μια πρώτη φάση προκριματικών, όπως είναι και το Nations League στο ποδόσφαιρο. Σε ένα Final Four που είχε παίξει η Ελλάδα, το οποίο Final Four έδινε πρόκριση, νομίζω απευθείας η συμμετοχή στο Final Four στο Eurovolley της επόμενης σεζόν, οπότε ουσιαστικά ο στόχος επιτεύχθη. Απλά η Ελλάδα ιτήθηκε από την Φινλανδία στον ημιτελικό. Και μάλιστα ιτήθηκε 3-0. Βέβαια το φέτος ήταν. Και θυμόμαστε ότι πέρσι η Ελλάδα έχει ιτηθεί από την Γαλλία στις γυναίκες 3-1. Στην τελευταία αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ στην Ταϊλάνδη της Σιγκαπούρης και αποκλείστηκε από τους ομίλους, ενώ ένα χρόνο μετά η Ελλάδα βρήκε τη Γαλλία και την έφαγε ζωντανή 3-0 σετ και πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Οπότε θα δούμε.

Και ξεκινάμε με τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Καματερό, όπου είχαμε την Δευτέρα Ολυμπιακός ΑΕΚ με τους Ερυθρόλευκους να κατακτάνε το Super Cup 35, επικρατώντας 35-24 του Δικεφάλου. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαν προηγηθεί από νωρίς με μεγάλο σκορ, οπότε δύσκολα θα έχαναν το προβάδισμα. Άσχετα αν πέρυσι έγινε η ανατροπή εκεί που προηγούταν ο Ολυμπιακός με 9 γκολ, η ΑΕΚ τους το γύρισε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει και τα περισσότερα Super Cup στην Ελλάδα, επικράτησε 35-24, σήκωσε το πρώτο, το πέμπτο Super Cup της ιστορίας του. Η ομάδα του Ιταλού Ρικάρντο Τριλίνι, με μεγάλο πρωταγωνιστή στην αναμέτρηση και MVP του αγώνα, τον Κανέτε, ο οποίος Κανέτε σκόραρε 7 φορές. Ο Δημήτρης Παναγιώτου, που πέρσι αγωνιζόταν στην Ένωση, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και σημείωσε 5 γκολ κόντρα στην πρώην του ομάδα. Βίντα είχε σκοράρει 4 γκολ. Επίσης ο Νίκολιτς είχε σκοράρει 5 γκολ. Ο Σμιντ σκόραρε 3 φορές. 2 γκολ σκόραρε ο Αμπου Σαλέμ, ο Αιγύπτιος που απέκτησε ο Ολυμπιακός. Και από ένα γκολ σκόραραν οι. Επίσης 3 γκολ σκόραρε με τον Σμιντ και ο Παπαβασίλης. Ενώ από ένα γκολ σκόραραν οι Τζιμπούλας, Παπάζογλου, Κανδύλας, Παγιάτης και Ενταουί. Όπου σήμερα ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα και θα μιλήσουμε αμέσως. Απλά δεν είναι μόνο και το ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο έχουμε. Θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε και για το

Και πάμε να δούμε λίγο, γιατί στο handball έχουμε διάφορα, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα πούμε. Θα μιλήσουμε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που έχουμε στο European Cup, στο EHF European Cup, εκεί όπου ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, που είχαμε αναλύσει τους αγώνες του Ιωνικού και του ΠΑΟΚ, επικράτησε 29-22 στο Κόσοβο της Μπέσα, της πρωταθλήτριας Κοσόβου, και σήμερα την υποδέχεται στην Ελλάδα. Δεν θα αγωνιστεί βέβαια στην φυσική του έδρα, θα αγωνιστεί στο Ζαχαρίας Αλεξάνδρου ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς γίνονται αναγεννήσεις. Οπότε θα αγωνιστεί η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας στο Γιώργος Κασιμάτης του ΆΚΑ, εκεί όπου δίνει τους αγώνες της και η ΑΕΚ. Όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί για τον ΠΑΟΚ, που πήρε άντα την πρόκριση, καθώς στο Λουξεμβούργο είχε επικρατήσει 33-28 και 29-21 στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έγινε την Κυριακή η οποία μας πέρασε, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο του EHF European Cup. Ενώ ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας επικράτησε 32-24 της Μπουντβάντσκα από το Μαυροβούνιο, της πρωταθλήτριας Μαυροβουνίου, και με σύν 8 στην Δράμα πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα, το οποίο καλείται σήμερα να το διατηρήσει στις 8.30 που αγωνίζεται, ενώ στις 4 η ώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας θα αντιμετωπίσει την Μπέσα για το δεύτερο παιχνίδι. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν το προβάδισμα, έχουν βασικά προβάδισμα στην κατοχή τους, οπότε αυτό που καλείται να κάνουν είναι να το διατηρήσουν.

Να πούμε λίγο ότι έχουμε και κυπριακή συμμετοχή στο European Cup, εκεί πέρα όπου έχουμε και τον αγώνα της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία αντιμετωπίζει την Γκρανίτας από την Λιθουανία.

0: Και πάμε να δούμε λίγο τους τρεις πρώτους αγώνες της νέας αγωνιστικής σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα. Με το πρωτάθλημα να ξεκινάει η Α1, η Handball Premier να ξεκινάει από το Άργος και τον αγώνα του Διομήδη με τον Γυμναστικό Σύλλογο Κιλκής. Αύριο θα διαβάσουμε όλα τα roster και θα συζητήσουμε το τι έγινε χθες στους αγώνες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διομήδης Άργους Κιλκής στις 5 η ώρα, ενώ στις 6 η ώρα έχουμε τους αγώνες Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ και Αθηναϊκός Ολυμπιακός. Ενώ μετά από δύο μέρες, την Δευτέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε Δούκας εναντίον Άρης Νικαίας. Ο Άρης Νικαίας, ο οποίος επιστρέφει στην Handball Premier, καθώς ήταν και ο νικητής της Α2 πέρσι, του νοτιού ομίλου της Α2. Ενώ έχουμε ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 η ώρα την Τετάρτη, και 3 ώρες αργότερα, την ίδια μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, αγωνίζεται και η ΑΕΚ με τον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας. Την άλλη εβδομάδα βέβαια είναι όλα τα λεφτά την άλλη εβδομάδα, καθώς έχει ντέρμπι ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ, που κατά πάσα πιθανότητα τον αγώνα της ΑΕΚ θα τον μεταδώσει η ΕΡΤ. Λογικά μάλλον το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας θα μεταδώσει η ΕΡΤ για την πρώτη αγωνιστική. Μπορεί και το Αθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν έχω δει κάποιο τρέιλερ. Θα δούμε στην πορεία ποιο παιχνίδι θα μεταδώσει η ΕΡΤ, η οποία μετέδωσε για το φετινό Super Cup. Αλλά ναι, γενικά θα έχουμε γεμάτη εκπομπή και αύριο, όπου μπορεί να έχουμε και κάτι παραπάνω πέρα από τις αναλύσεις και τα νέα γύρω από τον χώρο των άλλων σπορ. Μπορεί να έχουμε και κάτι άλλο. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας στην Ευρώπη που έχουμε σήμερα τους αγώνες της Δράμας και του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στο handball, αλλά και εννοείται του Παναθηναϊκού, εννοείται του Παναθηναϊκού στο πόλο ανδρών. Με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας να επιστρέφει στην Ευρώπη, η Δράμα 1986, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας πλέον έχει καθιερωθεί στην πεντάδα, στο Big Five του ελληνικού handball. Εντάξει, Big Five είναι υπερβολή, γιατί ο Διομήδης είναι μέσα στο Big Five. Διομήδης Άργους ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας είναι το Big Five. Αλλά αν πρέπει να βάλουμε Big Six, ας βάλουμε και τη Δράμα μέσα, που από το 2017 που ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει δείξει ότι είναι μια πόλη που αγαπά το handball. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την γραμμή εκκίνησης. Ήμασταν παρέα μαζί από τις 11 έως και τη 1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που θα πούμε πάρα πολλά περισσότερα. Ουσιαστικά θα είμαστε στον απόϊχο των αγώνων των ελληνικών ομάδων και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής ο Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Γιώργου Ιωάννου, και εν συνεχεία, λίγο πριν από τη Σέντρα, εκτάκτος με τον Δήμο Στένη Τσαπαγιάρη. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Γεια σας, είμαι η Χάρη. Heidi και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν ταξίδι τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Νά, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ραϊκουάν Γκρέι θα στερηθεί ο Αντρέα Τριγκέρι. Σέντερ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά Τούτου Ντιλς στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής Super League. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Βαν Άιμα και Ντελουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι Περιστεριώτες. Σέντερ στις 7 περιγράφει για τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με την ΑΕΚ με ένα φόρ στο μάτς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργκα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα της ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πουέρτα. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Επιστρέφουν στο βασικό σχήμα του Τριφυλιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σιμών Μπαντζά προκειμένου να ντεμπουτάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιατράν δίνει ραντεβού με την ιστορία του καθώς χρειάζεται ακόμη και έναν βαθμό κόντρα στη Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους 16 του Champions League στο Πόλο. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30 τότε να μας τον Βίλα και στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull. Ενώ στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της La Liga. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7.30 από την Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η στροφή της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολύμπικο στο ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια, Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Λιγκάν στις 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα μαζί σας, περιμένοντας τον αγώνα Τρομήτου Κηφισιάς στις 7, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, και στις 8 το μεγάλο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός εχθές κέρδισε την Φενέρμπαξέ και η Ντουμπάι, η Ρεάλ κέρδισε την Ντουμπάι. Ολυμπιακός Ρεάλ λοιπόν ο μεγάλος τελικός, και ατρόμητος Κηφισιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ανοίξουμε γρήγορα τα τηλέφωνα στον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο για να ακούσουμε τι θα μας πει το pre-game των αγώνων, γιατί μετά τις 3 κοντά σας θα είναι ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής, για να σας πάει μέχρι τις 8 που θα αναλάβει ο Γιώργος Ολίγκρης, μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα. 69-39-943-943 είναι το Viber που μπορείτε να στείλετε και μηνύματα. Πάμε λοιπόν να δούμε χτες ο Ολυμπιακός σε ένα ντεμαράζ στο τέλος περίπου. Από εκεί που έχανε, μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι. Προηγείται και με 5 πόντους, δεν μπόρεσε να το κρατήσει κάποια στιγμή, ισοφαρίστηκε, αλλά ο Φουρνιέ απέδειξε ότι για άλλη μια φορά μπορεί να φέρει την ομάδα του Ολυμπιακού σε πολύ καλή θέση απέναντι στους αντιπάλους, γιατί είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας. Στο άλλο το παιχνίδι, η Ντουμπάι με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ τα βρήκε ζόρια με την Ντουμπάι, και μοιραίος παίκτης της Ντουμπάι ο Γουόκαπ, ο μεταγραφής από τον Ολυμπιακό στο σίριαλ του καλοκαιριού, στο τελευταίο σχεδόν δευτερόλεπτο απέτυχε ένα τρίποντο με το οποίο θα μπορούσε να πάρει τον αγώνα. Έτσι λοιπόν η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξέ και για τη θέση 3 και 4, και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ για να δούμε ποιος θα σκεφτεί πρωταθλητής Super Cup. Εάν ο Ολυμπιακός κατορθώσει και κερδίσει και πάρει το Super Cup, θα έχει κάνει το πρώτο double της Ευρώπης, δηλαδή Euroliga και Super Cup. Επίσης έχει κάνει και το πρωτάθλημα Ελλάδος 2025-2026 και το Super Cup το ελληνικό. Άρα λοιπόν θα έχει 4 τίτλους την ίδια περίοδο. Αυτά είναι τα πρώτα μας συμπεράσματα από τους χθεσινούς αγώνες. Σήμερα πιστεύω θα έχουμε έναν πολύ ωραίο αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά. Ένας αγώνας που σχεδόν δύο εισάξιες πιστεύω ομάδες που θέλουν και οι δύο, ομάδες την νίκη, γιατί προέρχονται από κακά αποτελέσματα. Συνήθως ο Κατσάτσος όταν μεταδίδει αγώνες είναι πάντοτε υπέρ του φιλοξενού. Να δούμε και σήμερα αν θα τύχει αυτό, αν θα τύχει σήμερα να φέρει διπλό.
1: Όπως καταλάβατε, έχει διαρρεύσει όλο αυτό ότι ο φιλοξενούμενος με μένα είμαι ο αγαπημένος του φιλοξενούμενου πάντα.
0: Είναι πάντα ο αγαπημένος του φιλοξενούμενου. Γι' αυτό όταν παίζει, ξέρετε, ο Ολυμπιακός, τον βάζουμε πάντα. Και είναι φιλοξενούμενος, τον βάζουμε πάντα να μεταδίδει Ολυμπιακό. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 για τα Viber μηνύματα. Πάμε στο πρώτο κατευθείαν τηλεφώνημα, σας ακούμε.
2: Την καλημέρα μου, κύριε Δήμο, Γιάννης από Πειραιά.
0: Καλησπέρα, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Επειδή δέχομαι από κάποιον Σπύρο από εκεί κάποια τέτοια, να μην μιλάει, λέει, έχω να του πω ότι εγώ θα λέω τη γνώμη μου και δεν με ενδιαφέρει και δεν δέχομαι σε κανένα να προσπαθεί να μου κλείσει το στόμα και να μην λέω ελεύθερα τη γνώμη μου.
0: Κοίτα, μπορεί ο καθένας εδώ να λέει ό,τι θέλει, αυτό που θέλει και πιστεύει, αρκεί να μην
2: ενοχλεί τον άλλον. Ναι. Έχουν να το πω να ασχοληθεί με το πληκτρολόγιο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, να μην μπαίνουμε σε.
2: Αν δεν θέλει να βλέπει την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω. Και ποια είναι η αλήθεια. Ότι ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε έχει θέμα στον τερματοφύλακα και πρέπει να βρει τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Είναι η επόμενη μεταγραφή που πρέπει να κάνει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Αν δεν γιατί έχει δέσει ένα σκασμό λεφτά και είναι κρίμα να πάθεις κάποια ζημιά επειδή ο βασικότερος κρίκος είναι ο τερματοφύλακας δεν είναι στο ύψος που πρέπει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα ο Πόποβιτς. Αυτό είναι η γνώμη μου. Και μάλιστα με Έλληνα τερματοφύλακα.
2: Και του είπα την αλήθεια. Κοιτάξτε,
0: και αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή δεν το βλέπω τον Πόποβιτς να μπορεί να αντέξει σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
2: Κάτι άλλο.
0: Ούτε να διακριθεί.
2: Ο Ολυμπιακός Β έχει τον Τζομπανίδη. Τι έχει να ζητήσει ο Τζομπανίδης από τον Πόποβιτς.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω. Πρέπει σιγά σιγά να προωθούνται.
2: Και έξοδο έχει.
0: Έχουμε έξοδο πολύ καλούς Έλληνες τερματοφύλακες. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου και παίζουν και στο εξωτερικό.
2: Ήταν
0: είναι...
2: λάθος η επιλογή.
0: Μανδάς, Βλαχοδήμος, Τζολάκης.
2: Επίσης, θέλω να πω για τον Ορτέγα. Ναι. Για τον Ορτέγα. Καλός τερματοφύλακας έμπειρος, αλλά δεν είναι του ύψους που πρέπει να έχει τερματοφύλακα Ολυμπιακός για να έχει καλές ευρωπαϊκές πορείες. Δηλαδή να έχει έξοδο, να είναι ψηλό παιδί, να μην κάνει λάθη, γιατί εδώ πέρα λένε ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Με όλο το πεδίο μπροστά του έδωσε μια πάσα διαμάντη στον άλλον, στον αντίπαλο για να βάλει
0: ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι και λάθος του. Του μπακ του. Το μπακ έκανε το λάθος.
2: Όχι,
0: και...
2: έκανε λάθος μεταβίβαση και έδωσε μπάλα στον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι.
2: Τι να κάνει ο άλλος, άστεσε, δεν περίμενα να το κάνει αυτό. Λοιπόν, και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι. Ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αν έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα σοβαρότερη σαν τη Μίλαν, έχει χάσει το παιχνίδι εξαιτία αυτού του πράγματος.
0: Ναι, εντάξει. Καλά και η Μίλαν, μην νομίζεις τώρα, θα δούμε. Γιατί...
2: Ο Ολυμπιακός δηλαδή χρειάζεται.
0: Ο καλός Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε τη Μίλαν έχει.
2: Ο Ολυμπιακός δεν θέλει ένα καλό τερματοφύλακα θέση του πρώτου του Ορτέγα για να έχει καλές ευρωπαϊκές πορείες, γιατί ναι. Έχουν μεγαλώσει οι απαιτήσεις της ομάδας. Θέλει τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θέλει ένα τερματοφύλακα όπως ο καλός Σάο παλιός.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν τον πήρε και τον πήγε στη Γούλους ο Μέντες, όπως ήταν ο Ρομπέρτο πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσολάκης, τέτοιο ύψος τερματοφύλακα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Καλά, και ο Ρομπέρτο όταν πρωτοήρθε δεν έβγαλε μάτια.
2: Ήταν όμως ένα τερματοφύλακα ναι, ναι. Που ανέπνεε εμπιστοσύνη.
0: Ναι, θέλει έναν τερματοφύλακα εγνωσμένης αξίας, ο οποίος να ξεκινάει η επίθεση από τον τερματοφύλακα.
2: Και να είναι σημείο αναφοράς, ώστε να μην αισθάνονται άγχος και αμυντικοί, να αισθάνονται ασφάλεια.
0: Γιατί τώρα, από την ώρα που έχει. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα στην Ελλάδα που έχει τα 4 καλύτερα center back. Για πρώτη φορά δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει 4
2: τέσσερις άξιους. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα, αισθάνονται άγχος. Αισθάνονται άγχος διότι.
0: Ναι, αισθάνονται άγχος ότι δεν θα τους καλύψει.
2: Που θα λένε οι πλάτες μας είναι καλυμμένες από πίσω.
0: Δεν θα τους καλύψει το λάθος ο τερματοφύλακας. Αυτό φοβούνται.
2: Αυτό είναι. Αυτό που είπε.
0: Ένας τερματοφύλακας πρέπει να καλύπτει και τα λάθη της άμυνας. Και μία άμυνα πρέπει να κάνει τον καλό τερματοφύλακα.
2: Με λίγα λόγια πρέπει να μιλάει στην άμυνα.
0: Κοίτα, νομίζω τώρα επειδή οι μισοεπιθετικοί, τα χαφ, τα αμυντικά χαφ, αρχίζουν και παίζουν στον Ολυμπιακό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Οι άμυνες όλες διακρίνονται όταν τα αμυντικά χαφ είναι η πρώτη άμυνα. Από εκεί ξεκινάει η πρώτη άμυνα. Αν στα αμυντικά.
2: Θα μάθουν τα παιχνίδια ο ένας.
0: Θα μάθουν, ναι, σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να.
2: Είπα ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται το επόμενο βήμα που χρειάζεται ένας καλός τερματοφύλακας που να είναι σημείο αναφορά. Ναι. Τίποτα άλλο. Σαν πρώτος. Και δεύτερος θα βάλει ένα καλό Έλληνα από αυτούς που έχεις. Τελείωσε.
0: Ναι, πρέπει να. Ο Ολυμπιακός, αν αρχίσει και βάζει γκολ. Ένα θα μπορεί να τρώει, δύο θα βάζει. Αρκεί να υπάρξει μια συνεχή ροή στα γκολ. Ο Ολυμπιακός πάσχει εδώ και 1,5 χρόνο στον γκολ. 1,5 χρόνο και εδώ τώρα δυσκολεύεται διαρκώς να.
2: Χρειάζεται ο τερματοφύλακας, πρέπει να έχει τερματοφύλακα από ένα σημείο αναφορά. Ναι. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να λύσει για μένα και επιμένω. Μα μου λένε πάλι μα, άλλε πάλι σα τα λέω γιατί είναι η αλήθεια. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να λύσει είναι ένα. Καλός πρώτος θερματοφύλακας που να είναι σημείο αναφοράς, καλύτερος από τον Ορτέγα και ένας καλός δεύτερος που έχεις και μπορεί να βρεις από την Ελλάδα τέτοιον. Τελείωσε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι ομάδες για να πάνε καλά χτίζονται από τον τερματοφύλακα. Αυτό είναι μια παραδοχή, ότι η άμυνα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, όπως και ο τερματοφύλακας διακρίνεται όταν έχει καλή άμυνα ή καλά αμυντικά χαφ. Εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός έπασχε σε αυτό το κομμάτι. Έπασχε στο κομμάτι των αμυντικών χαφ. Τα αμυντικά του χαφ δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα όλο το παιχνίδι πεζότανε με τους αμυντικούς. Η αμυντική άλλοτε ήταν καλή, άλλοτε δεν ήταν, και έτσι όλο το βάρος το έπαιρνε ο τερματοφύλακας. Μην βλέπετε που ο Τζολάκης είχε το κάτι το ιδιαίτερο. Ο Τζολάκης κάτι το ιδιαίτερο. Είχε το άνοιγμα, αυτό άνοιγμα χέρια-πόδια, που πολλές φορές αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά στον τερματοφύλακα, διότι μπορεί και σχεδόν σαν έλουρος με το άνοιγμα χεριών και ποδιών να βρίσκει την μπάλα και να μην παίρνει γκολ. Υπάρχουν κάποιοι τερματοφύλακες που βγαίνουν, άλλοι που δεν βγαίνουν, κάποιοι που παίζουν καλά με τα πόδια, άλλοι δεν παίζουν καλά με τα πόδια. Δεν μπορεί να τα βρεις όλα, γιατί αν τα βρίσκεις όλα, ο τερματοφύλακας και τα έχει όλα αυτά, θα καθίσει και θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα, σε ένα ιδιαίτερο καλό πρωτάθλημα όπως είναι της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας. Δεν θα έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Και να έρθει να παίξει στην Ελλάδα, στον πρώτο χρόνο, στον δεύτερο, θα αναγκαστικά θα κινηθούν διαδικασίες για να πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει αρκετά καλές μεταγραφές, για να μην πω πολύ καλές. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το κομμάτι με τα εξτρέμ του. Δηλαδή, μία παίζει καλά ο Μάρτινς, μία δεν παίζει. Μία γυρίζει γύρω-γύρω, μία δεν μπορεί να μπει μέσα στην τελική προσπάθεια να εκτελέσει. Τώρα λοιπόν που είναι ο Ζώτα Σίλβα, πρόκειται περί πολύ μεγάλου παίκτου και με ψυχή, και είναι κάτι αντίστοιχο που κάνει ο Τετέη στον Παναθηναϊκό. Δεν φοβάται να μπουκάρει, δεν φοβάται να μπει μέσα. Και βλέπετε όταν ο παίκτης έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν φοβάται ούτε να σουτάρει, ούτε να ρίξει κεφαλιά, ούτε να πάει στην κόντρα. Βάζει το πόδι του, το βάζει το πόδι του στη φωτιά. Είναι ευτυχία που ο Ζώτα Σίλβα είναι, αλλά και ο Φρόιλερ επίσης έδειξε πολύ καλό δείγμα πολύ γρήγορα. Συνήθως αυτοί οι παίκτες θέλουν τουλάχιστον 2-3 μήνες για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν και να μάθουν το σύστημα της ομάδας. Και φανταστείτε ότι είναι μια ομάδα

0: προπονητής ότι είναι μπαλαδόφατσα, είναι προπονητής που έχει ψυχή, έχει τσαγανό. Τον βλέπεις δηλαδή, τον ζει τον αγώνα. Δεν είναι ένας προπονητής που κάθεται στον πάγκο και περιμένει την εξέλιξη. Το ζει τον αγώνα, έκανε πολύ καλές αλλαγές στο τελευταίο ευρωπαϊκό, αλλά όλα θα κριθούν τον Μάιο. Οι πρωταθλητές του Σεπτεμβρίου ή του Οκτώβρη πάντα μένουν πρωταθλητές. Αλλά του Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη. Οι πρωταθλητές οι κανονικοί βγαίνουν το Μάιο. Ας δούμε λοιπόν την εξέλιξη, ας δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες. Έχουν και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Καλό είναι να προκρίνονται, ας πούμε, να παίρνουν νίκες ώστε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά αυτή τη UEFA την βαθμολογία. Ήδη είμαστε πολύ κοντά για να πιάσουμε τη 10η θέση. Είμαστε πολύ κοντά για να το στόχο αυτό που θέλουμε, ώστε ο πρωταθλητής στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο να βγαίνει κατευθείαν στους 36 του στο face league, πώς λέγεται, league face του Champions League. Είναι στόχος αυτός. Τα τελευταία χρόνια και με τις επιτυχίες του Ολυμπιακού, αλλά και τώρα και με τις επιτυχίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, αν ήταν και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Όφη, που και ο Όφη κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, εγώ θα το είχα σίγουρο μέχρι και την ένατη θέση να παίρναμε. Ας δούμε. Δείχνουν δείγματα ότι οι τέσσερις ομάδες που έμειναν από τις πέντε μπορούν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει πέσει λίγο το γερμανικό ποδόσφαιρο. Έχει πέσει δηλαδή, δεν έχει πια τη δύναμη που είχε και τη δυναμική που είχε. Το Βέλγικο επίσης φθήνει και αυτό. Οι Ισπανοί κρατιούνται κάπου, έχουν και αυτή μια πτώση. Έτσι λοιπόν η ευκαιρία μας τώρα φέτος στην περίοδο 26-27 να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς, γιατί κάθε χώρα που οι ομάδες τις πέφτουν κάποια στιγμή θα ανέβουν, θα κάνουν τις μεταγραφές, θα φτιάξουν τις ομάδες, οπότε να είμαστε εμείς έτοιμοι. Δηλαδή δεν μπορεί να ανταγωνιζόμαστε τους Τσέχους, ας πούμε, και να μην μπορούμε να τους περάσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθούν αυτοί να περάσουν εμάς. Έχουμε δυναμική. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Είναι κενό τώρα αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο. Να μας πείτε πώς βλέπετε το σημερινό τελικό του Super Cup της Euroleague. Τι είναι οι προβλέψεις σας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, τι προβλέπετε. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα το κερδίσει η Real. Ποια είναι η αίσθηση αυτό που σας βγαίνει. Πάμε λοιπόν, έχουμε έναν φίλο ή φίλη στη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε δύο λεπτά. Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επειδή δεν είμαι Ολυμπιακός, το ξεκαθαρίσω. Mm-hmm. Αλλά επειδή βλέπω ποδόσφαιρο από πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά από εσάς. Και από τους Ολυμπιακούς που βγαίνουν από εκεί πέρα και από τους οπαδούς των Ερυθρολέφων. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω κάτι. Χωρίς να έρθω σε αντιπαράσταση με τους Ολυμπιακούς. Αυτός ο ενθουσιασμός που εκδηλώνετε εσείς τώρα, δεν ξέρω το όνομά σας, πώς είναι?
0: Δεν εκδηλώ κανένα ενθουσιασμό. Λέω τα πράγματα όπως το πιστεύω.
1: Ωραία, όπως το νομίζετε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο ενθουσιασμός που εκφράζετε εσείς και οι Ολυμπιακοί για τις μεταγραφές που κάνανε, mm-hmm. σας πληροφορώ ότι όλους αυτούς που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος είναι γατάκια. Τίποτα δεν θα κάνουν. Απολύτως τίποτα. Γατάκια είναι. Απλώς προσπαθούν οι Ολυμπιακοί mm-hmm. και οι δημοσιογράφοι να τους εξυψώσουν.
0: Εσείς ποιος λέτε ότι έκανε τις καλύτερες μεταγραφές?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανε κι άλλες μεταγραφές. Καμιά άλλη ομάδα. Θα μου πείτε δηλαδή mm-hmm. ότι αυτός ο Γκονζάλες που πήρε ο Ολυμπιακός είναι σεντερφόρ.
0: Τον ξέρετε?
1: Αυτό το αριστερό που είναι σεντερφόρ. Αυτός ο Ζώτα που μου λέτε μασάει σίδερα ναι. είναι παίχτης. Για να καταλάβουμε, έχουν καμία σχέση με τους παίχτες που είχε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη διετία, τριετία.
0: Ποιον είχε καλύτερο από τον Ζώτα Σίλβα Στη συγκεκριμένη θέση ποιος ήταν καλύτερος?

0: Δώσω τον Σίλβα την προηγούμενη διετία. Είχε.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ποιο ήταν καλύτερο.
1: Όλοι ήταν καλύτεροι.
0: Ποιο, πέστε μου το όνομα.
1: Όλοι ήταν καλύτεροι. Δεν είχε το
0: ένα όνομα.
1: Δεν είχε το Ποτένσε.
0: Ο Ποτένσε, κύριε, στην επάνωδό του ήταν πάρα πολύ κατώτερο του αναμενόμενου.
1: Πότε, πέρυσι.
0: Πέρυσι, για πέρυσι μιλάμε. Πρόπερσι ήταν
1: εγώ
0: στη.
1: Την προηγούμενη διετία. Προμενη,
0: πρόπερσι, πρόπερσι, ο Ποτένσε ναι. Ήταν στην Αραβία που ήταν εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός έμπαινε μέσα και μάσαγε σίδερα. Σίδερα, το καταλαβαίνει. Σίδερα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει.
1: Εδώ πέρα δεν είναι για τίποτα.
0: Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός έχει να παίξει καλή μπάλα εδώ και 1,5 χρόνο προ 2.
1: Σου μιλάω για τις μεταγραφές που έκανε. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν. Σου μιλάω για τους παίκτες που πήρε.
0: Ναι, ποια πέστε.
1: Τίποτα δεν είναι. Αν του βάλει την Κυριακή, θα χάσουν από το Λιβαδιακό. Να είσαι σίγουρο.
0: Μάλιστα. Πού το κρίνεται αυτό, πώς το.
1: Δεν έχουν τσαγανό, ρε παιδί μου. Δεν έχουν τσαγανό, τίποτα δεν έχουν. Μάλιστα. Θα του παίξει με τσαγανό ο Λεβαδιακός μεθαύριο και θα του πάρει και τα σόβρακα.
0: Μάλιστα. Καλό θα είναι.
1: Θεμίσου.
0: Καλό θα είναι τη Δευτέρα ή την Κυριακή το βράδυ που θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 12 να ξαναπάρετε, να το ξαναζητήσουμε και να δούμε.
1: Ωραία.
0: Καλό θα είναι.
1: Δεν άκουσα να σου πω κάτι.
0: Όχι. Δεν λέω. Εγώ λέω να δούμε ποιο θα έχει δίκιο. Δεν.
1: Κοιτάξτε,
0: θεωρείτε δηλαδή το Λεβαδιακό καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό?
1: Αυτό κατάλαβες?
0: Όχι, εσείς τι θεωρείτε?
1: Σου είπα ότι θα τους παίξουν αυτοί με τσαγανό, με πάθος και με αυτά και θα τους πάρουν και τα σόβρακα. Αυτοί είναι γατάκια, σου είπα. Είναι γατάκια. Δεν μπορούν να παίξουν.
0: Μπορείτε να μου πείτε του Λεβαδιακού το σεντερφόρ? Ποιος είναι σεντερφόρ?
1: Δεν με ενδιαφέρει μόνο.
0: Άμα δεν σας ενδιαφέρει. Ακούστε κάτι.
1: Θα παίξουν με πάθος.
0: Ακούστε κάτι. Μην παρασύρεστε. Ακούστε κάτι. Ακούστε με. Προφανώς είστε Παναθηναϊκός και καλά κάνετε. Προφανώς είστε Παναθηναϊκός και καλά κάνετε. Έτσι. Για να κρίνετε ποδοσφαιριστάς μιας άλλης ομάδος πρέπει να τους παρακολουθείτε.
1: Μα τους είδα προχτές.
0: Τους είδατε προχτές.
1: Αν δεν έμπαινε μέσα ο Γιάρεμς, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τον βάζουν αυτό το άνθρωπο μέσα. Τεθωρακισμένο είναι. Τεθωρακισμένο. Και βάζουν το άλλο το γατάκι, τον Γκονζάλες.
0: Γιατί.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Εγώ θα προτείνω, αν θέλετε να μου αφήσετε το τηλέφωνό σας, να προτείνω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να σας πάρει για τεχνικό σύμβουλο ή να σας πάρει για προπονητή.
1: Δεν χρειάζεται, έχει τον Καραπαπά.
0: Δεν ξέρω εγώ κανένα Καραπαπά.
1: Έχει τον Τσουκαλά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει όλους αυτούς.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου, το να λέμε για του αλλού την ομάδα ή για άλλες ομάδες εκτός από τη δική μας. Το μόνο που κάνουμε είναι να υποβαθμίζουμε την ίδια τη δική μας την ομάδα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, φίλε μου, εντάξει. Δεν έχω σκοπό να κάνω συζήτηση για τον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Μα γι' αυτό. Τότε γιατί την κάνετε. Μιλάτε. Μιλάτε πέντε λεπτά και μιλάτε μόνο για τον Ολυμπιακό. Είναι στην Παναθηναϊκό.
1: Γι' αυτό σε πήρα. Δεν μπορώ να ακούσω αυτόν τον ενθουσιασμό που βγάζουν,
0: Ωραία. Ο ενθουσιασμό ο δικό σα. Πού είναι ο ενθουσιασμό για την ομάδα τη δική σα? Ο ενθουσιασμό. Δεν άκουσα κανέναν ενθουσιασμό για την ομάδα τη δική σας.
1: Πάει δεν δοκιμάσει η ομάδα φέτος, πάει πολύ καλά. Στο είπα.
0: Μάλιστα.
1: Πότε, από πότε και ταπεινή.
0: Από πότε
1: και ταπεινή.
0: Από πότε πήγε πολύ καλά? Γιατί εγώ θυμάμαι τις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Βρίζατε οι Παναθηναϊκοί τους παίκτες. Βρίζατε τώρα, τον Καμαρά.
1: Τώρα πάμε καλά.
0: Α, τώρα πάτε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν βρίζατε τον Καμαρά, πηγαίνατε καλά.
1: Δεν τον βρίζαμε.
0: Τι κάνατε?
1: Δεν τον βρίζαμε.
0: Τι κάνατε?
1: Λέγαμε ότι δεν είναι αυτό που θέλαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι αυτό που θέλετε?
1: Δεν ξέρω, θα το δείξει ο καιρός.
0: Άρα έτσι θα δείξει και για τους παίκτες των άλλων ομάδων. Μη βιάζεστε.
1: Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι τίποτα.
0: Σεβαστή. Αλλά και από τον άλλον, θα σας πει και κάποιος άλλος, η γνώμη μου και εμένα είναι ότι είναι γατάκια οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι θα πείτε?
1: Ωραία.
0: Ο καθένας έχει τη γνώμη του.
1: Θα δούμε ποιος
0: θα. Οι πρωταθλητές βγαίνουν το Μάιο. Οι πρωταθλητές βγαίνουν το Μάιο.
1: Ας
0: έχουμε υπομονή.
1: Ας τελειώσει την Κυριακή ο αγώνας και έλα να μου.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Αρκεί να. Εγώ εδώ θα είμαι την Κυριακή, σας λέω μετά τις 12 το βράδυ που τελειώνουν οι αγώνες. Όλοι θα είμαι εδώ.
1: 12 το βράδυ.
0: Ναι, 12. Πάρτε με ένα τηλέφωνο, να τα πούμε πάλι, να δούμε και να σχολιάζουμε πώς πήγε η δική σας ομάδα, πώς πήγε ο Ολυμπιακός, πώς πήγε η ΑΕΚ.
1: Δευτέρα, δηλαδή βγαίνεις 12 το βράδυ.
0: Μετά τις 12 το βράδυ θα είμαι εδώ. Μετά τους αγώνες. Είναι ο κύριος Γερασίμου που κάνει την εκπομπή. Και είμαι και εγώ εδώ για να σχολιάσουμε τους αγώνες.
1: Εντάξει.
0: Για να σχολιάσουμε τους αγώνες. Καλό θα είναι να πάρετε.
1: Δεν θα σε πάρω. Δεν έχω όρεξη να κάνω αυτές τις δουλειές.
0: Λοιπόν,
1: απλώς τώρα που είχα πάει σε μια δουλειά, βγήκα έξω με στα αμάξι τώρα μέσα και άκουσα αυτά τα διθυραμικά σχόλια για τον Ολυμπιακό.
0: Ποια διθυραμικά, μα δεν είπαμε τίποτα διθυραμικό. είπαμε, εκθεάσαμε έναν παίχτη, έναν παίχτη που έβγαλε μάτια προχθές.
1: Ποιος έβγαλε μάτια, ο Φρόιλερ.
0: Και ο Φρόιλερ και ο Ζωτασίλβα.
1: Πλάκα κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Θα του βάλει δίπλα ο προπονητής του Λεβαδιακού, του Φρόιλερ, αυτό.
0: Ποιον, και διάξει, ποιον και θα βάλει. Ποιον
1: θα
0: βάλει.
1: Θα του βάλει.
0: Πέστε μου έναν παίκτη. Κύριε, δεν ξέρετε το καν τους παίκτες. Να σας ρωτήσω τι νούμερο φοράει ένας παίκτης Παναθηναϊκός, το ξέρετε. Και είστε Παναθηναϊκός. Και είστε Παναθηναϊκός. Είστε Παναθηναϊκός και αν σας ρωτήσω ένα νούμερο, τι νούμερο φοράει στη φανέλα του ο παίκτης, δεν το ξέρετε.
1: Ωραία. Εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Δεν είμαι δημοσιογράφος, σχολιαστής.
1: Σχολιαστής, ωραία.
0: Σχολιάζω όπως λοιπόν, θέλω, τη γνώμη μου και λέω τη γνώμη μου.
1: Για να δεις λοιπόν με ποιον μιλάς, εσύ μου είπες το νούμερο του Παναθηναϊκού. Εγώ θα σε ρωτήσω, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ το 1974 τους παίκτες εθνικής Ολλανδίας, τους παίκτες εθνικής Πολωνίας.
0: Τι σχέση έχει με αυτό που συζητάμε τώρα,
1: ξέρεις εσύ που πάνε στο σχολιαστή. Τίποτα δεν ξέρεις. Απλώς χθεσινός ποδοσφαιρόφιλος είσαι. Τίποτα δεν είσαι. Αφού μου λες για την.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπορείς να μου πεις κανένα παίκτη της Εθνικής Πολωνίας.
0: Δεν μπορώ να σας πω. Είμαι άσχετος. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Πες μου κανένα παίκτη της Εθνικής Πολωνίας. Αν ξέρεις.
0: Εσύ δεν ξέρεις για την ομάδα σου και θα ξέρεις.
1: Τι να ξέρω, μωρέ, το νούμερο. Το νούμερο να ξέρω. Τι με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Το όνομα, να σε ρωτήσω το όνομα, το μικρό το όνομα. Το όνομα, το μικρό να σε ρωτήσω. Δεν ξέρεις.
1: Χθεσινοί σχολιαστές τώρα. Ξέρεις κανένα παίκτη της Βουλγαρίας.
0: Δεν χρειάζομαι, δεν είμαι Βούλγαρος για να ξέρω. Δεν είμαι Βούλγαρος. Δεν είμαι Βούλγαρος.
1: Ξέρεις κανένα παίκτη προ-20 ετίας από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Δεν είμαι Βούλγαρος ούτε Ευρωπαίος οπαδός.
1: Αν μου πεις τώρα πέντε παίκτες καλούς στην Ιταλία, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ξέρεις θα μου πεις. Θα μου πεις Μέση, Ρονάλντο και Γιαμάλ. Αυτούς θα μου πεις. Κανένας άλλος δεν ξέρει κανέναν άλλον.
0: Μάλιστα. Εσείς τους ξέρετε.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχουν τώρα κανείς. Γι' αυτό σου λέω να μου πεις της Πολωνίας του 74, του 78. Μάλιστα. Της Ολλανδίας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί τώρα είναι της πλάκας.
0: Σας ευχαριστούμε για, πολύ. Γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Go!
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι σαν τον προηγούμενο του φίλο μας που μας πήραν τηλέφωνο. Ευτυχώς. Δυστυχώς τέτοιοι φίλοι είναι οι οπαδοί της νίκης που ξαφνικά εμφανίζονται, ξέρεις, σαν τα σαλιγκάρια που όταν βρέξει εμφανίζονται μέχρι τότε που υπάρχει ανομβρία, κρύβονται και εμφανίζονται μόνο όταν βρέξει. Αγαπητέ μου φίλε, ξαφνικά βιάζεσαι μέσα σε 2-3 αγωνιστικές από το Αλαφούζο Πούλα, Αλαφούζο Θεέ. Αυτά πρέπει να κρατάτε λίγο μικρό καλάθι. Με ρώταγες να σου πω έναν παίκτη της Βουλγαρίας, έναν παίκτη της Ευρωπαϊκής. Δεν ασχολούμαι, γιατί να ασχοληθώ, ασχολούμαι με την ομάδα μου, να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου με την ομάδα σου και θα ασχοληθείς με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ή με το... Μου πεις ένα παίκτη της Βουλγαρίας, ναι, να σου πω ένα παίκτη της Βουλγαρίας. Βεζέκοφ, σε άλλο άθλημα βέβαια, αλλά σήκωσε κούπα ευρωπαϊκή. Πού είναι, πού παίζει. Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλο φίλο και τα λέμε, κουράγιο. Σας ακούμε.
10: Ναι.
0: Ναι, σας ακούω.
10: Καλημέρα σας.
0: Την καλημέρα μου.
10: Λέγομαι τέλος πάντων Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο.
10: Είμαι πρώην αθλητής του Ολυμπιακού σε άθλημα δύσκολο. Δύσκολο και θέλω να σας πω, κύριε Δήμο, κάτι πήρα προχθές πριν τον αγώνα. Εγώ πάω τώρα στα 80.
0: Ναι, ναι.
10: Μην είχε ανεβάσει ο γαμπρός μου να δούμε τον αγώνα από την Τρίπολη.
0: Ναι.
10: Γιατί κάτω στη Λακωνία δεν σας πιάνουμε.
0: Στη Λακωνία.
10: Να μιλήσουμε. Ναι, Λακωνία στην Αερόπολη. Ναι. Μαζί με τον Μακαρίτη, τον Στεφανάκο.
0: Α, τον Στεφανάκο.
10: Τον άρχοντα το μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, φιλαράκι μου, πολύ πάω στο ίδιο καφενείο και τον έχουμε γεμίσει φωτογραφίες. Θα σου πω κάτι. Πριν ξεκινήσω το box, μικρός, έφυγε από την Αερόπολη και πήγα δίπλα του Παλαθηναϊκού, το γήπεδο στο θείο μου. Στρατιωτικός ο θείος μου. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογούμε, μ' άρεσε μετά να μάθω box. Πήγα εκεί 7,5 χρονών στο box απέναντι στον Παραθυριακό. Με πήγε ο θείος και ήταν Παραθυριακό. Εγώ δεν μ' άρεσε. Ήταν μέσα, βράζε το αίμα μου κόκκινο. Τέλος πάντων, του λέω του μπαμπά, τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, μπαμπά, εγώ θα φύγω. Ήταν στο Κέμπ Σπάρτης ο μπαμπάς, λοφαγός τότε.
0: Μάλιστα.
10: Πού θα πας παιδάκι μου? Θα πάω κάτω στον άλλο θύλο στη Νίκαια που είναι Ολυμπιακός. Πήγαινε, το παίρνω το θείο. Ω, Γιωργάκη μου, έλα κάτω. Πάω στη Νίκαια που λες. Του λέω τώρα θείε, με τι να σε πάω παιδί μου, εγώ δεν έχω, με το λεωφορείο πάω. Θα πηγαίνω με τα πόδια. Και πηγαίναμε στο παλιό Καραϊσκάκι και μαθαίναμε box. Επιποχή γουλαδρή.
0: Όταν πήγατε εκεί στο Παναθηναϊκό, τον Αγριμανάκη, τον θυμάστε?
10: Βέβαια, βέβαια. Εγώ
0: ήτανε, είμαστε ξαδέρφια.
10: Ξαδέρφια. Κύριε Δήμο, το είπα και το παιδί, όταν πηγαίναμε με τον γαμπρό μου, μίλησε ο γαμπρός μου και μετά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε, είχες πολύ κόσμο μετά τον αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Θα σου φέρω ντοκουμέντα.
0: Mm-hmm.
10: Τα είχα πάει στο... πώς λέγονταν, που ήταν ο φίλος μου, ο Βερβελές, με τον Κότσο, τον Κότσο.
0: Ναι, ναι, στο παραπολιτικά.
10: Αλλά τέλος πάντων αυτό έκλεισε.
0: Mm-hmm.
10: Και έπεσα στις τελευταίες ημέρες.
0: Mm-hmm.
10: Αλλά τα πήγα φωτοτυπίες, ευτυχώς. Ευτυχώς.
0: Πολύ θα χαρούμε να μας φέρετε, γιατί εμείς, ακούστε
10: θα
0: κάτι, σε λίγο καιρό θα, σε λίγο καιρό θα,
10: ναι,
0: μέσα στο στούντιο
10: θα
0: αναρτήσουμε λάβαρα ομάδων, κοιμήλια και πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε, ναι, το στούντιο, ναι, πιο με κάποια πράγματα.
10: Θα πω τώρα μια ιστορίες, τις οποίες άκουγα τώρα τον Παναθηναϊκό. Θα πω κάτι στους Παναθηναϊκούς. Οι παραθυνακοί μεγάλους παίκτες βγάλανε, αλλά ήταν όλοι γραβάντα, με κουστούμάκι.
0: Ναι.
10: Οι Ολυμπιακοί έχουμε μάθει το μόχθο.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Το κακό είναι ότι ακούμε τα ίδια πράγματα συναπτά 17 χρόνια τώρα. Τα ίδια πράγματα.
10: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός, ένας από τους λόγους στους οποίους δεν προοδεύει, είναι αυτός.
10: Ναι, ναι.
0: Είναι από τη Σκύλα στη Χάριβδη.
10: Βεβαίως,
0: από το Σανάτο στο Σταύρωσον. Συνέχεια.
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ κατόρθωσαν οι Παναθηναϊκοί και έδιωξαν τον Βαρδινογιάννη, τον ευεργέτη τους ουσιαστικά.
10: Ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης.
0: Έδιωξαν τον Βαρδινογιάννη που ήταν. Αν, και δεν, αν δεν υπήρχε ο Βαρδινογιάννης, δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός.
10: Ναι, ναι. Ο Βαρδινογιάννης εμένα μου είχε βαφτεί στην κόρη μου.
0: Ναι.
10: Όταν πήγα στα δηληστήρια και ήμουν δίπλα. Ο Βαρδινογιάννης ήταν άγιος άνθρωπος.
0: Ναι. Μα δεν είπε κανείς.
10: Ήταν ένας στυλόμος ότι είχε τσαπουκά. Ήταν άντρα.
0: Αγάπαγε την ομάδα. Κοιτάξτε, ναι,
10: ήταν κριτικότα.
0: Ήταν από αυτούς που αυτό που έκανε το αγάπαγε. Μπράβο.
10: Α, μπράβο. Ήταν ο άνθρωπος, δεν καταλάβαινε. Λεφτά πολλά. Ιά, εντάξει, ότι ήταν μέσα στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις και καλά.
0: Εντάξει,
10: όποιος μπορεί,
0: όλα έρχονται, όποιος μπορεί. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Κάποτε ήταν ο Βαρδινογιάννης, στη συνέχεια ήταν ο Κόκαλης, στη συνέχεια ήταν ο Μαρινάκης, στη συνέχεια ήταν ο Λαφούζος. Αυτά έρχονται και παρέρχονται.
10: Εποχή του Κόκαλη έχω κάνει εγώ στον Κόκαλη. Ήταν ότι είχε πλέξει πολύ με το Πασόκ. Ο Παπανδρέου, επειδή είχε δει τη δυναστεία του Παναθηναϊκού, ο Παπανδρέου ήταν Ολυμπιακός μέχρι Κόκαλο.
0: Ναι.
10: Και όταν τέλος πάντων αυτό πήγε ο Κόκαλης, θυμάσαι που είχε το μικρό, το εργοστάσιο του.
0: Ναι.
10: Το θυμάσαι,
0: ναι,
10: μετά άνοιξε πάνω στα σπάτα τα μεγάλα και έγινε χάκ. Θα έγινε ξακουστός και αυτό.
0: Ναι, ναι, ο Κόκαλης όταν ήρθε από την Ανατολική Γερμανία.
10: Αλλά ο Κόκαλης καλά έκανε, γιατί είχαν σηκώσει μεγάλο αμάνα οι Παναθηναϊκοί.
0: Εντάξει, δεν είναι εκδικητικά αυτά τα πράγματα. Κάποιοι επενδύουν, θέλουν να επενδύσουν και αν πετύχαν.
10: Ναι, αλλά έκανε και μεταγραφές.
0: Και ο Μπάρλος πολύ μεγάλος πρόεδρος για την ΑΕΚ. Έτσι είναι.
10: Αλλά να βάγεις αυτός. Του πήραν και το σπίτι.
0: Τι να κάνουμε.
10: Και τώρα έχουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι Βαγγέλαρος, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
10: Εγώ θα σου φέρω ντοκουμέντα.
0: Θα σας περιμένω με χαρά.
10: Θα περάσω και θα σου φέρω
0: με χαρά.
10: Και θα σου φέρω σύγκλινο από γρούνι.
0: Να είσαι καλά. Με χαρά.
10: Θα περάσω όποτε ανέβω. Εγώ έχω μια...
0: Με χαρά, ελάτε από εδώ. Έχουμε ένα πολύ καλό καφενείο δίπλα και έχει και πάρα πολύ ωραίο μεζέδες και κρασί. Να κεράσουμε κι εμείς.
10: Όχι, θα φέρω ένα να το πάρτε για στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
10: Και θα φέρω όλα να πάμε με τα παιδιά.
0: Ωραία, σας περιμένω με χαρά.
10: Θα πάρω θα ευχαριστηθώ ένα κύριο το βράδυ. Ήταν ένα ευγενέστατο παιδί.
0: Mm-hmm.
10: Μετά τον αγώνα με το 2-1, ήταν ένα πολύ ευγενέστατο παιδί.
0: Ο Μάριος.
10: Τώρα που λένε αυτό το παιδί, μιλήσαμε αρκετά, αλλά είχε πολλή δουλειά. Και...
0: Ήταν ο Μάριος, είναι ο γιος μου αυτός.
10: Α, μπράβο, ναι. Θα παρακαλέσω να είναι και αυτό το παιδί.
0: Ναι, θα εδώ είναι, εδώ είναι. Είναι ο υπεύθυνος τεχνικός των social media. Του σταθμού.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, να γίνεται. Να είστε καλά.
10: Να λες, γιατί πάντοτε είσαι αληθής, το κατάλαβα εγώ ότι είσαι αληθής. Τι ηλικία έχεις, κύριε Δήμο?
0: 67.
10: Εγώ πάω 80, αλλά κρατάω.
0: Να τα κατοστήσετε.
10: Έχω ένα σώμα με δεις, τέλος πάντων λίγο κυλίτσα από το φαΐ, αλλά έχω το σώμα και τα μπράτσα και τα ακόμα χτυπάω. Δόξα το Θεό.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
10: Θα περάσω από εκεί, σας είπα, σας προσκέφτηκα εγώ και θα σου φέρω και το κουμπέτα.
0: Να είστε καλά, θα χαρούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ, διάσου.
0: Πάμε στον επόμενο, γρήγορα.
8: Χαίρετε.
0: Σας ακούω.
8: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
8: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
8: Αναγκάστηκα να πάρω, όχι για εξαιτίας του προηγουμένου, του προπροηγούμενου.
0: Ναι, ναι.
8: Μπορεί σε κάποια πράγματα από αυτά που είπε να είχε δίκιο, αλλά ο τρόπος που τα είπε, ο επιθετικός τρόπος, η συμπεριφορά που είχε απέναντί σας.
0: Δεν με πειράζει εμένα, εγώ δεν παρεξηγώ, το μόνο πράγμα που με κάνει να παρεξηγηθώ είναι να μιλάς απρεπώς για άλλους συνακροατάς ή να μη σέβεσαι όταν θα σου κάνω την επισήμανση, μάλλον όχι παρατήρηση, όταν θα σου κάνω την επισήμανση και εσύ συνεχίζεις.
8: Η απρέπεια δεν είναι μόνο ένας προσβλητικός χαρακτηρισμός.
0: Κύριε Μάκη, το κακό είναι ότι κάποιοι δηλώνουν οπαδοί μιας ομάδος και δεν ασχολούνται με την ομάδα τους.
8: Και το θέμα είναι ότι...
0: Εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι οπαδός της μίας ή της άλλης ομάδος. Εγώ μπορώ να πω για όλες τις ομάδες. Όμως όταν κάποιος είναι οπαδός, ασχολιάσει τη δική του την ομάδα και ας πει τα καλά ή τα κακά της δικής του ομάδας. Όταν λοιπόν τέτοιος φίλος, ακροατής, του κάνει την ερώτηση τι νούμερο φανέλα φοράει ο Τετέ και δεν ξέρει π.χ. Τι να πούμε τώρα, είναι οπαδός της Καζούρας ή οπαδός της Νίκης. Δεν είναι οπαδός της ομάδος του. Αυτός μόλις στην πρώτη ανάποδη, στο πρώτο που θα πέσει κάτω ο Παναθηναϊκός, θα φωνάζει, είναι από τους πρώτους που θα φωνάζει Αλαφούζο Πούλα.
8: Λοιπόν, και το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι μεγάλος άνθρωπος και ενδεχομένως να είναι κοντά στην ηλικία τη δικιά μου. Ο προηγούμενος πόσο είπε?
0: 80.
8: Είναι από τους λίγους που είναι πιο είναι μεγάλο παιδί από μένα. Λοιπόν, εγώ είμαι 73.
0: Ναι, ναι, και να τα καθοστήσετε.
8: Και το 100 κοντεύουμε να το φτάσουμε, λέμε λίγο παραπάνω.
0: Είμαι εντάξει.
8: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Όσο ζήσουμε, τουλάχιστον να είμαστε γεροί.
0: 27 παρά 100, θα τα λέμε.
8: Ναι, να μην κουράσουμε δικά μας πρόσωπα.
0: Ναι, βέβαια. Να φύγουμε όρθιοι.
8: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάω τώρα στα δικά μας. Εννοώ τα ποδοσφαιρικά. Προτού πάω στον Ολυμπιακό, θυμήθηκα κάτι, μάλλον άκουσα κάτι και το έφερα τώρα στη μνήμη μου. Είχε συμφωνήσει η διοίκηση του Άρη, η διοίκηση του Ηρακλή, η φύλαση μεταξύ τους.
0: Ναι.
8: Να γίνει το παιχνίδι παρουσία φιλάθλων και του Άρη και του Ηρακλή.
0: Και δεν άφησαν.
8: Και ο κύριος Βρούτσης, κύριε Βρούτε, πώς έλεγε και εσύ τεκνοβούτε, κύριε Βρούτση, εσείς καμαρώνατε κάποτε, βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε το εξής: λύσαμε το πρόβλημα των φιλάθλων, το πρόβλημα των γηπέδων. Και μάλιστα είπε και το αμίμητο, ότι η Νορβηγία ζήτησε από την Ελλάδα να τους πούμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο λύσαμε το πρόβλημα αυτό. Ποιο λύσαμε, κύριε Βρούτση?
0: Δεν λύσαμε κανένα πρόβλημα, γιατί δυστυχώς έχει πάρα πολλά χρόνια να τεθεί η επικεφαλής του Υπουργείου Αθλητισμού ένας άνθρωπος που να ξέρει. Δυστυχώς πάντα είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το Υπουργείο και ό,τι τους πούν ή ό,τι τους κατέβει στην κλάβα τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν τίποτα. Οι οπαδοί του Άρεος ή οι οπαδοί του Ηρακλή, εφόσον τα είχαν βρει, θα μπορούσαν να αναλάβουν και την ευθύνη οι ομάδες τους. Γιατί όταν οι οπαδοί, οι ομάδες τα έχουν βρει μεταξύ τους, έχουν πια και την ευθύνη. Και σιγά σιγά ας ξεκινήσουμε να μπαίνουν και οπαδοί άλλων ομάδων σε θύρες. Δηλαδή, εάν στο Καραϊσκάκης την θύρα των φιλοξενούμενων, που προχτές ήταν της Γιαγκελόνια, αύριο να είναι του Παναθηναϊκού, τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει?
8: Τον κύριο Μητσοτάκη και
0: τι θα γίνει δηλαδή? Θα σκοτωθούν? Γιατί? Και εν πάση περιπτώσει, έχουν δοθεί τόσα εκατομμύρια για κάμερες, τόσα εκατομμύρια έχουν δοθεί για συστήματα ασφαλείας. Ελέγξτε. Κάντε σοβαρές τις ποινές, σοβαρές τις αποφάσεις σας και μην αλλάζετε αποφάσεις από μέρα σε μέρα.
8: Λοιπόν,
0: ξέρετε κάτι, εγώ είμαι υπέρ του η απόφαση να μην έχει ούτε φετίο ούτε τίποτα. Όταν βγάζει μια απόφαση ο αθλητικός δικαστής ή ο καθήλυα αρμόδιος για κάποιο θέμα, τέλος, αυτή είναι. Τι να την κάνω εγώ την έφεση? Γιατί να χρειαστώ και έφεση ή κάση ή οτιδήποτε? Μία και έξω. Παίζεις αυτό το παιχνίδι να σεβαστείς αυτούς τους κανονισμούς. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει τρεις αγωνιστικές να είσαι έξω, τρεις να είσαι.
8: Απορώ λοιπόν και συνεχίζω και με τους φιλάθλους όλων των ομάδων, οι οποίοι θα πάνε τώρα να ψηφίσουν, λέω, την κυβέρνηση αυτή, γιατί αυτή είναι τώρα. Όταν συνοπαδέ δεν σε αφήνει να πας να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι της ομάδας σου που παίζει στη Φιλαδέλφεια, εγώ είμαι Ολυμπιακός σας.
0: Ναι.
8: Ένα φίλαθος του Ολυμπιακού. Δεν σου επιτρέπει να πας να παρακολουθήσεις ένα άθλημα.
0: Μα βρίσκονται δικαιολογία ότι η αστυνομία δεν μπορεί, αυτή είναι η δικαιολογία η κλασική, δεν μπορεί να μας εγγυηθεί.
8: Τότε γιατί
0: έχουμε αστυνομία? Δηλαδή, μπορεί να εγγυηθεί η αστυνομία την περιφρούρηση μιας τεράστιας διαδήλωσης αναρχικών, αυτόνομων κτλ. Και δεν μπορεί να τη δασεύσει 50% ή 200% που κάνουν αυτά τα έσχη.
8: Μπορούν να τη δασεύσουν.
0: Διαπαντός έξω από το γήπεδο. Όποιος δημιουργεί προβλήματα, μια και έξω από το γήπεδο. Δεν ξανασυζητείτε για ένα ή δύο χρόνια έξω. Να δεις για πότε γίνεται.
8: Θα σας εξηγήσω λοιπόν.
0: Βλέπω, το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα με τα πρόστιμα της τροχέας. Μέχρι προχτές που μπορούσαν να σβηστούν οι κλήσεις και τα λοιπά, δεν τους ένιωσαν τους περισσότερους. Τώρα όμως μόλις σε σταματήσει και σου πάρει το δίπλωμα για ένα μήνα ή δύο μήνες και δεν μπορεί να το πάρεις πίσω, την επόμενη φορά και τη ζώνη φοράς και στο κινητό δεν μιλάς και δεν περνάς το κόκκινο και δεν υπερβάλλεις σε ταχύτητα, γιατί ξαφνικά γίναμε κύριοι? Γιατί ξαφνικά μπήκαμε σε...
8: Είναι αυτό που λέμε ο φόβος φυλάξει.
0: Α, μπράβο. Ο φόβος να φυλάξει και τον αθλητισμό.
8: Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Γύρω από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως υπάρχουν οι αστυνομικοί, οι υψηλόβαθμοι.
0: Ναι.
8: Οι οποίοι υψηλόβαθμοι δεν θέλουν να μπλέκουν με πορείες φιλάθλων, απεργίες, με ιστορίες, με. Και λένε στον Υπουργό, κύριε Υπουργέ, έχουν γνωριστεί, είναι η επαφή που έχουν. Και τους κάνει τα χατήρια. Αυτό γίνεται.
0: Τους κάνει τα χατήρια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
8: Το χατήρι που κάνει στον αστυνομικό.
0: Ξέρετε πόσοι αστυνομικοί διατίθενται για έναν αγώνα της ΑΕΚ, ας πούμε, ή του Ολυμπιακού. Πόσοι διατίθενται? Έχετε υπόψη σας? Ούτε 50. Ούτε 50.
8: Ναι.
0: Για το Μαζονάκι, για την κηδεία του Μαζονάκι, διατέθηκαν 100 αστυνομικοί.
8: Και όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Γιατί θα γινόταν επεισόδια?
8: Μισό λεπτούλη. Και όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, 3.000 αστυνομικοί.
0: Εγώ σας λέω το πιο απλό. Αφήστε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολιτικός. Υπάρχει ο φόβος των εκτρόπων. Υπάρχει ο φόβος κάποιοι που είναι αντιεξουσιαστές ή οτιδήποτε να τον απειλήσουν, να τον κάνουν. Εγώ σας λέω, ενός καλλιτέχνη τι είχε και χρειάστηκαν 100 αστυνομικοί? Τι ήταν αυτό που φοβήθηκαν και διέθεσαν 100 αστυνομικούς, 100 μεροκάματα αστυνομικών για να διαφυλάξουν τι?
8: Απάντηση δεν μπορώ να δώσω ούτε εσείς.
0: Αυτοί οι 100 αστυνομικοί λοιπόν, αφού τους διαθέτεται, να πάνε στο γήπεδο, να τους πληρώσουν τα γήπεδα, οι ομάδες, γιατί μέχρι τώρα οι αστυνομικοί διατίθονται στα γήπεδα Και το μόνο που έκανε ήταν να βλέπουν τους αγώνες. Και εξασφάλιζαν, εγώ το θυμάμαι και στη δική μου περίοδο, έτρεχαν όλοι το πώς θα τους στείλουν σε κάποιο γήπεδο για να δουν τον αγώνα δωρεάν.
8: Για να μην καθυστερούμε, ήθελα να ξέρω ο κύριος Τζέφερη, τον οποίο ψηφίζει
0: ναι.
8: η δικιά μας η Ομοσπονδία, γι' αυτό και είναι πολύ κοντά, ήθελα να ξέρω, δεν τους έχει κάνει μια ερώτηση εδώ στους δικούς μας, να τους πει, ρε εσείς, γιατί δεν κάνετε, γιατί τα παιχνίδια δεν γίνονται μεταξύ των να υπάρχουν φύλαφοι της μιας και της άλλης ομάδας. Είστε μοναδικοί στην Ευρώπη που συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι αυτό. Φταίνε και οι πρόεδροι. Θα σας πω τώρα ένα συγκεκριμένο. Ο Λεβαδιακός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό είχε τα εισιτήρια 20 ευρώ. Ξέρετε πόσο τα έβαλε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα παίξει. 40 και 50. Ο Λεβαδιακός όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό π.χ. ή με μια φιλική του δίθεν ομάδα, οι διαπιστεύσεις των sites ή οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων του Παναθηναϊκού είναι δεκάδες. Ξέρετε ότι δεν έδωσε διαπιστεύσεις σε site με την δικαιολογία ότι είναι ερυθρόλευκα ή ότι είναι του Ολυμπιακού.
8: Αυτό όμως είναι σε άλλο τομέα. Αυτό που μου ανέφερες τώρα δεν έχει καμία σχέση.
0: Έχει, γιατί από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Όταν η αντίπαλη ομάδα έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά,
8: αυτό
0: δυστυχώς...
8: Είναι την περιφορά του συγκεκριμένου πρόεδρου προς κάποιους άλλους πρόεδρους εκτός του...
0: Όχι, δεν είναι στους πρόεδρους, είναι και στις ομάδες. Στις ομάδες, φιλάθλους. Δεν κάνει κακό στον κύριο Μαρινάκη που ανέβασε τα εισιτήρια από 40 έως 50 ευρώ. Δεν κάνει κακό.
8: Κάνει στο φύλαθλο.
0: Στο φτωχό φύλαθλο που θέλει να πάει να δει την ομάδα του, αυτή τη χαρά του απέμεινε σε ένα σύστημα που πεινάει ο κόσμος. Του έμεινε μια χαρά να πάει στη Λιβαδιά να δει το. Να μαζευτούν 4 άνθρωποι να πάνε στη Λιβαδιά με ένα αυτοκίνητο και να πληρώσουν από 20 ευρώ ο καθένας. Του το πάει 40 και 50.
8: Ναι, επετράπει όμως να πάνε. Η μεταφορά φυλάθλων θα γίνει.
0: Ναι.
8: Εγώ λέω όμως ότι σε μικρές ομάδες, όταν οι μεγάλες παίζουν με μικρές. Δεν υπάρχει κανένα.
11: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 2.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Να επαναφέρουμε με τις πράξεις μας οι φύλαθλοι, να αναγκάσουμε με τις πράξεις μας οι φύλαθλοι. Εγώ κάνω έκκληση στο Βαγγέλη Μαρινάκη στον επόμενο αγώνα με τον Παναθηναϊκό να δώσει εισιτήρια στους Παναθηναϊκούς στη θύρα των φιλοξενουμένων. Κάνω έκκληση να σπάσει το απόστημα αυτό. Λοιπόν, και να πάνε συγκεκριμένοι 1.000-1.500 πόσοι είναι, πώς χωράει η θύρα ή των φιλοξενούμενων και να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Να κάνει πρώτος την κίνηση. Να κάνει την ίδια κίνηση και ο κύριος Αλαφούζος όταν θα παίξουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Περιμένουμε από τους πρώτους να κάνουν το βήμα, όχι από τους τελευταίους. Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός καλά κάνει. Σήμερα είναι στην Α Εθνική, του χρόνου θα είναι στη Β. Δεν το συζητώ. Δεν συζητώ μαζί του αυτά τα θέματα.
8: Εξολετούλη. Για να κλείσω κιόλας και φάγαμε πολύ χρόνο με το θέμα αυτό. Δεν θέλω να πάω.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε και να πάμε σε μηνύματα, για να πάμε έχουμε κι άλλον φίλος του.
8: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
11: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
13: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
15: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
16: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
15: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
17: Ληστεία, το πορτοφόλι.
18: Πέσαμε σε Krav Maga,
19: έτσι.
20: Μην είναι άνθρωπος.
21: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
20: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
22: Θέλω κι εγώ.
20: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
24: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
25: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
26: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
25: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
26: Τι είναι, βρε.
25: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
26: Τι είναι, βρε.
25: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
26: Τι έφτιαξα.
25: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
26: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
25: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Real Madrid για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζάμπολς 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στις 5 ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυγιού Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ζαλγκαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ρέικουαν Γκρέι θα στερηθεί ο Ανδρέα Τρινκέρι. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά του του Ντίλς στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Φανάιμα, Ντελουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι Περιστεριώτες. Σέντρα στις 7. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μία ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο κλειάν της Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε. Θέση στην 11 διεκδικεί και ο Αρφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει η ΑΕΚ η ΑΕΚ στο ματς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργκα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην 11 της Ένωσης ο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσοκ. Θες την 11 διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην 11 του ΠΑΟΚ εν όψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλέγκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σιμών Μπάντζα προκειμένου να ντεμπουντάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Η Παϊρακλής διαψεύδει τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για τον Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ορντανέσκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιαντράν δίνει ραντεβού με την ιστορία, καθώς χρειάζεται ακόμα έναν βαθμό κόντρα στην Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Πρώτο σπριντ στις 9. Πένθος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Brighton του Μπάμπι Γκοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30 τότε να Μάστον Βίλα, στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull και στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλητικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαταντέρ. Η Μπορούσια Ντόρμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενεί στις 7.30 φιλοξενείται από τη Στουτγκάρδη 7.30 στην MHP Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Augsburg και Gladbach Mainz. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολυμπικό, στον ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάγιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Ligue 1 στις 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαύρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943 sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημοσθένης Ταπαγιάρης.

0: Επανερχόμαστε για την υπόλοιπη, τα υπόλοιπα 45-50 λεπτά. Έχουμε ακροατή στον αέρα, να τον βγάλουμε γιατί περιμένει. Σας ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δημοσθένη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος από τη Ραφίνα, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έχω βγει ένα χρόνια στα ραδιόφωνα, συνήθως βραδινές ώρες και προγνωστικά αγώνων. Βασικά πήρα για να μιλήσω λίγο για τον πρώτο ακροατή, που ήταν ασεβέστατος. Πρώτον, δεν σεβάστηκε τον οικοδεσπότη της εκπομπής. Και δεύτερος, ακροατές που ακούμε. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον οικοδεσπότη όπως το χαρακτήρισε εσάς, δηλαδή, και γατάκια του παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Δεν πειράζει. Μη σας πειράζει αυτό. Να σας πειράζει ότι κάποιος άνθρωπος βγαίνει να πει, δηλώνει άλλη ομάδα και αντί να μιλήσει για την ομάδα του, μιλάει για όλες τις άλλες ομάδες εκτός από τη δική του.
1: Φυσικά γίνεται αυτό, κύριε Δημοσθένη, γιατί έχει να, τι να πει για την ομάδα του, έχουν να πάρουν 20 χρόνια πρωτάθλημα από τότε που του κόψαν τη σύνταξη.
0: Δυστυχώς η παινία αυτά φέρνει στον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος είναι φτωχός, μισεί τον άλλον που έχει.
1: Μπράβο.
0: Είναι νόμος αυτό.
1: Δυστυχώς το έχουμε σαν Έλληνες.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό.
1: Έχουμε πολλά θετικά, αλλά έχουμε και κάποια αρνητικά.
0: Είναι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι που.
1: Εννοείται. Δεύτερον, χαρακτήρισε μια ομάδα που έβγαλε 7 εκατομμύρια στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Καταρχάς το Conference League, που είναι μεγαλύτερη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο ελληνικής ομάδας διαχρονικά και αν ποτέ ξαναγίνει, και δεν κοιτάει τα χάρια της ομάδας, σας μιλάει για την ομάδα του. Και εμείς που ακούμε, δεν χαρακτηρίζουμε σε άλλες ομάδες.
0: Ξέρετε είναι κάτι, εγώ νομίζω μεγαλύτερη επιτυχία ακόμα και από το Conference League που κατέκτησε η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού είναι η επιτυχία. Το κύπελο που κατέκτησε η Youth League, στο Youth League.
1: Μάλιστα, και το Champions League.
0: Εκείνο είναι πιο μεγάλη επιτυχία, γιατί εκείνο είναι οι υποδομές, είναι οι αυριανοί, τα αυριανά παιδιά, οι αυριανοί
1: παίκτες
0: που στελεχώνουν. Και εκεί, όπως είδαμε, ήταν πάρα πολλοί Έλληνες. Εκείνο για μένα ήταν μεγαλύτερο επίτευγμα παρά.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Και θα χαρώ και άλλες ομάδες, δηλαδή, να μπορέσουν να.
1: Και στελεχώνουν και την εθνική ομάδα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα. Μακάρι να μπορέσει και ο ΠΑΟΚ, μακάρι να μπορέσει και η ΑΕΚ, μακάρι να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός στα πιτσιρίκια. Αυτά που λέμε πιτσιρίκια είναι οι αυριανοί ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, εγώ τέλος πάντων. Το θεωρώ απαράδεκτο, πήρε έναν άνθρωπο που είναι τόσο ευγενικός και τόσο φιλήσυχος και πονηρός.
0: Θα το συνηθίζετε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, πρέπει να καταλαβαίνουμε και κάποιον. Όταν είναι στερημένος κάποιος, η στέρηση φέρνει πάρα πολλά κόμπλεξ.
1: Εννοείται, αλλά πρέπει να αυτοπατάμε και
0: δεν
1: πειράζει. Θα του πω και κάτι για να το θυμάται. Δεν θέλουμε να πάρει τηλέφωνο ούτε την Κυριακή, το βράδυ τη Δευτέρα. Θέλουμε να μας πάρει τηλέφωνο του Ολυμπιακού την έκτη αγωνιστική. Μετά το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, να μας πει τελικά ποιοι ήταν τα γατάκια και ποιοι ήταν τα λιοντάρια.
0: Εντάξει, και εκεί είναι τώρα μια μεγάλη πρόκληση. Πρόκληση μεγάλη των παιχτών του Ολυμπιακού να αποδείξουν ότι πέρσι, αν θυμάστε, τη μόνη ομάδα που κέρδισε στα ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται, γιατί πέρσι.
0: Δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται, δεν έγιναν και σωστές κινήσεις μεταγραφές.
0: Ναι, έγιναν πολλά λάθη. Αλλά και με αυτά τα λάθη και με αυτά τα λάθη.
1: Εννοείται. Και τι ήθελα και κάτι άλλο να πω. Αυτά βασικά. Και τουλάχιστον να σέβεται κάπου που φιλοξενείται και μας. Και ακούμε όλοι το λόγο.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι ανοιχτό το τηλέφωνο και τα μικρόφωνα. Γιατί δεν έχουμε κρυσάρα. Αυτός μας αρέσει. Δεν μας αρέσουν αυτοί που μιλάνε άσχημα επί προσωπικού. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα πούμε, μπορούμε να κοντραριστούμε, μπορούμε να λέμε. Να λες και να λέω. Αρκεί να μην με προσβάλλεις και σε προσβάλλω. Δεν είμαστε εδώ για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Και τι κερδίζουμε. Αν με προσβάλλεις εμένα για την ομάδα μου, προσβάλλεις εμένα. Τον εαυτό σου προσβάλλει.
1: Απλώς δεν είναι ωραίο η συμπεριφορά του να το πέσει έξω.
0: Ναι, εντάξει, τον εαυτό του προσβάλλει κάποιο με τέτοιες συμπεριφορές.
1: Θα ξέρει όλα. Και να του πω και κάτι τελευταίο, επειδή έλεγε για το πρωτάθλημα πως είναι πρώτος φέτος και κάτι τέτοια. Είναι πρώτος γιατί η Κηφισιά και ο Λεβαδιακός είναι δικά του σωματεία. Όταν πάνε και παίζουν είναι σίγουρο ποιος θα νικήσει. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, όλη η Ελλάδα τα παίζει. μέχρι και ο Λέτο να πάει να δει το μάτς με την Κηφισιά, πανηγύρισε τα κόλπα του Παναθηναϊκού. Αυτό να του πω το τελευταίο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Σα ευχαριστώ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στις γυναίκες στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική του γυναικείου ποδοσφαίρου με 1-0 τη ΑΕΚ. Γίνεται ο αγώνας, που γίνεται Νίκο αυτός ο αγώνας?
2: Στους
0: Αγίους Αναργύρους. Στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. Έχει ως έδρα η ΑΕΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Έχουμε, παρακαλώ, στον επόμενο. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα? Όχι. Δεν έχουμε στον αέρα. Λοιπόν, η κυρία η Αποστολία λέει, δηλώνει περήφανη Καβρίνα και θρύλος μέχρι να πεθάνει. Με πιάσανε, λέει, τα κλάματα ακούγοντας τον κύριο που ήταν παλαιστής, μποξέρ ήταν. Είμαστε περήφανοι που έχουμε Ολυμπιακούς σαν τον κύριο. Μπράβο πολλά. Μπράβο, θρύλος μια ζωή. Πάμε παρακάτω, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Διαμαντής λέει, έγραψε κάποια για τα site του Ολυμπιακού που δεν άφησε ο Λεβαδιακός. Και λέει, πότε θα σταματήσει στα μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ο κάθε κομπότης που θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι τώρα, όταν έχει τη δύναμη, την εξασκεί όπως θέλει ο καθένας. Ο Κωνσταντίνος γράφει, ο συνήθως μιλάς λογικά, κύριε Δήμο. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνε. Ο φίλος, ο Απόστολος, λέει, κύριε Δημοσίνη, φαντάζεσαι να τον έχεις πεθερό αυτόν τον κύριο? Ευτυχώς, εγώ ευτύχησα να έχω πολύ καλούς πεθερούς πάντα. Ευτυχώς. Ο Διονύσης μας γράφει, καλησπέρα. Δεν μας είπε ο ακροατής πόσες κόκκινες κάρτες και πέναλτι θα πάρει ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα. Τώρα εντάξει, αυτό έγινε συνήθεια. Έγινε συνήθεια. Πώς λέει, ο άλλος ο Λευτέρης λέει, καφενείο τύπος τελικά ξερόλας. Κάναμε καινούριο στομάχι με τον κύριο Ξερόλα. Δεν είναι Ξερόλας. Έχει ένα πάθος να πει τη γνώμη του και να υποβαθμίσει τους άλλους. Αλλά υποβαθμίζοντας τον αντίπαλο, υποβαθμίζεις τον εαυτό σου. Γιατί τι ανταγωνίζεις, έναν υποβαθμισμένο αντίπαλο? Άρα λοιπόν η κάθε συνήκη σε ένα πτώμα δεν έχει και σημασία. Δεν μπορεί να τις δώσεις. Ο κύριος Ζαβατάκης, ο Τριαντάφυλλος, λέει, κύριε Δημοσθένη, καλημέρα. Τι ακούμε τώρα, ήμαρτον, τι μας λέει ο τύπος αυτός? Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσείς είστε νοήμονες, έχετε μυαλό, μπορείτε να κρίνετε και αν αυτά που λέμε ή λέει ο καθένας είναι σωστά ή λάθος, να διαγράψετε αυτά που θεωρείτε λάθος και να κρατήσετε αυτά που είναι σωστά. Σημασία έχει να κρατήσουμε ένα επίπεδο και να κάνουμε μια προσπάθεια να αγαπήσουμε φίλαθλα. Δηλαδή δεν ζητάμε οι Παναθηναϊκοί να αγαπήσουν τους Ολυμπιακούς. Ζητάμε όσοι βρισκόμαστε την ίδια στιγμή κοντά ο ένας με τον άλλον, να μην τρέφουμε αισθήματα μίσους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι ομάδες είναι επαγγελματικές. Οι ομάδες έχουν προέδρους που το κάνουν για τα χρήματα ή για άλλους λόγους. Εσείς και εμείς δεν το κάνουμε ούτε για τα χρήματα, είναι η αγάπη μας αυτή. Άλλοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, άλλοι αγαπάνε το μπάσκετ, άλλοι το βόλεϊ, άλλοι το πόλο. Όλοι κάτι αγαπάμε. Άλλοι για τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, άλλοι δεν αγαπάνε κανέναν. Έτσι όπως τσακώνονται τα αδέρφια μεταξύ τους ή οι πατεράδες με τους γιους ή με τις κόρες, συμβαίνουν και αυτά. Κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να μονιάσουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και ο Τζάσπερ απ' έξω από το στούντιο, κάθεται στο παράθυρο και βλέπει και νιαουρίζει. Προφανώς δεν του αρέσουν αυτά που λέμε. Τον πήρε ο Ιωάννου τώρα μέσα. Κάθεταν και μας έβλεπε από το παράθυρο και νιαούριζε. Θέλει και αυτός το μικρόφωνο του. Πολλές φορές τρώνεται μπροστά στα μικρόφωνα, λες και θέλει να μιλήσει. Πάμε λοιπόν, ο Χάρης. Καλησπέρα, η εκπομπή σας πώς λέγεται? Θύρα 7 Έλεος. Κύριε Χάρη, η εκπομπή μας λέγεται όπως εσείς θέλετε. Αν εσείς θέλετε να την ονομάσετε Θύρα 7, ονομάστε Θύρα 7. Αν θέλετε Θύρα 13, όπως θέλετε. Εσείς πώς ονομάζεστε έχει σημασία, όχι πώς ονομάζεται η εκπομπή. Εγώ πες είναι άψυχα πράγματα. Και αυτοί που τα λένε είναι λόγια, άψυχα λόγια. Μάθετε να έχετε συστήματα. Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, εγώ δεν υποστήριξα, παρότι είμαι η ομάδα που είμαι, δεν είμαι ούτε την ομάδα μου, σας υποστήριξα με τρόπο άσχημο να προσβάλλω κανέναν. Μπορώ να λέω τη γνώμη μου και για την ομάδα μου και για τις ομάδες τις άλλες. Δεν νομίζω να υποτίμησα ποτέ την ομάδα κανενός. Θέλετε να τα ακούσετε, τα ακούτε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, ή κλείνετε το ραδιοφωνάκι σας, πίνετε την πύρα σας και ξαπλώνετε και βλέπετε την τηλεόρασή σας, ή το ακούτε, αντιδράτε, έχετε αντίθετη άποψη, μας παίρνετε τηλέφωνο, συζητάμε την αντίθετη σας άποψη. Δεν σας υποβάλλουμε σε κανένα μαρτύριο να μας ακούτε

Παίρνουμε εμείς την υποκειμενικότητά σας για την ομάδα σας, για την αγάπη σας, για οτιδήποτε, έτσι πρέπει να καταλαβαίνετε και εμάς. Πάντα. Οι άνθρωποι θα έχουν την υποκειμενικότητα. Όταν ακούτε και λέει κάποιος, εγώ είμαι αντικειμενικός, αυτό να το φοβάσει. Εγώ δηλώνω υποκειμενικός. Δηλώνω βλάξ. Δηλώνω τέτοιο. Καλύτερα να είμαι βλάξ παρά να κάνω τον έξυπνο και να είμαι βλάξ. Καλύτερα να δηλώνω ότι δεν ξέρω παρά να είμαι μαθής. Αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο ΠΑΟΚ στο 40 λεπτό προηγείται της ΑΕΚ με 1-0 στο πρωτάθλημα γυναικών ΑΕθνικής, που γίνεται, ο αγώνας γίνεται στους Αγίους Αναργύρους. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται έχει φτιάξει μια καλή ομάδα σε σχέση με την ΑΕΚ, που δεν ξέρω, πέρσι ήταν πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Φέτος τη βλέπω λίγο πεσμένη. Είναι καλό να υπάρχουν και ομάδες γυναικών και όλοι οι σύλλογοι να έχουν μια ομάδα, να δώσουν μια ομάδα γυναικεία, να δώσουν επιτέλους και στη γυναίκα το χώρο που της ανήκει σε αυτό το λεωφιλές άθλημα. Το απόγευμα στις 7, μην ξεχάσετε, Ατρόμητος Κηφισιά σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, και το βράδυ το μεγάλο τελικό, το πρώτο τελικό του Super Cup, Ρεάλ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Ρεάλ στο Αμπού Ντάμπι. Είναι το πρώτο Super Cup που, αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα κάνει double στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Λοιπόν, ακούμε ένα μουσικό θέμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα.

0: Ian College University of Essex.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε πάλι για τα επόμενα 25-30 λεπτά. Μόλις τώρα ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0, το 0-2 δηλαδή, στον αγώνα μεταξύ. Στον αγώνα το μεταξύ του αγώνα. Ή 1-0 είναι.
1: 1-0,
0: το 1-0 ήταν το replay. Έχουμε ημίχρονο. 0-1 η ΑΕΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχοντας μπροστά μου εδώ το chat GPT, έως η ώρα πήραν τις διαφημίσεις, έγραψα, μπορεί να το ρωτήσεις ό,τι θέλεις, το έγραψα λοιπόν, ποια ομάδα νομίζεις ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος φέτος στο ποδόσφαιρο, και μου απαντάει, η δική μου κατάταξη είναι ΑΕΚ 36%, Ολυμπιακός 28%, Παναθηναϊκός 19%, ΠΑΟΚ 16%. Μου γράφει όμως, προσοχή, είναι πολύ νωρίς. Έχουν παιχθεί μόνο 4 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει εντυπωσιακά τις 4 νίκες. Οπότε, αν κρατήσει αυτή τη φόρμα, μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις. Βλέπετε ότι ακόμα και το chat GPT που είναι, συλλέγει πάρα πολλά στοιχεία για να βγάλει. Δεν έχει τον Ολυμπιακό. Κάποιοι βιαστήκατε και βιάζεστε να πείτε, να ρίξετε χολή στον Ολυμπιακό ή σε άλλες ομάδες. Έχει την ΑΕΚ. Και εγώ έχω πει ότι πρώτη φαβορή φέτος για το πρωτάθλημα, πρώτη φαβορή είναι η ΑΕΚ. Δεύτερο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός. Και τρίτο ή τέταρτο φαβορή είναι ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα να κρατάτε μικρό καλάθι, εσείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί αν απογοητευτείτε και αυτή τη φορά, δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί άλλη φορά πρόεδρος για να διαθέσει τόσα χρήματα για να κάνετε κάτι καλό, να κάνει κάτι καλό η ομάδα. Πρέπει να κρατάτε μικρό καλάθι. Το 36% που δίνει το κομπιούτερ με το 19 είναι διπλάσιο. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει δύο φορές τις πιθανότητες που έχει Παναθηναϊκός, παρότι βρίσκεται στην πρώτη θέση, έτσι. Δυστυχώς όμως βιάζεστε. Και επειδή βιάζεστε, καμιά φορά συνιστώ να πάρετε τώρα με τα κινητά, τώρα είναι και σύγχρονο αυτό, μπορείτε να το κάνετε, να πάρετε μια φωτογραφία την βαθμολογία, τη σημερινή βαθμολογία που βρίσκεται πρώτος ο Παναθηναϊκός. Ίσως σας χρειαστεί, ίσως σας χρειαστεί, για να δείχνετε κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή ήσασταν πρώτοι. Μακάρι να πάει καλά ο Παναθηναϊκός και να πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί όχι. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, δεν βάζουμε τίποτα στη τσέπη μας ή στη ζωή μας παραπάνω αν το χάσει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟ και το πάρει ο Παναθηναϊκός. Να πάρουμε τίποτα. Απλά την πλακίτσα μας θα κάνουμε ο ένας τον άλλον και μέχρι εκεί, να ξεκινήσει και το επόμενο πρωτάθλημα για να έρθει μια καινούργια μέρα, ένα καινούριο φαβορί. Η ζωή αυτή είναι. Κάποιοι θα είναι πρώτοι, κάποιοι δεν είναι δεύτεροι. Δεν μπορεί να είναι όλοι πρώτοι, αλλά πρέπει να σας προβληματίζει ότι είστε 16, πάμε για 17 χρόνια. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα στη ζωή. Άντε, το πρώτο χρόνο τυχαίο, το δεύτερο χρόνο τυχαίο, το τρίτο 16 χρόνια με 17 χρόνια. Κάντε υπομονή. Το Μάιο θα κριθεί το πρωτάθλημα. Έχουμε στον αέρα, φίλο. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Έτυχε και ακούω, λέγομαι Μιχάλης από τον δρόμο.
0: Ναι.
2: Είμαι Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
2: Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μια φορά, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Παίρνω συνέντευξη στην εκπομπή του κυρίου Θέμη. Και τώρα έτυχε, άκουσα το ραδιόφωνο, ναι, και άκουσα όλον αυτό το μονόλογο. Το δικό σας, δεν θα εκφραστώ για τους κυρίους τους άλλους πέμπτους Ολυμπιακούς, δεν με ενδιαφέρουν. Mm-hmm. Άκουσα το δικό σας μονόλογο, ξέρω ότι είστε και ο παδός, το φίλαθλος μάλλον του Ολυμπιακού, επειδή το έχετε δηλώσει κιόλας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όλο αυτό το μένος κατά της ομάδας μου και αυτό το δηλητήριο που βγάζετε εδώ και λίγη ώρα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Καταλάβατε ότι βγάζω δηλητήριο.
2: Θα μπορούσα να μην σας το πω. Εγώ
0: όχι,
2: όχι,
0: δεν μου το πείτε, δεν σας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ ρωτάω. Ρωτάω.
2: Νομίζω είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν ναι. προσέβαλα
0: από
2: κάτι.
0: Πού, από πού το συμπεράνατε ότι βγάζω.
2: Από τα λεγόμενά σας.
0: Ναι, ποιο, ποιο λεγόμενο.
2: Τα λεγόμενά σας εδώ και λίγη ώρα.
0: Ποιο λεγόμενο. Ποιο λεγόμενο.
2: Μπορείτε να πάρετε ορίστε. Πάλι μια επανάληψη.
0: Όχι, ορίστε μου, εσείς που το ακούσατε. Εγώ δεν λέω. Εγώ, αν, ναι. αν μου το πείτε, θα συμφωνήσω. Πέστε μου όμως, ποιο είναι το λεγόμενο που έβγαλε
2: το. Είναι μία. Όλο αυτό που λέτε εδώ και 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν και παραπάνω. Αυτά που λέτε για το Παναθηναϊκό και του φιλάθλου του Παναθηναϊκού.
0: Λέω κάτι είναι ψέματα.
2: Μία... Συγχωρήστε με λίγο.
0: Λέω κάτι ψέματα. Είναι... Όχι. Μισό λεπτό. Γιατί λέω, λέτε κάτι το οποίο αν το.
2: Συγγνώμη γιατί είμαι και στον δρόμο.
0: Ναι. Λέω, αν λέω κάτι ψέματα, διαψεύστε με. Λέω ψέματα ότι ο Παναθηναϊκός βιάζεται μια ομάδα που έχει 16-17 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Λέω ψέματα. Ότι έγραψε στο ChatGPT να δω ποια ομάδα το ChatGPT προκρίνει για. Γράψτε το, γράψτε. Μπέστε στο ChatGPT και γράψτε αυτό που έγραψα εγώ. Ποια ομάδα θα πάρει
2: καλέ,
0: το
2: ChatGPT. Άμα τελειώσει, δεν θα σα απαντήσω, παρακαλώ.
0: Ναι. Όχι, να μου πείτε που, σε κάτι που είπα λάθος και αν έχω πει λάθος, θα το παραδεχτώ και θα σου πω μπράβο, δίκιο έχετε και δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Είναι όλο αυτό που κάνετε από τη θέση σας, είναι θέμα θέσης. Καταλαβαίνόμαστε γιατί είμαστε και κοντά σε ηλικία.
0: Ναι, τι...
2: Και θέλω να καταλαβαίνόμαστε. Μιλάω ότι τα ελληνικά θεωρώ πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Είναι θέμα θέσης. Εσείς δεν είστε, αν μου επιτρέπετε, ούτε οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο και είναι φίλαθλοι οπαδοί του Ολυμπιακού και μπορεί για τους δικούς τους λόγους να πούνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς διαμορφώνετε άποψη εκεί που είστε αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί μας αυτά που λέτε ακούγονται.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι καταλαβαίνόμαστε. Λέτε αυτά που λέτε και δεν κάνετε, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνετε διαπιστώσεις. Πάτε σε ένα άλλο level τη συζήτηση. Συνεχίζετε από εκεί που έχουν σταματήσει το δηλητήριό τους οι φίλαθλοι, παρένθεση, ο παιδί του Ολυμπιακού. Και εμένα η ένστασή μου είναι και γι' αυτό σας πήρα,
0: ναι, ναι.
2: ότι θεωρώ ότι εσείς από τη θέση σας δεν θα έπρεπε να μπαίνετε σε όλο αυτό. Γιατί δεν είπατε μόνο αυτό, είπατε και κάποια άλλα πράγματα, θυμηθείτε τα.
0: Όχι.
2: Να προσέχουν να κάνουν να...
0: Όχι, είπα να μην βιάζονται οι οπαδοί. Οι οπαδοί.
2: Είπατε να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Όχι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί έχω άποψη και γνώμη. Έχω άποψη και γνώμη. Ότι έχω άποψη και γνώμη ότι βιάζεται ο Παναθηναϊκός να. Οι Παναθηναϊκοί φίλοι βιάζονται και καλό θα είναι για να μην αύριο μεθαύριο την πατήσουν όπως την πατάνε 16 χρόνια τώρα. Καλό θα είναι.
2: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί να είμαστε.
0: Μα δεν είπε κάποιο. Ποιο είπε.
2: Με συγχωρείτε για αθλητισμό μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για προσωπικά.
0: Ναι, μα δεν είπαμε, όχι.
2: Και ματιά και ποιο την έχει πιο μεγάλη.
0: Συγγνώμη. Δεν είπαμε. Δεν είπα, μα εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν προσέβαλα κανέναν. Εγώ δεν προσέβαλα κανέναν με αυτό που είπα. Αν προσβληθήκατε εσεί. Σα ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν έχω διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να προσβάλλω.
2: Πολύ ωραία. Ούτε θα σας έχω προσβάλει.
0: Μα δεν είπα, αν με προσβάλλατε θα σας έλεγα...
2: Πολύ ωραία. Εγώ είπα ότι είναι θέμα θέσεως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η θέση σας...
0: Δεν μπορεί να έχω θέση. Δεν μπορεί να έχω άποψη.
2: Όχι. Αν με συγχωρείτε από το σημείο που είστε και το ρόλο που έχετε,
0: μάλιστα.
2: αν θέλετε τη γνώμη μου,
0: ναι.
2: δεν μπορείτε να είστε
0: εκεί.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είστε η συνέχεια. Εμένα που είμαι Παναθηναϊκός και μπορεί να είμαι αούγκανος,
0: ναι.
2: για τον εαυτό μου μιλάω, δεν μιλάω για κανένα. Και να λέω ό,τι κουταμάρα μου κατέβει. Και εσείς να το πάρετε αυτό, αν μου επιτρέπετε,
0: mm-hmm.
2: και να το ανοίξετε σε μια μετάλλια η οποία, αν θέλετε, να με προσβάλλει. Εμένα σαν οπαδό, συγγνώμη, οπαδός λάθος, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Διότι είναι δικαίωμά μου να χαίρομαι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανένα
0: σας το πήρε το δικαίωμα, καταλάβατε, σας παίρνω το δικαίωμα αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Πώς σας το παίρνω.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί σας είπα, είστε η συνέχεια,
0: mm-hmm.
2: αν μου επιτρέπετε, από τότε που αυτός ο σύλλογος ο Παναθηναϊκός, φέτος μετά από τόσα χρόνια, αρκετά παρουσίασε μια αξιοπρεπή εικόνα και προσπαθεί. Υπάρχει μια συνεχής προπαγάνδα, αν μου επιτρέπετε, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνω. Αλλά και από πολλά μέσα, τα οποία πάνε σε μια ευθεία συνιστομένη με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εσάς δεν σας προσβάλλει ότι συνοπαδοί σας, τη φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είτε οπαδοί του Παναθηναϊκού, πριν από 4 αγωνιστικές, φώναζαν Αλαφούζοπούλα. Δεν σας προσβάλλει ότι πριν από 2 αγωνιστικές ή 1 αγωνιστική φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ μέσα στο γήπεδο. Δεν σας προσβάλλουν. Αυτά δεν σας προσβάλλουν.
2: αν τελειώσα, θα σας απαντήσω.
0: Ναι, σας είπα. Τελειώσατε. Ναι, βεβαίως.
2: Τελειώσατε. Πολύ ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπολείπους παραθηναϊκούς και ό,τι αφορά το σύλλογό μας, όπως και όλους τους φιλάθλους, για το σύλλογό τους ή οπαδούς, είναι δικό τους θέμα να τρώγονται και να τα πηγαίνουν και να τα φέρουν. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα γιατί είναι η δουλειά σας. Mm-hmm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Θεό ένας πρόεδρος ή μια ομάδα να δώσει στους φιλάθλους για ένα διάστημα, στην πρώτη στραβή θα φωνάζουν και θα γκρινιάζουν. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο.
0: Δεν λέτε παράλογο, αλλά με το ίδιο τρόπο που πειράζεστε.
2: Θα τελειώσω, αν μου επιτρέπετε, ναι. Με δύο πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Όσο για το με τη Λίπαρ, αυτό έχει στην καζούρα που γίνεται μεταξύ των φιλάθλων. Και εσείς, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχετε κανένα λόγο να ανακατευτείτε. Δεν είναι, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι η θέση του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή, να καθίσει να μπει στη διαδικασία ότι γιατί είπαν αυτό και γιατί είπαν εκείνο.
0: Εκτός όχι, αλλά μπορώ να θυμηθώ το. Με ακούτε?
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Μπορώ να θυμηθώ όμως το Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο να μιλάει για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και ειδικότερα για τη θύρα 13 με τα χειρότερα λόγια. Μπορώ να θυμηθώ τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τη θύρα 13 και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού όταν του βρίζαν τη μάνα του. Εσείς αντιδράσατε όταν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έβριζαν τη μάνα του Γιάννη του Βαρδινογιάννη. Αντιδράσατε όταν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έβριζε με τα χειρότερα λόγια τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Να μην τα λέμε όπως θέλουμε, γιατί εγώ σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ. Αν έχω κάνει σε εσάς κάτι το προσβλητικό, σας είπα και πάλι, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν κατανοώ και δεν καταλαβαίνω τον άλλον. Και ακόμα και αν δεν έχω κάνει, αν για κάτι εσείς ενοχληθήκατε, μπορώ να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είμαι εδώ ο άρχοντας του ξερόλα. Δεν είμαι ο ξερόλας. Λέω τη θέση μου. Εγώ η θέση μου και σας την καταθέτω τώρα, που είναι η 19 του Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι δεν έχει πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει ούτε ο Ολυμπιακός. Πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα το έχει η ΑΕΚ. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι μια εκτίμησή μου. Έχω δικαίωμα να κάνω εκτίμηση. Για επάνω σε αυτό λοιπόν που λέω, λέω και κάτι άλλο. Που μπορεί να είναι και υπερβολή, μπορεί να ήταν και άστοχο. Ότι πάρτε μια φωτογραφία τη σημερινή βαθμολογία, γιατί νομίζω ότι σύντομα δεν θα την ξαναδείτε. Μακάρι για τους Παναθηναϊκούς να κάνω λάθος. Αλλά έχω γνώμη, έχω άποψη. Δεν μπορείτε να μου στερήσετε το δικαίωμα να έχω την άποψή μου. Νομίζω ότι η ομάδα σας και συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει στο τέλος να αναδειχθεί πρωταθλητής. Και αυτό είναι ολέθριο για μια ομάδα και έναν πρόεδρο που ξόδεψε τόσα πολλά χρήματα φέτος για να κάνει αυτή την ομάδα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η ομάδα αυτή που έφτιαξε ο Γιάννης ο Αλαφούζος με τους συνεργάτες του δεν αποτελείται από καλούς παίκτες. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είπα όμως μην βιάζεστε. Έρχονται και παρέρχονται πράγματα. Βλέπετε που ήταν ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη και πώς από το Σταύρωσον πήγαμε στο Σανά όταν έπαιξε με την ξένη ομάδα. Γι' αυτό ας περιμένουμε, ας βάλουμε λίγο κράτη. Όπως βάζω κράτη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού που λέει πάμε για το Europa League, έτσι βάζω κράτη, έχω δικαίωμα να σκέφτομαι και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και για την ομάδα του ΠΑΟ και για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην τετάρτη αγωνιστική. 4 αγωνιστικές. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς από το δεύτερο. Έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές. Έχουμε να παίξουμε και τα μπαράζ. Τα μπαράζ που λέγονται
1: play-off.
0: Τα play-off. Περιμένετε. Δηλαδή ήταν κακό που είπα ότι τη μοναδική μεγάλη ομάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός μετά την ΑΕΚ, βέβαια την ΑΕΚ την κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, ήταν ο Παναθηναϊκός πέρσι. Ένας Ολυμπιακός που βολόδερνε και ακόμα βολοδέρνει, ακόμα σέρνεται ουσιαστικά. Ακόμα δεν έχει φτιάξει ομάδα. ο Παναθηναϊκός δικαιούται να χαίρεται, διότι έχει τους παίκτες του αυτούς για να στήσει την ομάδα του αρκετό χρονικό διάστημα μαζί. Είπα κάποια στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός κακώς χρησιμοποιεί τον Τετέι, παρότι είναι παιχταράς ο Τετέι, και δεν χρησιμοποιεί τον Τέσσερις. Όποτε μπαίνει ο Τετέι, κατά τη γνώμη μου, μέσα, γίνεται μπέρδεμα. Μόλις μπει ο Τέσσερις, το είδατε και σε έναν αγώνα, μόλις μπει ο Τέσσερις, πάει στη σωστή θέση ο Λιβάη Γκαρσία και η ομάδα πετάει μπροστά. Μπορεί ο Τετέι να είναι και τυχερός, να είναι και παιχταράς και να βάζει κάποια γκολ, αλλά θα έρθει η ώρα που εσείς οι ίδιοι Παναθηναϊκοί θα διαπιστώσετε ότι το παλικάρι αυτό υπερβάλλει αυτόν σε ορισμένα σημεία, και ενώ δίνει το γάλα του και είναι πλούσιο το γάλα του, κάποια στιγμή θα το χύσει. Δεν υποτιμώ την ομάδα σας, είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τον Ολυμπιακό, είτε την ΑΕΚ. Έχω δικαίωμα να έχω γνώμη. Η γνώμη μου είναι αυτή. Και η γνώμη μου δεν είναι υποτιμητική για κανέναν. Έχουμε, Νίκο, όχι, κάποιον. 2-15-2-15-59-43. 2-10-2-20-59-43. Ο Λευτέρης μου λέει, σε μια σεζόν, Δήμο, φαβορή είναι πάντα η περσινή πρωταθλήτρια. Ιστερόγραφο. Στον κύριο Μιχάλη, σε άλλο σταθμό του χαϊδεύουν τα αυτιά. Δεν ξέρω τι κάνουν στον άλλο σταθμό, κύριε Λευτέρη, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαϊδεύω. Δεν μπορώ να χαϊδέψω τα δικά μου αυτιά. Θα χαϊδέψω κανενός. Ο φίλος λέει να μας πει και τη γνώμη του ο φίλος για αυτό που έλεγε ο συνοπαδός του πριν μισή ώρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λες. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Γιώργος Μαυρουδής μας έστειλε έναν αετό με το σήμα του Παναθηναϊκού και το 1908. Ο κύριος Μιχάλης λέει, τι μας είπε, πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικά του ΜΜΕ. Όχι, ίσα ίσα ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά δικά του, κύριε Μιχάλη, ΜΜΕ. Έχει πάρα πολλά ΜΜΕ. Αυτό έλειπε. Με πρώτο και καλύτερο το Sky. Το είδατε. Δεν έχει το SDNA, δεν έχει την Καζέτα, δεν έχει το Sport FM, δεν έχει, έχει τόσα μέσα και τόσα social media. Κατακλείζονται τα social media από παναθηναϊκά ΜΜΕ. Και καλά κάνουνε, όποιος μπορεί κάνει, αλίμονο. Τι θα βάλουμε χαλινάρι σε όποιον θέλει να κάνει ένα ΜΜΕ, αλίμονο. Και τώρα το καινούριο, και ένα καινούριο ραδιόφωνο που γίνεται αθλητικό είναι πρόσκειται κοντά σε φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Καλά κάνει, μπράβο του. Και θα το χαιρετήσουμε, και θα χαιρετήσουμε σε περίπτωση την έναρξή του, θα ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο στον ανταγωνισμό, να προσφέρει πράγματι στον αθλητισμό και να δούμε και κάτι καλύτερο. Έχουμε. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούω.
3: Μιχάλης λέγομαι, σας ακούω αρκετό καιρό.
0: Ναι.
3: Απλά εγώ από τη γνώμη μου, και μπορεί να είναι και λαθασμένη πάντως, δεν θα έπαιρνα, απλώς παίρνω τηλέφωνο, εντάξει, ακούω το θέμα, σας ακούω όλους.
0: Ναι, ναι.
3: Για μένα, ναι, όταν κάποιος γυρνάει και λέει την αλήθεια, μας ενοχλεί. Όταν χαϊδεύω μαθιά, είναι όλα με λιγάλα και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι ανθρώπινο όμως. Και εμένα με ενοχλεί άμα έχω κάνει κάτι και μου λέει ο άλλος την αλήθεια, με ενοχλεί. Αλλά προσπαθώ από αυτό που μου λέει να γίνω καλύτερος. Την επόμενη φορά να...
3: Ακριβώς, γιατί άκουγα την εκπομπή σας.
0: Να μην ενοχλούμε. Έχω κάνει και εγώ λάθη. Και εγώ στη ζωή μου, στα 67 μου χρόνια, αλίμονο να μην έχω κάνει λάθη. Έχω κάνει υπερβολές, έχω κάνει λάθη. Έχω αδικήσει, έχω αδικηθεί. Αλίμονο, αυτό είναι η ζωή.
3: Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδικηθεί στη ζωή.
0: Αυτό είναι. Μα είναι νόμος αυτό το πράγμα.
3: Ακριβώς.
0: Δεν ζούμε σε ένα. Αν ζούσαμε σε μια ζωή που όλα ήταν ήρεμα, όλα ήταν ωραία και όλοι μας είχαμε καλές γνώμες ο ένας για τον άλλον, αγαπιόμαστε και τα λοιπά, δεν χρειαζόμαστε ούτε δικηγόρους, δεν θα χρειαζόμαστε.
3: Δεν θα υπήρχε νόημα.
0: Ούτε αστυνομικούς, δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα. Όμως υπάρχουν αυτοί γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από τους άλλους.
3: Ακριβώς. Και εγώ στεναχωρέθηκα που καθόσαστε να εξηγήσετε κάποια πράγματα.
0: Δεν κάθομαι να εξηγήσω. Κάθομαι να πω τη γνώμη μου και τη λέω με όσο πιο σεβασμό, μεγαλύτερο σεβασμό ακριβώς μπορώ.
3: Ακριβώς. Γιατί όταν δεν προσβάλλεις...
0: Και η γνώμη μου μπορεί πολλές φορές να είναι... αποτέλεσμα γρήγορης απάντησης και να είναι και λάθος. Αν λοιπόν μου το επισημάνει κάποιος και το δω, θα το θα ζητήσω συγγνώμη ή θα το ανασκευάσω. Δεν είμαστε εδώ οι αλάνθας, τι ξερόλες.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
3: Μα γι' αυτό αυτό είναι σωστό, ότι ξέρεις κάτι, μετά την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική πήραμε το πρωτάθλημα. Από πότε το πήραμε? Να το πάρει οποιαδήποτε ομάδα, να είμαστε ευτυχισμένοι με όλες τις ομάδες μας. Εντάξει. Και είναι κακό όταν το παίρνει παράδειγμα, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Έτσι. Είναι κακό να το παίρνει παράδειγμα Ολυμπιακός συνέχεια. Βεβαίως, να το πάρει και ο Παναθηναϊκός, να το πάρει και και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες. Αλλά δεν μπορεί από την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική να λέμε ότι το πήραμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ κατανοώ και τους φιλάθλους ή τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να έχουν μια υπερβολή, γιατί η στέρηση του πρωταθλήματος μια κούπας για πάρα πολλά χρόνια δημιουργεί, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα, όταν δεν έχει πάρει κούπα για 16-17 χρόνια, θα υπάρχει υπερβολή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χτίζει μια ομάδα ουσιαστικά για να φτιάξει για να μπει στο καινούριο του γήπεδο και να είναι όπως μπήκε η ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα, όπως μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Και μακάρι, μακάρι το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού να συνοδευτεί με ένα πρωτάθλημα.
3: Ναι, μα είναι κακό από τώρα να ξεσηκώνουμε τους φιλάθλους μας. Όπως και πέρυσι, για να τα θυμίσω εγώ, όπως και πέρυσι που γυρίσανε και είπανε, που βγήκαν όλοι και είπανε στο μπάσκετ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σηκώσουμε στο σπίτι μας.
0: Εντάξει. Είναι, εντάξει.
3: Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Το καλό είναι, όπως είπατε και του το τονίσατε...
0: Τις σκούπες τις σηκώνουν στο τέλος... Αυτός που έχει διάρκεια, όχι αυτός που κάνει ευκαιριακές νίκες. Τις κούπες τις σηκώνει αυτός που στο τέλος έχει τις περισσότερες νίκες, τις περισσότερες ισοπαλίες και τους περισσότερους βαθμούς. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες. Πέρσι ο Λεβαδιακός, εάν στις τελευταίες αγωνιστικές δεν... είχε αυτή την πτώση που είχε, θα παίρνει θέση του Παναθηναϊκού, θα την έπαιρνε, ναι ή όχι?
3: Εννοείται.
0: Το Παναθηναϊκό κυνήγαγε και ο Μπενίτεθ είπε, μου είπατε, με φέρατε εδώ με στόχο την τέταρτη θέση. Δεν το είπα εγώ, ο Μπενίτεθ το είπε. Άρα λοιπόν ο στόχος του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν η τέταρτη θέση, φέτος είναι η πρώτη. Να μην ξεχνάμε ο προπονητής, ο Τούρκος ο Τερίμ, όταν ήρθε εδώ έφυγε και είπε, οι 15 παίκτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια είπε και κάποιος προπονητής για τον Ολυμπιακό.
3: Ακριβώς.
0: Αυτά γίνονται. Αλλά δεν γίνονται οι ομάδες ομαδάρες επειδή στην τέταρτη αγωνιστική μπόρεσαν. Ας θυμηθούμε τι έκανε με τους Παξούς, τι έκανε με την άλλη την ομάδα που με την ψυχή στο στόμα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Καθίστε να δούμε. Μακάρι. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Μπορούν να προχωρήσουν και οι τέσσερις ομάδες μας στην Ευρώπη. Μπορούμε έτσι να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεβαίνοντας οι ομάδες. Και αφήστε την ψωροκόστενα εδώ, η ψωροκόστενα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Μπορούμε να φτιάξουμε ομάδες που να στέκονται στην Ευρώπη.
3: Το θέμα μας, ξέρετε ποιο είναι.
0: Μπορούμε να πετάξουμε έξω, μπορούμε να πετάξουμε όλες τις οπαδικές θύρες από την 7. Τη 13, την 21, την 4. Όχι. Μπορούμε να τις διαλύσουμε αυτές?
3: Δεν θέλουμε.
0: Μπορούμε. Εμένα η γνώμη μου και η άποψή μου, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θύρες οργανωμένων. Δεν πρέπει να υπάρχουν θύρες οργανωμένων. Και όλοι, και να μην μπορεί κανένας να πάρει στην ίδια θύρα την επόμενη αγωνιστική. Να μπορούν να μπαίνουν και καινούργοι. Βαρεθήκαμε πια αυτές τις θύρες. τις θύρες των Χασικλίδων, τις θύρες των Υβριστών, τις θύρες των του κάθε αποβράσματος. Υπάρχουν σε αυτές τις θύρες και πολύ καλοί, πολύ καλοί φίλαθοι και πολύ καλοί οπαδοί.
3: Ναι, γιατί αλλά,
0: αλλά όταν ρίξετε μέσα σε ένα κουβά με λευκό χρώμα μία σταγόνα μαύρο, μαυρίζει όλος ο κουβάς.
3: Εννοείται.
0: Να φύγουν αυτοί. Δεν τους θέλουμε αυτούς. Ούτε τη θύρα 7, ούτε τη θύρα 13, ούτε τη θύρα 21, ούτε τη θύρα 4. Και να δείτε πώς οι άνθρωποι θα αγαπήσουν.
3: Μα, συγγνώμη, μισό λεπτάκι.
0: Να φτάσουμε να χειροκροτούμε την ομάδα, το Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακή, όταν παίζει στην Ευρώπη, να το χειροκροτούμε όταν κερδίζει. Να χαιρόμαστε όταν κερδίζει. Να χειροκροτούμε τον ΠΑΟΚ, να χειροκροτούμε τον Ολυμπιακό, να χειροκροτούμε την ΑΕΚ. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Τι θέλουμε, δηλαδή, να ψοφήσει του γείτονα η κατσίκα, γιατί δεν έχουμε εμείς κατσίκα.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
3: Αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Επειδή, συγγνώμη, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν λίγο πιο έντονη η συζήτηση αυτό, σε αυτή την εκπομπή.
3: Όχι, δεν πειράζει. Αλλά το βασικότερο απ' όλα να κοιτάξουμε, να είμαστε ήρεμοι, να έχουμε...
0: Εγώ δηλώνω εδώ ένα σχολιαστής των ιδεών μου, ένα σχολιαστής των απόψεών μου. Δεν δηλώνω, ούτε νομίζω ότι μιλάω οπαδικά και υποστηρίζω ούτε την ομάδα που την οποία πιστεύω.
3: Γιατί θα σας ταΐσει.
0: Μα δεν με ταΐσει ποτέ. Δεν με ταΐσει ποτέ. Εγώ έχω ένα διαρκείας στην ομάδα μου. Έχω ένα διαρκείας στην ομάδα που το πληρώνω κάθε χρόνο. Υψηλή, πολύ υψηλό ποσόν. Και δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Και ξέρετε γιατί δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Έχω συχαθεί τους οργανωμένους να βρίζουν οικογένειες, να βρίζουν σπίτια και να αναπνέω του καθενός τη βλακεία, είτε υπομορφή φωτοβολίδας, είτε υπομορφή της μπόχας που βγάζει.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν είσαι το μοναδικό.
0: Ντρέπομαι δηλαδή να πάω στην ομάδα μου και να συμμετέχω σε αυτό το πανηγύρι. Ντρέπομαι.
3: Όλοι μας.
0: Το ίδιο πρέπει να ντρέπονται και οι φίλαθοι που είναι σε άλλες ομάδες. Να πετάξετε έξω και να πετάξουμε έξω αυτά. Αυτά τα αποβράσματα. Είναι αποβράσματα.
3: Με τα παιδάκια μας, με τα εγγόνια μας.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Πηγαίνετε στις ομάδες να δείτε πόσα οικογενειακά εισιτήρια πουλάνε. Πηγαίνετε. Και πηγαίνετε να δείτε πόσα οπαδικά πουλάνε.
3: Σχεδόν μηδέν. Γιατί δεν θέλουν.
0: Γιατί η οικογένεια που θα έρθει στο γήπεδο και θα καταναλώσει τα προϊόντα που πουλάει το γήπεδο και θα πάει και στις μπουτίκ του γήπεδου, ενώ το κάθε αλυταριό που έρχεται, ο κάθε κασικλής, το κάθε απόβρασμα που έρχεται, λερώνει αυτή την προσπάθεια.
3: Εννοείται.
0: Είμαι κατά, σας λέω, και των οπαδικών εκπομπών, κατά των οπαδικών εκπομπών. Δεν νομίζω ότι οι οπαδικές εκπομπές έχουν να προσφέρουν τίποτα. Βαυκαλίζονται κάποιοι και ψηλώνει λίγο η μύτη τους ή το ανάστημά τους όταν ακούνε ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός, είναι εκείνος. Και κάναμε και δείξαμε.
3: Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά, δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός διαφωτιστής, ο Φώτης Κατσούφης. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής. Θα σας πάει μέχρι τις 8 και μετά τις 8 Γιώργος Λίγκρης, τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να τον απολαύσετε στους αγώνες της εθνικής ομάδας που ξεκινάνε από τις 24 του μήνα. 1-4 αγώνες, 2 στο εξωτερικό, Σερβία και Γερμανία, και 2 στην Ελλάδα, στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Λοιπόν, να έχετε καλό μεσημέρι, όσοι δεν φάγατε καλή όρεξη, να αγαπιόμαστε, να τα λέμε χωρίς να συνερίζεται ο ένας τον άλλον με τις ομάδες μας, να συνεριζόμαστε για καλύτερη ζωή, να παλεύουμε για καλύτερες ημέρες, για καλύτερη παιδεία, για καλύτερα υγεία, για καλύτερους φορολογικούς όρους, για καλύτερες δουλειές. για ό,τι το καλύτερο. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν. Και όχι τι έκανε και να την πούμε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Να λέμε τη γνώμη μας και μέχρι εκεί. Να αποδεχόμαστε το λάθος μας και να ζητάμε συγγνώμη. Καλό σας απόγευμα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal!
7: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
11: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν, αλλά Sports 94,3. Με στόχο το ευρωπαϊκό ντάμπλ, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ίντερ Βέτεν, αλλά Sports 94,3, περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέα για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυγιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Την κεντρική σουίτα του νέου γηπέδου στο Βοτανικό έκλεισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ρέικουον Γκρέι θα στερηθεί ο Αντρία Τρινκέρι. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Κηφισιά του Τουντίλς στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Έκτος για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Φανάιμα, Ντε Λουίς, Κουσούλος και Δοϊράν Λις. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι περιστεριώτες. Σέντρα στις 7, περιγράφει τον Ίντερ Βέτεν, αλλά Sports 94,3, ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα, ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή στο κλάν της Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε. Θες την 11η διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει τον δικέφαλο με ένα φορ στο μάτς της ΑΕΚ με τον Βόλο για, λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην 11η της Ένωσης ο Μαρίν. Ο Ζωέλ Ρόκαστ επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ. Θες στην 11η διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην 11η του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης, Μπαμπαρά και Μπαμπαράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σίμον Μπάντζα προκειμένου να ντεμπουτάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Η Παϊράκλης διαψεύδει τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για το Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ορντανέσκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιαντράν δίνει ραντεβού με την ιστορία, καθώς χρειάζεται ακόμα έναν βαθμό κόντρα στη Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League, πρώτος πριν στις 9. Πένθος Ιταλικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπι Γκοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Tottenham Aston Villa 0-0 στο 30 λεπτό. Στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull. Και στις 7:30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάου Αλαβές και στις 7:30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7:30 από τη Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Για λόγους στους υπόλοιπους αγώνες, στις 4:30 Άιντρα Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολυμπικό στον τέρμπι κορυφής της 5ης στροφής στη Σέριε Α. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάγιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Ligue 1 στις 6:15 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10:15 Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, σε Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ποράδιο, Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στην Τρίπολη στον Παρασκευά, στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζάκηθο και Ζαχάρο από 98,6, στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο από 104,6, στην Ετωλοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9, στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά από 98,6, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη Ελλάς Σατ. Και στο site που έχουμε του σταθμού μας, εδώ του Interventen Ελλάδα Sports 94,3, διαβάζετε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουμε ανεβάσει, sports943.gr. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω και σήμερα στο διάστημα 4,5 με 6,5. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνα θα βγάλω στο διάστημα 4,5 με 6,5 στο 210-225-943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά τηλέφωνα θα βγάλουμε 4,5 με 6,5. Και στο Viber στο 6939-943-943 στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

Όπως κάθε φορά είμαστε κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και σήμερα θα είμαστε κοντά σε όλα τα γήπεδα. Θα είμαστε εκεί στις 7 για τη Super League 1, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Ατρόμητος και Φυσιάς, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο, την Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 7.30 πάω Κυριακλής σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Και αυτό το μάτσο θα το ακούσετε από εδώ, από αυτή τη ραδιοφωνική γωνιά που έχετε αγαπήσει. Και στις 8 σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου έχουμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό Super Cup της Ευρωλίγκας ή της Euroleague αν θέλετε αλλιώς.

Σε εξέλιξη είναι και αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Προηγείται ο ΠΑΟΚ με σκόρ 1-0. Στον 27ο λεπτό το μάτς είναι 77. Λοιπόν, στην ΑΕΚ τεχνικός είναι ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Ήταν τεχνικός για αρκετά χρόνια στον ΑΕΚ, ωραία, με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Σε επίπεδο επαγγελματικού ποδοσφαίρου έχει παίξει μεταξύ άλλων στον Αθηναϊκό, στη μεγάλη κατηγορία. Και στον ΠΑΟΚ προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Έχουμε λοιπόν ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο 78ο λεπτό, 0-1 το παιχνίδι.

Την καλησπέρα σε δεσποινίδες και κυρίες που μας ακούνε στην Καλλιθέα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στην Άννα στην Μακρυγιάννη εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στην Άννα στη Λαμπρινή, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή. Και ένας αναπατήσας στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου, στην αναπατήσα την καλησπέρα. Στον Πάπιλο Κατσάνο την καλησπέρα.

Την καλησπέρα στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά, στην Χαρά, στην Ηρακλείου, στα Αναπατήσια. Στον Γιώργο στη Σιρακουσόν, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο.

Στο 45 συν 5 έχουμε τότε ένα Aston Villa 0-1 στην Premier League. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 στο 21ο λεπτό. Καλησπέρα σε όλους τους μπόιδες και στα κορίτσια που έχουν ξεκινήσει την σχολική χρονιά με αρκετά προβλήματα και ελλείψεις. Και όπως ανέφερα στις κινητοποιήσεις που είχαν προχθές με πολλές ελλείψεις και τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες, γι' αυτό έκαναν και τις κινητοποιήσεις ο μαθητικός και ο φοιτητικός κόσμος στην Αθήνα και όχι μόνο.

τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που μια τροπολογία, που μια νομοθεσία που ακύρωσε Άριος Πάγος. Θέλει να ξεπεράσει και τη δικαιοσύνη, δηλαδή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, να αδειάσει τη δικαιοσύνη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κινητοποίηση λοιπόν έκαναν φοιτητές για τα πανάκριβα ενίκια, που στην ουσία δεν αφήνουν τους φοιτητές να σπουδάσουν, έτσι τους βάζουν τεράστιο εμπόδιο, φραγμό τους βάζουν, όχι απλά εμπόδιο. Και για τις τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Και μιας και το έλεγα αυτό, διάβαζα το ετήσιος προϋπολογισμός οικογενειακός για κάθε μαθητή. Ξεκινάει από τα 800 ευρώ και φτάνει στα 8.000 ευρώ

Στις 4 θα παίξουν Αναγέννηση Καρδίτσα Πανιώνιος, Αναγέννηση Καρδίτσα Εθνικός Χαραλαμπίδης, η συνθέση των δύο ομάδων και Αναγέννηση Καρδίτσα Κόουτς Χαραλαμπίδης, ο Τσιμόπουλος Ουές, ο Θωμάες Λίμπον, Σέντρικ Γκόλιας Καραμπάς, ο Βιτλής Μεντιέτα, ο Μεντιέτα, ο Ενδιαγέ και ο Σάντος. Για τον Πανιώνιο τεχνικός Χουάν Φεράντο κατεβάζει τους Κρόνιξ, Αυλονίτης, Αζλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Παυλόπουλος, Μάναλης και Ταβάρες. Διετής ήταν ο Τζαμουτζαντώνης Χίου και βοηθή Παγουρτζής και Παπαδόπουλος Πειραιά. Στις 5 σήμερα παίξουν Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Ζάκυνθος τεχνικός Αμανατίδης Ελλάς Σύρου ο Στάικος, διετής θα είναι ο Ξυρογιάννης Βιωτίας, βοηθή Λιόντος και Θανασιάς Υπήρου. Αύριο Κυριακή συνεχίζεται Super League 2, αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 3 παρατέταρτο Άθενς Καλυθέα Παστεραϊκός, Άθενς Καλυθέα τεχνικός ο Βαγγέλης ο Μόρας, Παστεραϊκός ο Βοσνιάδης. Διετής θα είναι ο Κουκούλας Λέσβου και βοηθή Μαυρουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Ολυμπιακός Β' Μαρκό στις 5 θα παίξουν αύριο. Ολυμπιακός Β' Ρούμπιο και Μαρκό Παπαδόπουλος. Ολυμπιακός Β' που έβγαλε ένα ιδιαίτερα αντιδραστικό πρόσωπο στο μάτς με την Νίκη Βόλου, το οποίο κέρδισε εκτός έδρας την περασμένη αγωνιστική. Σε αυτό το μάτς Ολυμπιακός Β' Μαρκό αύριο λοιπόν 5 διετής θα είναι ο Μπουρουτζίκας Λάρισσας.

0: Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν αύριο ο Ολυμπιακός Β' Μαρκό 5 διετής θα είναι ο Μπουλουτζίκας Λάρισας, βοηθή Δέτσι, το δεκανήσου και ο Παύλος Δυτικής Αττικής. Αύριο επίσης θα παίξουν την ίδια ώρα 5 Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Τρίπολης Β' Τεχνικός Κοντοές Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης, διετής Άνω Τουλούμη Σέβιας, βοηθή Καραλής και Ντάβαλης Ηλίας. Και τη Δευτέρα θα παίξουν 21 Σεπτεμβρίου 4 Πας Πύργος ΣΑΕΛ, Πας Πύργος Κουτρομάνος προπονητής.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή

0: www.magaz.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026.

Είχαμε μείνει στην αναφορά μας στου αγώνες Super League 2. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, στους Χιλιακάντους είχαμε περάσει εκτός από τους σημερινούς τους δύο αναγέννησης καλύτερης Ισπανίων στους 4 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου στις 5. Και αύριο είπαμε Άθενας Καλυθέα Πασαραϊκός 3 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Β Μαρκό 5 και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλου Καλαμαριάς 5. Εκεί Αστέρας Τρίπολης Β Τεχνικός Κοντοές Απόλλου Καλαμαριάς Τάτσης, διαιτής Ανουτουλούμης Εύβοιας, βοηθή Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας. Και Δευτέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ, ΠΑΣ Πύργος Τεχνικός ο Κούτρο Μάνος και στην ΑΕΛ στο Κράτης ο Βρυδόπουλος, διαιτής Άινο Ναζίρης Μακεδονίας, βοηθή Σακάλογλου Καβάλας και Μαρκαντονάτος Αθηνών. Επίσης 5 τη Δευτέρα Παθαγικός Νίκη Βόλου, Παθαγικός Γεωργιάδης Τεχνικός Νίκη Βόλου, ο Στέλιος ο Μαλεζάς και διαιτής Αλικίου ο Μαυραντονάκης Ηρακλείου και βοηθή Χολάνης και Μποζατζίδης Μακεδονίας. Και επίσης τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Β Νέστος Χριστούπολης και αυτό 5. Στον ΠΑΟΚ Β Τεχνικός ο Πόνς, στον Νέστο Χριστούπολης ο Καβακάς, διαιτής θα διαιτητεύσει η Τσιοφλίκη Λάρισας, βοηθή Ζήρδας και Δημητριάδου Δράμας. Άρα για σήμερα στη Super League 2, για τρίτη αγωνιστική, η αναφορά μας θα επικεντρωθεί στα δύο παιχνίδια, τα σημερινά. Αναγέννηση καλύτερης Πανίων στις 4 ξεκινάει και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου στις 5. Για αναγέννηση καλύτερης και Πανίων, όπως αναφέραμε, τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν οι δύο ομάδες.

Στον αγώνα της Γυναικείου Ποδοσφαίρου που έληξε τώρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Το γκολ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχε η Γκαγκάνισσα, και το οποίο αφιέρωσε στην 15χρονη αδικοκαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν λήξει το αγώνα, η σκόρα του ΠΑΟΚ, η Γκαγκανίτσα, πέτυχε, παρόλο να πετύχε δεύτερο τέρμα. Όπως είπαμε, η σκόρα του ΠΑΟΚ, η Γκατσάνιτσα, παρόλο να πετύχει δεύτερο τέρμα λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

Είχε και η ΑΕΚ όμως ευκαιρία λίγο πριν το τέλος να ισοφαρίσει. Άρα από δύο χαμένες ευκαιρίες μεγάλες και οι δύο ομάδες. Ένα γκολ ο ΠΑΟΚ όμως με την Κατσάνισσα και ήταν αρκετό για να δώσει την νίκη στο δικέφαλο του Βορρά επί της ΑΕΚ στον αυτόν αγώνα Γενική Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου με σκορ 1-0.

0: Τα είχα απόψε να τα διαβάσω, φίλε, αλλά με πρόλαβε. Μια στο φέρει. Ακούστε τι δηλώσει του Θανάση Πατρικίδη, του τεχνικού γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Και μέσα και εκτό την επόμενη μετά από αυτήν.
2: Ευχαριστώ πολύ, κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
3: Λοιπόν, πάμε και στο Μίλτο Θεοδοσίου. Έχει τον.
0: Ακούσαμε σε σύνδεση Μέρτ 2 Σπορ, ακούσαμε τον Θανάση Πατρικίδη.
3: Η ομάδα σας προκειμένου να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ταμπλούχο ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πικρή για το αποτέλεσμα. Νομίζω δεν ήμασταν αποτελεσματικές, γίνανε λίγες φάσεις. Θα έπρεπε όμως να έχουμε ενεργήσει διαφορετικά σε ορισμένες φάσεις. Γιατί είχαμε και εμείς τις στιγμές μας. Να πετύχουμε και εμείς κάποιο γκολ και να είμαστε και μέσα στο παιχνίδι.
3: Πώς βλέπετε τη συνέχεια, υπάρχουν απαιτήσεις φέτος, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πάντα διεκδικεί τίτλους, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
4: Ναι, σίγουρα, είναι πρωταγωνιστική, είναι σίγουρα μια κακιά ήττα για μας, να μην κρυβόμαστε, θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι αμέσως από τώρα και να δούμε το επόμενο παιχνίδι και να προχωρήσουμε, ακόμα έχει ένα πρωτάθλημα. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική, κανείς δεν έχασε το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για τις πολύ δύσκολες συνθήκες καιρικές που αγωνίστηκαν όλα τα κορίτσια. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας και οφείλουμε να κοιτάξουμε τη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακόμα στις δηλώσεις του προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, του Στέλιου Κοζανίδη, στην κάμερα της ΣΕΡΤ 2 Sport. Στο φίλο και συνάδελφο τον Μίλτο Θεοδοσίου. Είχα καλύψει έναν αγώνα της ΣΕΡΤ με αγώνες, σε αγώνες παλεμάχων που είχαν δώσει. Ακούστε και δηλώσει και από ποδοσφαιρίστριες.
3: Βλέπετε, την προστατεύουν εκεί για να μην τη χτυπάει και ο ήλιος, προκειμένου να τη συνεφέρουν, γιατί αισθάνεται και έντονη αδιαθεσία. Και έχει δίκιο πράγματι η Δέσποινα η Χατζηνικολάου για τις συνθήκες. Είναι μεσημέρι, 30-35 βαθμούς.
0: Λοιπόν, με δύσκολες συνθήκες έπαιξαν τα κορίτσια, με 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποια κοπέλα εκεί ζαλίστηκε. Προσπαθούν έτσι να τη συνεφέρουν. Δύσκολες συνθήκες, έχει και υγρασία. Έχει αυτή την κουφόβραση, όπως είπαμε, στον αγώνα γενική ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Οι φίλοι της Νεξέδρα χειροκροτούν τις προσπάθειες όλων των κοριτσιών. Η Γκατσάνιτσα αυτή που πέτυχε τον γκολ της νίκης το αφιέρωσε σε 15χρονα δικοχαμένη αθλήτρια της του ΠΑΟΚ. Η ίδια παίκτρια πήγε το τέλος παρόλο να πετύχει δεύτερο τέρμα. Έχει μεγάλη ευκαιρία και η ΑΕΚ προηγουμένως να εσωφαρίσει. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Στέλιου Κοζανίδη, του τεχνικού της ομάδας της γενικής ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Και όπως είπε σωστά, με μία ήττα στο ξεκίνημα δεν κρίνεται τα πάντα. Ακούσαμε και προς το τέλος το δηλώσεων και το Θανάση Πατρικίδη, του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.

0: Κατσίκ.
1: Λοιπόν, για το φίλο το Σωτήρη που είπε, γιατί δεν έχω διαβάσει ακόμα, λέει, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Δεν τα κρύβω, φίλε, έτσι πάντα ξέρεις ότι είμαι δίκαιος σε όλα τα πράγματα. Αλλά αφού με πρόλαβες, βλέπω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και λέει επιτέλους έχει τρεις φωτογραφίες. Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης. Έτσι, τρεις μεγάλες φωτογραφίες και λέει Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης και ο Πατούλης και λέει επιτέλους παραιτηθείτε. Με αφορμή τα όσα αποκαλύφθηκαν μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη,

Και γιατί το λέει, παρετηθείτε, γιατί στην εφημερίδα Κόντρα το πρωτοσέλιδο λέει συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευδογιατρούς. Από πάνω καπέλο του τίτλου λέει είχε συστήσει μαζί τους από το 2013, από το 2012, είχε συστήσει μαζί τους από το 2012, είχε συστήσει σωματεία, στο οποίο ήταν και μέλος του Δέλτα Σίγμα. Επαναλαμβάνω, στο καπέλο του τίτλου, ο οποίος τίτλος είναι συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, είχε συστήσει, λέει, μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Δέλτα Σίγμα. Και από κάτω γράφει ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαλατάνων του Κολονακίου, που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Και από κάτω βέβαια και γράφει και ένα άλλο θέμα, αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα.

Επίσης το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Εστία γράφει «Απεμάκρυνε», το «απεμάκρυνε» σε εισαγωγικά το Καστελόριζο από νησιωτική και επιδοτική Ελλάδα. Και από πάνω καπέλο παρεξηγήσιμες και αφιλεχόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Από κάτω γράφει ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μια φράση του ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την ισοδική επικράτεια του αρχιπέλαγους μας και την προέκτασή του στο Μεσόγειο. Έπρεπε να το διορθώσετε, κύριε Τασούλα, γράφει αυτά στο πρωτοσέλιδό της η Εστία.

Και σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών βλέπω πρωτοσέλιδο κόλπο γκρόσο φόρο διαφυγής για τους υπερπλούσιους. Και από πάνω παράθυρο για μεταβίβαση, για μετάβαση. Ναι, σωστά, καπέλο του τίτλου που λέει κόλπο γκρόσο φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους. Από πάνω καπέλο λοιπόν παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο. Άνοιξε το 2024 τότε υπέθο ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Παράθυρο λοιπόν φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους. Ενώ μόνο τα κορόιδα πληρώνουν, έτσι. Και μια το αναφέρει αυτό η εφημερίδα συντακτών, υπάρχει κάποιος κολοτούμπας, ο οποίος από τη μία ταχώνει. Σε εισαγωγικά ταχώνει. Σε ολιγάρχες και από την άλλη τους παρακαλάει, γιατί λέει προσέξτε γιατί μπορεί να σας συμβεί αυτό. Μεγάλος το κολοτούμπα, σαν τη μια ταχώνει τους ολιγάρχες και στην άλλη πλευρά κάνει το αντίθετο.

Μεγάλος κολοτούμπας λοιπόν ο τύπος, και από τη μια τα λέει έτσι, τα αγχώνει στους ολιγάρχες, και από την άλλη τα γυρίζει. Κατά τα άλλα το παίζει επαναστάτης. Να ένας λόγος που αν υπήρχε μία στο τρισεκατομμύριο να ψηφίσω το κόμμα του Βελόπουλου, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Πάντως βλέπω αρκετό κόσμο, παρά τον πόλεμο που γίνεται στην Καριστιανού, παρά το βρώμικο πόλεμο που γίνεται στην Καριστιανού, το βλέπω το τελευταίο διάστημα, αρκετό κόσμο μου λέει θα την ψηφίσει πάντως, για να αλλάξει το συστημικό κομμάτι στην Ελλάδα. Don't take me for granted. I'll tell you when... Εγώ ένα γκάλο που κάνω συνέχεια στους δρόμους, με πολύ κόσμο μιλάω. Ο περισσότερος κόσμος μου λέει θα ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα, παρά το όποια λάθη είχε κάνει. Και αρκετός κόσμος στην Μαρία Καριστιανού. Γιατί όπως μου λένε δεν αντέχουν άλλο πια αυτή την καταστροφική πορεία της κυβέρνησης. Τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα παιδιά. Τους λένε παραιτηθείτε για όσα έχουν γίνει. Και μια ανέφερα προηγουμένως για το Καστελόριζο, για το Μητσοτάκη. Από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, και λέει δεν ακούσαμε στο Καστελόριζο που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης να αναφερθεί για τα 12 ναυτικά δικά μας μίλια. Και διάβαζα σε εφημερίδες ότι είχαμε δεκάδες δις με απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς.

Όμως γενικά όλη η Ευρώπη γυρίζει την πλάτη της σε αυτά τα πρόσωπα που ηγούνται, τα οποία τελικά έχουν αποδειχθεί ανίκανα. Γιατί με όλες αυτές τις πολιτικές λιτότητας και φτώχειας που είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια άστεγοι σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο αγαπητοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Και διάβαζα τώρα τη συγκυβέρνηση από το πλεόνασμα που έλεγαν, έχουν φτάσει σε ταμιακό έλλειμμα. Αλήθεια, τι έγινε αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που άφησε τα 39 δις ο ΣΥΡΙΖΑ? Και επειδή μας διατυμπανίζουν ότι οι αδικίες θα αποκατασταθούν, βέβαια ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, έτσι. Τρεις μήνες περιμένουν οι δανειολήπτες την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου. Να λοιπόν, από το πλεόνασμα μας έλεγαν φτάσαμε σε ταμιακό έλλειμμα. Και κατά τα άλλα μας έλεγαν ανάπτυξη η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στον κόσμο. Τώρα έχουμε ταμιακό έλλειμμα. Και πώς να μην έχουμε αυτή το σκάνδαλο Πεκέπε, κόστησε από ό,τι άκουγα τον κύριο Σαλμά 21 δις στη χώρα μας. Και κάτι αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό κόστησαν 110 δις. Και ξέρετε ποιοι θα τα πληρώσουν όλα αυτά, παιδιά? Και επίσης υπάρχει ένα λαλούμ στην κυβέρνηση. Κανείς, ο ένας αδειάζει τον άλλον, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μεταξύ τους, τα έχουν χαμένα. Ο υπουργός λέει θα μειωθεί σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει δεν ισχύει. Αλαλούμ της κακομήρας. Για τον φίλο που ρώτησε και ρωτάει, παραμένει στο 60 το τότε να μας τον Βίλα 0-1. Όχι τίποτα, αλλά το έχω παίξει και over, να το χάσω αυτό.

για να κλείσουμε το κεφάλαιο του σημερινού αγώνα γενικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Επικράτησε ο ΠΑΟΚ με σκορ 1-0 με αφόρητη ζέστη, 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποιο κορίτσι στο τέλος ζαλίστηκε. Στο 13 η σκόρα η Μινέλα η Γκατσανίτσα είχε τη μεγάλη φάση του αγώνα για να αρχίσει να ξεκινάει να από νωρίς να σκοράρει. Στη συνέχεια δεν στόχησε, έδωσε προβάδισμα η Μινέλα Γκατσανίτσα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το ένα γκολ και χρυσό τελικά όπως αποδείχθηκε για το δικέφαλο του Βορρά. Και μάλιστα μας χάρεσε η επιθετικός από τη Βοσνία Ζεγοβίνη μια πολύ συγκινητική στιγμή καθώς αυχαίρεσε το τέλμα που έτυχε η ίδια στη 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ την Άννα Μαρία, η οποία έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα παιδιά τον περασμένο Ιούλιο.

Κατσανίτσα στο 70 είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα για τον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ, ο Στέλιος Κοζανίδης χρησιμοποίησε Τζιγανακούλη, Ζαγκλή, Καπνίση, Γεωργίου, Κόγκουλη, τη ΣΑΕΚ, Τσελέντη, Πρόξενου, Μαγκουάιρ, τη Βιολάρη και τη Σπυριδονίδου. Και μια και λέγαμε για ΠΑΟΚ, να πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Στο αντρικό μπάσκετ, παίκτη Μικόνου θα είναι ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος παραχωρείται στην ομάδα του νησιού των Ανέμων με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Αυτά ισχύουν λοιπόν για τον 25χρονο forward από τον ΠΑΟΚ, μετακινείται στη Μύκονο. Τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη με τη μορφή δανεισμού. Μεταγραφές έχουμε παντού, από όλο Καλαμαριά σε τρίτη εθνική κατηγορία. Είχε τριπλό μεταγραφικό χτύπημα. Απέκτησε λοιπόν τους Ηλία Δρυγκάκη, Κώστα Μητυλινέο και Κώστα Μοσχόπουλο, από όλο Καλαμαριά τριπλό μεταγραφικό χτύπημα. Ο Ηλίας Δρυγκάκης είναι νεαρός άσος που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες των Μπέμπιδων, ενώ αποτέλεσε και μέλος των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ηρακλή Θερμαϊκού στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά για τον πρώτο απόκτημα, τον Ηλία Δρυγκάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητυλινέος, νεαρός δεξί μπακ, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Άρη, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή. Ο Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος είναι νεαρός εξτρέμ. Προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά από την ΑΕ Βόσμου στην τρίτη εθνική κατηγορία και από τις Ακαδημίες του Ηρακλή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Καρολά, καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές, εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Ξεκίνησε και το μάτς για την Super League 2 αναγέννηση καλύτερα Πανιόνιος. Είπαμε προηγουμένως και τον αγώνα, μεταφέραν κάποια στοιχεία τον αγώνα γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Να πούμε και πάλι τη συνθέση των δύο ομάδων με τις αλλαγές. ΑΕΚ, Στέλιος Κοτζανής, τεχνικός Γιαννακούλη, Ζάγκλη, η Καπνίση, η Τσελέντη, η Γεωργίου, 59 Χατζηνικολάου, η Μαγκουάη, στο 70 η Πιάτσα, ΣΑΕΧ, Προξένου, Βιολάρη, 82 η Μανίσα, Σπυριδονίδου, 82 Ντομίνκες και Κόγκουλη. Και η Κόγκουλη, έτσι, για την νικήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Πατρικίδης, ο τεχνικός, κατέβασε τις Νόιχάους, Γκούνι, Μέτκου, Γιανακά, Μόρις, η Μπράμε, η Δράκο Γιαννάκη, 64 η Τιουρεξίδου, επίσης έπαιξε η Λιάπης, Αργυρίου, 82 έπαιξε η Γκαζάρη, στο 82 η Γκαζάρη, η Αντρέφκη, 82 Σχόρτσιανίτη, η Γκατσανίτσα, η σκόρερ που είχε και μεγάλη ευκαιρία να πετύχει δεύτερο τέρμα, και στο 74 η Μιχαήλ. Όπως είπαμε, η αθλήτρια Τσάκη και Μαρία Καπνίση μετά το τέλος του αγώνα έχασε τις αισθήσεις της λόγω της θερμοπληξίας. Αφόρτιζε 35 βαθμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Ας ελπίσουμε για την κοπέλα να είναι όλα καλά.

Μια και λέμε για Super League 2, έγιναν γνωστοί αρχηγοί της ομάδας για τη νέα σεζόν. Είναι η Σπύρος Βλάχος, ο Πάλης ο Μπάμπης, ο Δεμίδης ο Ζάχη, ο Αντώνης Παπασάβας και Απόστολος Διαμαντής.

επίσημη μεταγραφή στην Καβάλα του 28χρονου μέσου του Αλέξανδρου Δόρη. Έχει αγωνιστεί στην ΑΕ Μικόνου, στην Καλαμαριά, στην Κοζάνη, στον Ιακλή, στην Ξάνθη, στον Απόλλωνα Πόντου, στην Νίκη Βόλου και στη Βέρεια, σε επαγγελματικές και εθνικές κατηγορίες.

0: Λοιπόν, το έχουμε καθιερώσει σε όλες τις εκπομπές. Παρουσιάζουμε ανθρώπους και ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε από τον Ίκαρο Καλυθέας, ομάδα στην πρώτη κατηγορία του Πειραιά, τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Περλορέτζο, αρκετά χρόνια πρόεδρος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Επικεφαλής του διοικητικού σχήματος, έτσι, γιατί έχετε και αξιόλογους ανθρώπους δίπλα σας. Για πέστε μας, λοιπόν, έτσι, λίγα λόγια για το ΔΣ, πώς έχει διαμορφωθεί τώρα. Πρόεδρος εσείς αρκετά χρόνια, έτσι.
1: Αρκετά χρόνια. Το ΔΣ δεν είμαστε πολλά άτομα, είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυρίως υπάρχει ένας άνθρωπος μαζί μας ακόμα, ο Νίκος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι ως χορηγός της ομάδος.
0: Άρα λοιπόν ένα ευέλικτο σχήμα, έτσι, με λίγα λόγια για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα χρόνια έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο. Φέτος ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Παίζετε αύριο, νομίζω, με τον Αμπελαγιακό, παίζετε.
1: Ναι, εξαιρετική ομάδα. Τα παιδιά, φίλοι πάρα πολύ, πολλά χρόνια με τον πρόεδρο. Πολύ γνωστοί, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο κάνουμε όμορφα παιχνίδια μαζί. Το καλό είναι όταν τελειώνουν τα παιχνίδια, ότι ήμασταν πάντα, είμαστε αγαπημένοι.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που περνάτε, έτσι. Δεν είναι κανείς εχθρός απέναντι στον άλλον όταν παίζουμε μπάλα, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν το συζητάω. Η ομάδα μας, αυτός ήταν ο πρώτος στόχος από τον καιρό που ανέλαβα αυτή την ομάδα πριν 11 χρόνια. Που επί της ουσίας ο φίλος μου ο Μάριος ο Μπίλιος μου την παρέδωσε. Είχε πάρει ένα πρωτάθλημα τότε η ομάδα, το 2014-2015. Δεν ανέβηκε στη δύσκολη διαδικασία τότε των Μπαράς που υπήρχε, αλλά είχε πάρει πρωτάθλημα στην Αλφα Πειραιά και μου την παρέδωσε. 11 χρόνια τώρα την έχω, με κυρίως ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από τα σπλάχνα της, από την Ακαδημία μας.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι έχετε αρκετές ακαδημίες, αρκετά παιδιά σε ακαδημίες, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα να φανταστείτε ότι εκτός τα παιδιά που έχουμε στην Ακαδημία και τις συνεργασίες που έχουμε και με τον Αστέρα Τρίπολης, που πηγαίνουμε παιδιά και τα παρακολουθούν από τον Αστέρα, το κυριότερο που έχουμε αυτά τα χρόνια είναι ότι οι παίχτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι αμιγώς ποδοσφαιριστές του Ίκαρου Καλυθέας από τις ακαδημίες τους. Νομίζω 4 ή 5 παιδιά είναι σύνολο αυτοί που δεν είναι ποδοσφαιριστές του Ίκαρου Καλυθέας. Οι υπόλοιποι είναι όλοι από τον Ίκαρο Καλυθέας.
0: Και νομίζω έχετε και αναδείξει και αρκετούς παίκτες που έχουν παίξει το επαγγελματικό ποδοσφαιρί, έτσι.
1: Έχουν παίξει όπως ο Ρέστο Τσιντώνης που είναι στον Ηρακλή και διάφοροι είναι κι άλλοι. Αλλά θα σας πω την αλήθεια. Το κυριότερο πράγμα είναι ότι τα παιδιά έρχονται. Περνάνε όμορφα χρόνια στην ομάδα μας. Προσπαθούν πραγματικά να το όνειρό τους να το κάνουν πραγματικότητα και αρκετοί παίχτες παίζουν παραπάνω. Όπως πέρυσι, ας πούμε, η ομάδα μας τερμάτισε οριακά στην τρίτη θέση, πίσω από τη Χαλκιδόνα. Δεύτερη ήταν η Χαλκιδόνα, τρίτη εμείς, με ένα βαθμό νομίζω. Και ήδη φύγανε τρεις ποδοσφαιριστές και πήγανε σε παραπάνω κλιμάκια. Στη Γάμα Εθνική ο Ανδριόπουλος, ο Μπαραντούνο και ο Μπρούνο.
0: Μάλιστα,
1: ο Μπρούνο πήγε στην προοδευτική.
0: Ωραία, τους ευχόμαστε καλή πορεία στα παιδιά. Πότε έχει ιδρυθεί ο σύλλογος, έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος κάποια πράγματα?
1: Το 1983.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας άνθρωπος, ο κύριος Καλογερής, ήταν ένας από αυτούς εκ των ιδρυτών, Βαγγέλης Κατοκυρής.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά επίτα πρόεδρος της ομάδος.
0: Ωραία. Γήπεδο εκεί που έχετε στην παραλία, στην Καλυθέα, έτσι.
1: Ναι. Στις Τζιτζιφιές κάτω στην παραλία.
0: Στις λεγόμενες Τζιτζιφιές, ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εκεί το χρησιμοποιείτε.
1: Λυπάμαι πολύ βέβαια για το γήπεδό μας, γιατί έρχονται ομάδες και παίζουν κάτω και είναι λίγο στενάχωρο.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι
1: έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια.
0: Συνωστισμό, ναι, γιατί είχα παρακολουθήσει και εγώ και δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει παραμείνει το ίδιο.
1: Ναι. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα γιατί προπονούνται πάρα πολλές ομάδες κάτω, είναι αρκετές ομάδες, και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το χώρο μας κάτω.
0: Ναι, όντως είναι ασφιχτικά γεμάτες οι χώροι στον Πειραιά. Πρέπει να γίνουν και άλλοι χώροι και άλλα γήπεδα. Αυτό το λέμε και συνέχεια,
1: ναι,
0: το έχω ακούσει και συνέχεια. Το λέτε όλα το σωματείο, όχι μόνο εσείς. Κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα παιδιά σε ακαδημίες. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια. Έτσι γίνεται όταν έχουμε, εγώ έχω μια πιο ευέλικτη κατάσταση, έχω αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιωτικές δικές μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και για αυτό το λόγο κιόλας μπορώ και κάποια τμήματα, ας πούμε, πάνε και εκεί. Δεν είναι τόσο, τόσο εύκολο, αλλά κυρίως είναι οι χώροι, ότι όντως δεν έχουμε, αλλά στην περιοχή μας δεν, πώς να το πω, δεν διακρίνεται η ποιότητα των γηπέδων που έχουμε. Μάλιστα. Θέλουμε ακόμα καλύτερα γήπεδα, να φτιαχτούν ακόμα περισσότερο, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας πιο σωστά, να βγάλουμε ποδοσφαιριστές για τον Πειραιά.
0: Το ίδιο
1: γιατί
0: γήπεδο...
1: επί της ουσίας ο Ίκαρος έχει μοιράσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στον Πειραιά. Δεν κάθομαι να πω πόσοι είναι στο αλφα τοπικό αυτή τη στιγμή και παίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα ξεχάσουμε, θα μιλήσουμε για δύο μέρες.
0: Καλό είναι αυτό, να μιλάμε για, για ποδόσφαιρο. Καλό είναι από το να μιλάμε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι στόχοι λοιπόν της ομάδας μας, στην αρχή που είπαμε,
0: ναι,
1: είναι όπως πάντα συγκεκριμένοι. Να παίζουν πάντα τα παιδιά της Ακαδημίας μας, που μας ενδιαφέρει πραγματικά. Και από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά υψηλούς στόχους. Θέλουμε να βρισκόμαστε αρκετά ψηλά. Γιατί μας δημιούργησε αυτό το αίσθημα ο περσινός ημιτελικός που παίξαμε με τον Ιωνικό και φτάσαμε στον τελικό με τον Εθνικό μετά. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, παρέμεινε σχεδόν η ίδια. Την επόμενη χρονιά τώρα, δευτερότριτη, ήμασταν οριακά. Έχουμε αυτή τη διάθεση. Αλλά δυστυχώς για τα πρώτα 3-4 παιχνίδια τα βλέπω λίγο δύσκολα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και αύριο είναι πολύ δύσκολη η αναμέτρηση με τον Αμπελακιακό, γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι και ο Αμπελακιακός θα κάνει τον αθλητισμό φέτος.
0: Άρα, τελειώνοντας, το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε πέραν της υγείας που πρέπει να έχουν όλοι, έτσι, και να ξεπεράσουν τα παιδιά αυτά τα προβλήματά τους, τι άλλο θέλετε να πείτε για τον ποδοσφαιρικό Πειραιά και γενικότερα αυτό που, το μήνυμα που θέλετε να περάσετε για τη νέα σεζόν?
1: Κοιτάξτε, υγεία να έχουν πάνω απ' όλα όλος ο κόσμος και κυρίως οι ομάδες να κοιτάνε τις ακαδημίες τους και ύστερα όλα τα άλλα. Από εκεί να ξεκινάνε και να κοιτάνε πραγματικά τις ακαδημίες τους. Τα τμήματα τα αντρικά μια χαρά είναι. Αν όμως δείξουμε πραγματικά βάρος στις ακαδημίες, αν επιθυμούμε πραγματικά να στηρίξουμε τα νέα παιδιά, πρέπει να το κάνουμε πιο αιμονικά στο μυαλό μας αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ? Για να σας πω, παραδείγματος χάρη παίζουν 3 μικροί και 7 μεγάλοι. Όχι. Να προσπαθήσουμε να το κάνουμε, όχι ακριβώς το αντίθετο, αλλά να το πάμε παραπάνω, να παίζουν πιο πολύ μικροί. Όπως εμείς αύριο ξεκινάμε με 6 μικρούς να παίξουμε.
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Είναι το 60-50% της ομάδας και.
0: Βέβαια, παραπάνω από 50%, βέβαια.
1: Όταν λοιπόν, και μικρούς μικρούς λέμε, έτσι. Δηλαδή φανταστείτε ότι παίζουν 2 δεκάρια, 2 εννιάρια και ένας εξάρις. Ένας εξάρις και ένας εφτάρις. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Γεννημένα παιδιά που είναι μεγάλα, τα δύο δεκάρια μικρά. Τα δύο δεκάρια και τα οκτάρια είναι μικρία. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Τι εννοώ.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θεωρώ πως το καλύτερο είναι να έχουν την υγεία τους, ο κόσμος όλος, οι ομάδες μας, να περνάμε ευχάριστα και να προσπαθούμε όλοι να δημιουργούμε ποδοσφαιριστές μέσα από τη σκέψη που έχει ο καθένας για την ομάδα του.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Γιάννη Περλορέτζο, πρόεδρε του Ίκαρου Καλυθέας, να σε ευχαριστήσω και για τα μηνύματα τα σημαντικά που πέρασες. Όπως λες, πάνω απ' όλα οι ακαδημίες, τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα τοπικά πρωταθλήματα, πιστεύω, πιο πολύ για τα μικρά παιδιά, έτσι. Σας εύχομαι επιτυχίες και πάντα να αναδεικνύετε ποδοσφαιριστές και να τους μοιράζετε και στις άλλες πειραϊκές ομάδες και να φτάνουν τα παιδιά και πολύ ψηλά σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω
1: πάρα πολύ
0: και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό θέαμα πάνω απ' όλα αύριο, έτσι, το μάθημα με τον Αμπελακιακό, γιατί όπως είπατε και εσείς είστε φίλοι με τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Πολύ, πολύ φίλοι, πολύ φίλοι. Είμαστε μια χαρά, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Και να το απολαύσετε και να το απολαμβάνετε συνέχεια. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το δημιουργικό έργο σας και σας εύχομαι πάντα καλή συνέχεια, καλή πορεία και ό,τι το καλύτερο. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακολουθώντας την πάγια τακτική μας, μιλήσαμε με τον Γιάννη Περλορέτζο, πρόεδρο της ομάδας του Ίκαρου Καλυθέας, στην πρώτη κατηγορία Πειραιά. Παραλίγο κάποια στιγμή να ανέβει η τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά προβάδισμα οι άνθρωποι δίνουν πάντα στη φιλοσοφία που έχει να κάνει με παιδιά από τις ακαδημίες να προωθούνται και να παίζουν. Πάνω από 6 παιδιά παίζουν στην εντεκάδα. Μια δεκάδα πρόεδρος, ο Γιάννης Περλορέτζος, που μίλησα προηγουμένως στον Ίκαρο Καλυθέας με ένα ευέλικτο διοικητικό σχήμα.

Να διαβάσω και τα μηνύματα που έχουν στείλει οι φίλοι μας, αρκετά μηνύματα στο 6939-943-943, το Viber. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από 4.30 μέχρι 6.30, παιδιά, έτσι. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει.

Ο Κωνσταντίνος ο Ντάλλας λέει: δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας πω λέει είναι ότι ο Παναθηναϊκός χτίζει ομάδα, ξεκινάει μια νέα εποχή και επιβάλλεται να κάνουμε υπομονή. Είναι λογικό να μην είμαστε φαβοροί, λέει. Κάνατε κάποια αναφορά για αυτά που έγιναν με την θύρα 7. Απευθύνεται προφανώς αυτό στην εκπομπή του Δήμου της Ζαμπαλιάρη που έκανε προηγουμένως. Καλησπέρα φίλε όμως Κωνσταντίνε Ντάλλα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή, εύχομαι φίλε. Επίσης παιδιά σε όλους σας με υγεία φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Ένας φίλος ο Αντώνης λέει να φέρουμε τους κουμουνιστοσημωρίτες να μας σώσουν. Εντάξει παιδιά, μην το γυρνάμε σε παλαιότερες εποχές. Ξέρετε, μια φορά μπήκα συνέχεια μετακινούμε με μέσα μαζικής μεταφοράς παιδιά. Μια φορά ένας τύπος, εντάξει, ο άνθρωπος είχε ξεφύγει λίγο, μπαίνει πολύ 6 ώρα μέσα στο τρόλι και λέει ποιος είναι συμμορίτης και αυτά να μας το πει. Εγώ δεν είμαι φίλε κομμουνιστής πάντως, στο λέω, ούτε αριστερός είμαι. Ανήκω στον πατριωτικό χώρο, αλλά το δίκαιο θέλω να το λέω. Αυτό που πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Και που συμφωνεί το 85% του κόσμου. Έτσι, εδώ βλέπουμε τα πράγματα είναι καταστροφικά. Δεν θα γυρίσουμε σελίδα, θα αφήσουμε αυτή την καταστροφή. Καταρχήν είναι μια κυβέρνηση που τα έχει χαμένα. Μια κυβέρνηση που ένας αδειάζει τον άλλον. Ο υπουργός είπε ότι το επίδομα ανεργίας θα μειωθεί σε 2 μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται καταρχήν. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο φίλος ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει: ο Ηλίας, καλησπέρα φίλε Φώτη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κάνει μεγάλο μπαμ με Φώτη. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος θα χάσουν πάρα πολύ. Συμφωνώ φίλε Φώτη, λέει και εμένα φίλοι και οικογένεια. Ακούω συνέχεια Τσίπρα την Λατινοπούλου Κασιδιάρη. Και την Καριστιανού θα είναι δύσκολες εκλογές φίλε λέει. Η Ευρώπη δείχνει εθνικά κόμματα φίλε, στην Ευρώπη κυριαρχεί ο Πούτιν, να το έχεις καταλάβει έτσι. Και τα κανάλια λέει κάνουν το λάθος και πλεονέκτημα να μην τον φωνάζουν. Αυτή η Ευρώπη φίλε με αυτούς που κυβερνούν έχει 1,4 εκατομμύρια άστεγους. Σας ικανοποιεί αυτή η Ευρώπη παιδιά? Ένας φίλος ο Απόστολος λέει: Αποστόλης φίλε Φώτη, λέει τώρα ψηφίζω Τσίπρα γιατί 13 χρόνια δεν έχω δει ούτε ένα ευρώ αύξηση και ο κούλης μου έκοψε λέει το 500άρικο του Τσίπρα. Και σε 7 χρόνια λέει με τη Νέα Δημοκρατία έχασα και 3.500 ευρώ. Αυτό το λέει πολλοί κόσμος αγαπητέ. Χάθηκαν πολλά χρήματα. Και όπως σας είπα, κύριος Σαλμάς, άκουγα εκπομπή του, αυτός που είχε προχωρήσει το κόμμα του Σαμαρά. Έλεγε το ΠΕΚΕΠΕ έχουμε χάσει μου 21 δις. Δεν λέει ψέματα άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος. Από τις αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό έχουν χαθεί 110 δις. Και τώρα η κυβέρνηση από εκεί που έλεγε ότι είχαμε πλεόνασμα έχει ταμιακό έλλειμμα. Και διερωτώ με ρε παιδιά, αυτά τα 39 δις που άφησε μαξιλαράκι ασφαλείας ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, τι γίνανε αυτά τα λεφτά? Ο φίλος ο Διονύσης ετοιμάγει το μήνυμά του. Διονύσης λοιπόν, καλησπέρα Φώτη, ενδιαφέρον θα είναι το μάτς μεταξύ Brighton Arsenal. Οι δύο Έλληνες του εξωτερικού θα είναι αντίπαλοι. Στα 5 τελευταία εντός η Arsenal έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Νίκη της Brighton από το 2020 διαβάζω στα στατιστικά. Το Άρης Ηρακλής λέει θα είναι πολύ ωραίο μάτς. Ο Άρης έχει ανέβει κάθε μάτς και καλύτερος. Ο Άρης λέει μετά την πεντάρα από την ΑΕΚ και την ήττα από τον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να πατάει καλά. Εντάξει, αυτά τα παραδοσιακά μάτς της Θεσσαλονίκης έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι διαφορετικά. You know
Στο 24ο λεπτό το αναγέννηση της καλύτερης της Πανιούνιος παραμένει το 0-0. Όπως είπα, ξεκινάει σε λίγο και το μάτς Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Να πω και στις ιδέες των δύο ομάδων. Εδώ Ζάκυνθος Μανατίδης Εθνικός, Τσόγκας Γιφτομήτρος Πεταβράκης Ζωάο Μάριο Περέιρα Κάτσε Παναγιωτούδης Μπαστακός Νέιρα Κουάντρα και ο Κουάντρα και ο Στίκας. Για την Ελλάδα Σύρου τεχνικός ο Σταϊκός, Καλαργύρης Κωστόπουλος Διαμαντής, ο Βλάχος Κρέτσι.

Ενώντας όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά, τα καυτηριάζω. Μακάρι να ήταν όλα ωραία. Όμως εγώ που δεν έχω παιδιά, με ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών που κάθε χρόνο 30.000 νεαροί και όχι μόνο φεύγουν από την Ελλάδα.

Ένας φίλος, ο Γιάννης Μικάπα, λέει: Φώτη Μητσοτάκης ψεύδεται συστόλος, ενώ πριν 1,5 χρόνο είχε πει, λέει, με τους εμπόρους θα ρίξει τις τιμές. Δεν το έκανε τώρα, δεν μπορεί να σταματήσει και δεν ενέργεια και βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη. Η βενζίνη θα φτάσει, παιδιά, στα 3 ευρώ. Έτσι λένε τα σενάρια. Το γράφουν εφημερίδες σήμερα, δεν το λέω εγώ, και έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και συνεχίζει λοιπόν ο φίλος μας Γιάννης Μικάπα, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη. Και το θέλεμα σας δεν θα πλησιάζει το χειμώνα, πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ο κόσμος δεν θα έχει να πληρώσει, πάμε για στάση πληρωμών, παιδιά, αυτό έχει γίνει ήδη. Τεράστιος είναι ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και των συναλλαγματικών που δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό, παιδιά, τι άλλο λέει, είναι στάση εμπορίου. Δεν βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Και πάνω εκεί που μας έλεγαν για ανάπτυξη και πλεόνασμα, τώρα μας το ξεφούρνησαν, την πραγματικότητα, ταμιακό έλλειμμα.

και το δημογραφικό, παιδιά, δεν λέει κανείς να το λύσει. Θα επηρεάσει και το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, όλα τα αθλήματα, τις ακαδημίες. Στο 90-1 το Tottenham Aston Villa έχει γίνει 1-3, άρα το έπιασα, το πιάνω το Βεράκι μέχρι στιγμής.

Παραμένω στο 0-0 να γίνει καλύτερα Ισπανιόνιο και Ζάκη Θοσελά Σύρου. Στην Ισπανία στο 68ο λεπτό έχουμε ο Σασούνα με Ράγιο Βαγεκάνο 1-1.

0: Συνταλία σε 25 λεπτό έχουμε Μπολόνια με το Ρήνο 1-1-0. Δεν την αγγίζω εδώ στοιχηματικά την Ιταλία. Το ίδιο λεπτό Ουντινέζε με την Κάλιαρη. Αυτό είναι στο 0-0. Για το Μουντιάλ γυναικών άντερ 25 playoffs για το φίλο που ζητάει, Νότια Κορέα σε επίπεδο άντερ 20, παιδιά, έτσι, Μουντιάλ γυναικών άντερ 20 playoffs.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga.

0: Μαγκά μου.
1: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαποτησής» στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Θέλω να μας είπε και ο φίλος ο Διονύσης το μήνυμα που έχει στείλει. Βασική Κοστούλας και Τζόλι στη μάχη, εισαγωγικά μάχη έτσι, Μπράιτον με την Άρσεναλ. Τι όμορφο και ωραίο παιδιά να ακούμε μονομαχίες μεγάλων ομάδων, μεγάλων πρωταθλημάτων με Έλληνες πρωταγωνιστές.

Μεταγραφικά πάντως για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίλφριντ Ζαχά φαίνεται να έχει προταθεί για τον Ολυμπιακό. Με την περίπτωση του έμπειρου Ιβοριανού εξτρέμ να εξετάζεται σοβαρά από τους Ερυθρόλευκους. Ο Γουίλφριντ λοιπόν Ζαχά ΖΑΧΙΑ. Ιβοριανός εξτρέμ φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά από τους Ερυθρόλευκους, από τους Πειραιώτες, οι οποίοι καλούνται μέσα στις επόμενες 24 ώρες να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε μια ακόμα μεταγραφική κίνηση. Καθοριστικό σίγουρα ρόλο μετά να παίξει άποψη του Ιμανών Αλγκουαθίλ και το κατά πόσο Ισπανός τεχνικός είναι ικανοποιημένος από τις επιλογές που διαθέτει τώρα αυτή τη στιγμή στα άκρα της επίθεσης. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από την πλευρά του έχει καταστήσει σαφές πως υπάρχει διαθέσιμο μπάτζετ για μια επιπλέον προσθήκη, εφόσον αυτή ζητηθεί από την τεχνική ηγεσία. Ο Ζαχά είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Σάρλοτ και μπορεί να αποκτηθεί κανονικά εντός της κανονικής μεταγραφικής περίοδου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της ΕΠΟ. Το λεγόμενο παράθυρο για την απόκτηση ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών παραμένει ανοιχτό έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Είναι 33χρονος επιθετικός που μετρά 34 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με τον Transfermarkt αναμένεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει αναφορές που συνδέουν το όνομά του και με τη Μάλαγα, τη Young Boys και τη Ρώμα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την περίπτωσή του, εφόσον ζητηθεί από τον τεχνικό του Ολυμπιακού, ζητηθεί για, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να ζητήσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αποκτήσει αυτόν τον παίκτη. Είχα μείνει προηγουμένως στα αποτελέσματα που ανέφερα. Τελείωσε το μάτς τότε να μας το Βίλα 2-3. Τελικό αποτέλεσμα 5 γκολ. Τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει τώρα στη Γερμανία είναι όλα στο 0-0.

για το φίλο που ρώτησε για το Μουντιάλ γυναικών Άντερ 20, τα play-off έχουμε λοιπόν στο 38 λεπτό Νότια Κορέα, Ιταλία 1-0, στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα στην Championship σε μας που ξεκίνησαν νωρίτερα, Cardiff με την Charlton 3-1, Millwall με τη West Ham που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-2 και Stoke με τη Sheffield United 2-1, έχουμε over και στα 3 μάτς. Να παρακολουθείτε, γιατί συχνά πυκνά λέω αποτελέσματα, όχι από τις λεγόμενες μόνο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, από τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά γενικότερα από όλα τα πρωταθλήματα. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα και εδώ σε μάτς που έγιναν νωρίτερα, Barnsley που είχε μια κόκκινη κάρτα, Leicester 1-1 και Barton με τη Mansfield 2-2 και τα δύο σοπαλία. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα, Walsall σε μάτς που έγιναν νωρίτερα, έτσι, Walsall Port Vale 2-0 και Rochdale με την Oldham 2-0 και τα ίδια με το ίδιο σκορ 2-0.

στην Αρμενία στο 75ο λεπτό. Αλλά Σκέρτ Πιούνικ είναι στο 1-2.

Έχει μια ένταση με διαπληκτισμούς παιχτών το μάτς αναγέννηση καλύτερα Ισπανιόλης μετά από μια απόφαση του διαιτητή. Έδωσε χέρι σε επίθεση της ομάδας του ιστορικού του Πανιωνίου. Το μάτς αυτό είναι στο 37ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Έχουμε και κόκκινη κάρτα πάντως.

Έχουμε κόκκινη κάρτα στον Δία του Πανιωνίου, οπότε ο ιστορικός συνεχίζει με 10 παίχτες. Αλλά μοιράζει και κίτρινες κάρτες ο διαιτητής και στον Πάγκο. Και στους σε Πάγκο, σε παράγοντες που είναι όρθιοι. Έδωσε και μια κίτρινη κάρτα. Παραμένει το αναγέννηση καλύτερη τη Πανιόνιο πάντω στο 37ο λεπτό το 0-0. Όπω και στο Ζάκυνθο Ελλά Σύρου και εδώ παραμένει το 0-0. Από τώρα και μέχρι 6.30 είπαμε, βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Παιδιά, ποιο θέλει, όποιο φίλο ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει. Πάντα δίνουμε βήμα σε όλου εσά. Ακόμα και με φούλη αγωνιστική κίνηση, ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν διαθέσιμα, θα σα τα δώσουμε σε εσάς.

Βέβαια στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Να ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη ήδη συμμετοχή σας. Αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι έχω μηνύματα πριν το ξεκίνημα της εκπομπής, παιδιά, γι' αυτό διαβάζω κάποια πράγματα, κάποια μηνύματα από πριν. Κάποιοι φίλοι μπορεί να μην θέλουν να βγουν στον αέρα, φίλες, έτσι, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43 και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, τα σημειώνω, τα γράφω και τα διαβάζω στον αέρα, όπως και στο Viber, το 6939-943-943. Είχε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο, να γίνει καλύτερα, σας απέκουσε εντυπωσιακά. Απογειώθηκε ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, ο Κράνινγκ. Για αυτή τη φάση υπήρχε η ένταση και ο διαπληκτισμός. Παραμένει πάντως η ένταση και πίσω από πάγκους, πίσω από τα τέρματα. Αλλά παραμένει και το 0-0.

Όπως είπα, σε 7 έχουμε το μάτς Ατρόμητος Κηφισιά, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Και σε 7.30 το Άρης Ηρακλή, σε περιγραφή από τον Κωνσταντίνο Τσόψιο. Σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Και σε 8 αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού με την Real Madrid, τελικό Super Cup Ευρωλίγκας ή Euroleague αν θέλετε. Τελεγραφή Γιώργος Ιωάννου. Να πάρω και πάλι ανάποδα. Μπάσκετ 8, τελικός Ολυμπιακός Super Cup Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Real Madrid. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. 7.30 ποδοσφαιρικά, Άρης Ηρακλής, το παραδοσιακό παιχνίδι, δεν θα έλεγα ντέρμπι, στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4. Και πιο πριν ένα μισάρο Ατρόμητος και Φυσιά, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Σας μεταφέρω και, και σημαντικά στοιχεία και από όλες τις κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Όπως μεταγραφές και αγωνιστικά θέματα, ακόμα και τα λεγόμενα τοπικά πρωταθλήματα. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον Γιάννη Περλορέτζο, 11 χρόνια πρόεδρος στον Ίκαρο Καλυθέας, μια ιδιαίτερα οργανωμένη ομάδα που δίνει έμφαση και το αποδεικνύει όχι μόνο στη θεωρία, στην πράξη, σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. 6 παίκτες κάθε φορά παίζουν στην 11 από τις ακαδημίες του συλλόγου. Έχει τροποδοτήσει πολλά σωματεία του Πειραιά με αρκετούς παίκτες. Έχει αναδείξει αρκετούς παίκτες που έχουν γίνει επαγγελματίες και συνεχίζουν. Και από αγωνίστα αύριο με τον Αμπελακιακό. Μια ομάδα που, όπως είπε ο πρόεδρος του Ίκαρου Καλυθέας, ο Γιάννης Περλορέτζος, αποτελείται από φίλους. Και φιλικά τα βλέπουν όλα τα σωματεία. Έτσι είναι, παιδιά, μέσα στον αγώνα λύνουν οι παίκτες, όχι τις διαφορές τους. Λύνουν τις αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες, θα έλεγα. Όποιος σκοράρει, όποιος παίξει καλύτερα, όποιος είναι πιο τυχερός, έτσι είναι η κατάσταση. Όσον αφορά το οπαδικό στοιχείο, να πω το εξής: σέβομαι τους ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με την ομάδα τους, με την ιδέα τους. Εννοείται σέβομαι και υποκλίνομαι σε αυτό. Έτσι, για κάποιους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, γυναίκες και άντρες, η ομάδα τους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε πολλά αθλήματα, είναι ολόκληρη η ζωή τους. Αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Το σέβομαι ταπεινά.

και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να πω ότι είναι απλό θέαμα αυτό που βλέπουν από την ομάδα τους. Από τη στιγμή που είναι ολόκληρη η ζωή τους, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο απλά ένα θέαμα. Είναι ολόκληρη η ζωή τους. Έχουν δικαίωμα να αισθάνονται έτσι.

λέγοντας προηγουμένως για το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν παιδιά για τις ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στα ομαδικά και στα ατομικά. Έχουν δίκιο, έχουν κάθε δίκιο να κάνουν κινητοποιήσεις οι φοιτητές, αφού τα ενίκια είναι πανάκριβα, οπότε δεν θα μπορούν να φοιτήσουν. Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα διακόψουν. Οι συνθήκες στις φοιτητικές εστίες είναι τριτοκοσμικές. Και προσέξτε, το έλεγα στις αρχές εκπομπές, αν το ακούσατε. Δεν το λέω εγώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έτσι δεν λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Στα 800 ευρώ έως 8.000 ευρώ ετησίως είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός για κάθε μαθητή. Βάλε αυτά που έρχονται, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Διονύσης, τις επιβαρύνσεις για το πετρέλαιο που θα είναι ακριβώς, τη βενζίνη που θα φτάσει στα 3 ευρώ, παιδιά, η βενζίνη. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαία επικεφαλής χωρών, δεν θα πω ηγέτες, γιατί το ηγέτες είναι μεγάλη κουβέντα. Ήθελα να τα βάλουν με τη Ρωσία.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, πάνε καλά τα Ελληνόπουλα παντού στο εξωτερικό. Ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στο μάτς της West Ham με τη Millwall. Η Millwall λοιπόν φιλοξένησε τη West Ham και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ των Taylor στο 16 και Negley στο 45-3. Όμως οι φιλοξενούμενοι της West Ham κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο 45 λεπτό και μείωσαν με τον γκολ του Καντέ στο 74. Ενώ στο 20 λεπτό ήρθε η λύτρωση, ο Μαυροπάνος έκανε αυτό που κάνει καλύτερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του και τη φετινή σεζόν. Απογειώθηκε, σηκώθηκε υψηλότερα από όλους και με κεφαλιά στην μπάλα στα δίχτυα για να σοφαρίσει σε 2-2. Μεγαλουργούν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό.

Λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αναγέννηση καλύτερα Σπανίωνος 0-0, μοιρασμένη περίπου η κατοχή της μπάλας 62-58. Πιο δύσκολο το έργο του Πανίδου στο δεύτερο ημίχρονο, αφού θα συνεχίσει να αγωνίζεται με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ντίας στο 37ο λεπτό. Υπάρχουν κάποια παράπονα προς τον διαιτητή. Βλέπω εκεί και η αστυνομική δύναμη να υπάρχει κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια. Πάντως δεν έχουμε επεισόδια, αλλά έχουμε παράπονα.

Τρεις είναι πλέον οι παγκόσμιες κορυφές του στίβου. Ολυμπιακοί αγώνες, παγκόσμιο πρωτάθλημα και ανοιχτό και πλέον. Με το λεγόμενο παγκόσμιο τρέμπλ τίτλο έχει να κάνει αυτό. Ανάμεσα σε αυτά το κορυφαίο ονόμα δεν είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν, ο δίσκος Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε νίκη με άλμα στα 8.35. Επικρατώντας για μόλις ένα εκατοστό το Βούλγαρο του Μποζιντάρ Σαραμπογιούκο, ο οποίος έφτασε τα 8.34. Σε αυτή τη νέα διοργάνωση World Athletics στη Βουδαπέστη. Είναι ανάμεσα στους 16 κορυφαίους που διεκδικούσαν το τρέμπλ.

Ημίχρονο λοιπόν έχουμε και στα δύο ελληνικά μας στη Super League 2. Αναγέννηση καλύτερα με τον Πανιόνι που έχει μια κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε ο Δίας το 38 λεπτό 0-0. Το ίδιο και στο Ζάκηδος Ελασίρου 0-0. Στην Ισπανία στο 90 συν 7 ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1.

Στη Γερμανία έχουμε κάτι γκολάκια. Σε 26 λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ 1-0. Βέντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 0-1. Και Γκλάντμπαχ με την Μάινς στο 1-1. Στο 0-0 παραμένει το μάτς Αμβούργο Κολονία.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Μέσα 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα, παιδιά, αυτό το χρόνο που έχουμε μπροστά μας.

από Θεσσαλονίκη, έχει στείλει μήνυμα από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η Αποστολία Γαβρίνα. Γαβρίνα περήφανη λέει, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα στην Καλαμάτα να κατασπαράξει τα αγατάκια του τρεις τελίτσες του ΠΑΟ, με μεταφορική έννοια το λέει. Δεν το λέει με μίσος, έτσι.

Λοιπόν, πήγαινε ακόμα γκολ στο Championship. Στο QPR το Preston έχει γίνει 0-1. Τα υπόλοιπα μάτς που έχουν ξεκινήσει στην Αγγλία, στη μεγάλη κατηγορία, στο 0-0 το Everton Ipswich, Brighton Arsenal με ελληνική μάχη Τζόλι και Κοστούλα, και Newcastle Hull είναι στο 0-0. Ο Μαυροπάνος ήταν ήρωας και λυτρωτής στο 2-2 του West Ham με τη Millwall, ισοφάρισε στο 80 σε 2-2 με κεφαλιά. Υπερηχητικό ο Μαυροπάνος πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Το Newcastle πάντως χάλι έχει γίνει 1-0 τώρα.

για κάποιο φίλο που ρωτάει, το Βασίλη από Μενίδη μου λέει το Αλέρ, το κανάλι τώρα αυτό που δούλευες εσύ, το έκανες εκπομπές, το πρώην κανάλι 10 δεν είναι? Ναι φίλε, το πρώην κανάλι 10 είναι που το έχει ο Τράγκας. Μετά το πήρε κάποιος άλλος, ένας Κυριακίδης, Sunny Channel. Μάλλον ήταν δύο Κυριακίδες, τρεις Κυριακίδες. Οι δύο μάλιστα είναι φυγόδικοι και φυγόπινοι. Και με είχε στεναχωρήσει το γεγονός τότε με αυτούς τους Κυριακίδηδες Κύπροι, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι συμπεριφέρονται έτσι. Είχαν φέρει μια κοπέλα στο λογιστήριο και λέει αυτή είναι σαν τη Μέρκελ, σκληρή δηλαδή. Απλά τους είχα απαντήσει ότι δεν επιτρέπεται να λέτε τέτοια λόγια, Κύπροι άνθρωποι. Είναι σαν τη Μέρκελ αυτή, η οποία μια κοπέλα μένει στη γειτονιά μου. Και όντως απόδειχθηκε λίγο σκληρή. Στην προσπάθειά μου να διεκδικήσω κάποια οφειλόμενα.

Η Μέρκελ όμως, προκειμένου να βγάλει την ουρά της απ' έξω, όταν έβλεπε ότι άρχισε να γίνεται αφεντικό στην Ευρώπη ο Πούτιν, την έκανε από την ηγεσία. Έξυπνη η Μέρκελ.

Έχουμε γεγονός στην Ευρώπη μπασκετικούς. Με ελληνική παρουσία, Champions League προκριματικός. Έχουν το Προμηθέας Πατρών Βέκτα. Στις 8.30 είναι το μάτς αυτό. Όπως είπα λοιπόν, μέχρι 6.30 όποιος φίλος ή φίλη θέλει βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα.

παραμένει το Αναγέννηση Καλτσίτσας Πανιώνιος στο 0-0 και το Ζάκυνθος Ελλάς Σίγρου στο 0-0 και είχαμε μια αλλαγή για τη Ζάκυνθο στο 37ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Μπήκε ο Στίκας και μπήκε ο Τσίτσκας.

Η Newcastle πέτυχε και δεύτερο γκολ από τη Χάλ. Έχουμε λοιπόν στα 10 το λεπτό Newcastle με την Χάλ είναι στο 2-0. Τώρα πετυχαίνει γκολ και Everton. Έχουμε το Everton Ipswich στο 1-0. Παραμένει το Brighton Arsenal στο 10 το λεπτό και αυτό στο 0-0.

στην Champions League. Γκολ μπήκε τώρα και αυτό στο 12, το 13, 12 εκεί, παιδιά, στο 11, 12, 13 τα μάτς έτσι στην Αγγλία. Portsmouth Blackburn έχει γίνει 1-1. Στην Γερμανία στο 42ο λεπτό το Άιντραχτ Φραγκφούρτης με τη Φράιμπουργκ έχει γίνει αυτό 2-1.

Την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε πέναλτι στο μάτς Γκρίσμπι με την Κρόλεϊ. Ενδιαφέρει αρκετούς φίλους, έτσι, γι' αυτό τα αναφέρω τα αποτελέσματα. Πολλοί κόσμοι ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα και για λόγους στοιχήματος και όχι μόνο. Και σε κάποιες περιπτώσεις για θέματα ενημέρωσης και οφείλουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.

Ωστόσο μετά το πέναλτι παραμένει το Grisby Crawley στο 0-0, δεν άλλαξε κάτι. Είχαμε χαμένο πέναλτι.

Στη Γαλλία σε 4 κατηγορία τελικά αποτελέσματα. Γκί Γκάπ με μια κόκκινη κάρτα, Ερυθρός Αστέρας 1-3. Και Μπουλόν κόκκινη κάρτα, Ναντ 1-2. Δύο διπλά στα δύο παιχνίδια.

Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία. Τελικά αποτελέσματα. Καλτρούι, Νιρεβέργη 0-1. Kaiserslautern, Blauswijk 1-0. Και Holstein Kiel με μια κόκκινη κάρτα. Osnabrück 1-1. Πιέζει η αναγέννηση καλύτερα απέναντι στον Πανιόνιο που παραμένει με συνεχίζει με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, από το 36ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 λοιπόν.

Γερμανία έχει πάρα πολλές κατηγορίες και πολλές περιφέρειες. Τα σημαντικότερα, παιδιά, αναφέρω. Έχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στις γυναίκες στη Γερμανία. Μπάγερν Μονάχου. Κολονία 5-2.

Είπαμε για το γυναικείο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Και στο 51ο λεπτό έχουμε το Παναθηναϊκό ΣΠΑΣ Πύργος. Είναι στο 3-0.

Μπασκετικά στο μικρό τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα έχουμε το Fenerbahçe στην πρώτη περίοδο του Ντουμπάι, είναι 19 όλα. Στο γαλλικό Super Cup έχουμε την Ρωάν με την Βίλερμπαν, είναι στο 18-8. Και αυτό λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.

Παραμένω στην Αγγλία, το Everton Ipswich στο 20 λεπτό 1-0 και Newcastle με τη Hull στο 2-0. Στις 7.30 με τον Νότιγχαμ Φόρεστ με την Coventry.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια,

0: παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ενώ δεν έχουν μπει γκολ στο μάτς αναγέννηση καλύτερης Πανιόνιας, παραμένει το 0-0. Σαν βροχή μπαίνουν τα γκολ στο Ζάκηθος Ελλάς Σύρου. Το μάτς είναι στο 1-2.

το 72ο λεπτό έχουμε λοιπόν αναγέννηση καλύτερης Πανιόνιος με κόσμο και το δύο ομάδων είναι στο 0-0, παραμένει το μάτς. Μία ακόμα κίτρινη κάρτα έχει δει ο Παυλόπουλος, όπως και η Διαγέ Σάντος Ασλανίδης. Μία κόκκινη από το 36 ο Ντίας, με 10 παίκτες παίζει από εκείνη τη στιγμή ο Πανιόνιος. Στον οποίο ο τεχνικός Φεράν το έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Γκαντέλιος στο 71 και μπήκε ο Χριστόπουλος. Βγήκε ο Μπαίνοβης στο 60 και μπήκε ο Στούπης. Βγήκε ο Χατζηστραβός στο 71 και μπήκε ο Πέτας. Και βγήκε και ο Ταβάρες στο 60 και μπήκε ο Μόρση. Γιατί η γηπεδούχα αναγέννηση καλύτερα, ο τεχνικός Χαλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Μέχρι τώρα βγήκε ο Καλαμπάς στο 72 και μπήκε ο Μανουσάκης. Βγήκε ο Βιτλής στο 72 και μπήκε ο Βουκαϊλόβης. Και βγήκε και ο Σάντος στο 62 και έχει μπει ο Φοφανά. Και τώρα βγήκε και ο Παυλόπουλος του Πανιωνίου και μπήκε ο Μπαϊραμίδης. Στο Μαζάκι Ενθοσελά Σύρου που είναι στο 1-2, τα γκολ πέτυχαν στο 70 ο Κάσος για την ομάδα της Ζακίνθου. Προηγήθηκε η Ελλάς Σύρου στο 56 και στο 68, 2-0 προηγήθηκε λοιπόν η φιλοξενούμενη Ελλάς Σύρου. Στο 56 ο Διαμαντής με κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο 68 ο Φαϊζάλ με σούτ έκανε το 0-2. Μείωσε στο 70 για τη Ζάκηθο ο Κάσος σε 1-2, όπως παραμένει το μάτς μέχρι τώρα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Ζωάο Μάριο, η Βλάχος και ο Μπάμπης για την Ζάκηθο. Ο τεχνικός Αμανατίδης εκτός από τον Στίκα που έβγαλε στο 37 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Τσίτσκας. Έχει κάνει και άλλες αλλαγές. Βγήκε στο 63 ο Γιφτομήτρος και μπήκε ο Κάσος. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Ζωάο Μάριο και μπήκε ο Καρίμ. Για την Ελλάδα Σύρο, ο τεχνικός ο Στάικος έβγαλε τον Ζαφύρη. Στο 64 βγήκε ο Ζαφύρης και μπήκε ο Κουτσουδάκης.

ακριβώς όμως με ενημερώνει ο φίλος μας ο Διονύσης, το είπα και εγώ βέβαια. Η Χάλ του Τζολάκη χάνει με 2-0 από την Newcastle. Ενώ η Brighton άνοιξε το σκορ με assist του Κοστούλα.

Ναι, φίλε, μεγάλη παγόνη, το είπα προηγουμένως. 2-0 προηγήθηκε η Ελλαδάρα Σύρου, λέει. Στη Ζάκυνθο, βέβαια, μείωσε προηγουμένως η Ζάκυνθο σε 1-2 με τον Κάσο στο 70. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα συνεχίζονται με κίνδυνο να τραυματιστούν σοβαρά παίκτες στο μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Παραμένει το μάτς στο 0-0.

Καμιά φορά παίζω και κάτι περίεργα παιχνίδια στο στοίχημα. Έχω παίξει το Aloha Athletic. Με την East Kilbride το έχω παίξει over. Είναι μέχρι στιγμής το 37 λεπτό στο 0-1.

είχαμε το τότε να μάθουν Βίλα 2-3. Παραμένουν στο 40 το Everton Ipswich 1-0. Brighton Arsenal 1-0 με την ασίστ του Κοστούλα το γκολ. Και Newcastle με την Hull 2-0. Γενικά παντού, παιδιά, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Είχαμε το Brighton Arsenal με την ασίστ του Κοστούλα το γκολ. Το Newcastle Hull παίζει ο Τζολάκης. Το Νότιχαμ Φόρεστ που αρχίζει αργότερα με την Κόβετρη, ο ιδιοκτήτης ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.

Γερμανία έχουμε στο 52ο λεπτό το Άιντραχτ Φραγκφούρτη με τη Φράιμπουργκ. Έχει γίνει 2-2 το Αμβούργο Κολονία 2-0. Παραμένει το 0-0 στο Κολονία με την Βέντε Βρέμη. Το Άουξμπουργκ με την Γκλάντμπαχ είναι στο. Μάλλον Άιντραχτ Φραγκφούρτη είπαμε Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέντε Βρέμη με την Άουξμπουργκ έχει γίνει 0-1. Και Gladbach με την Mainz παραμένει το 1-2.

στην Ελλάδα στη Super League 2 παραμένουν στο 86, αναγέννηση Καρίζας Πανιώνιος 0-0 με 10 παίκτες ο Πανιώνιος από το 36 λόγω αποβολής του Ντίας. Και στο 83ο λεπτό Ζάκηδος Ελλάς Σύρου παραμένει το 1-2. Αλλαγές καλύτερα τεχνικός Απόστολος Χαλαμπίδης, όπως είπα και πριν, Πανιώνιος Χουάν Φεράντο. Ζάκηδος ο Περικλής Αμανατήρης και Ελλάς Σύρου ο Θανάσης ο Στάικος.

μάσκεπα για τοπικά προβλήματα, αφού φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά σε συνέντευξη τον Γιάννη Περλορέτζο, τον 11 χρόνων πρόεδρο του Ίκαρου Καλλιθέας, μια ιδιαίτερα οργανωμένη ομάδα και στις υποδομές. Να δώσουμε και αποτέλεσμα σήμερα στα τοπικά προβλήματα. Πρώτη κατηγορία της Αθήνας, έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο, πρωτάθλημα ΕΠΣΑ, όπως λέμε, Αττικός Θύελλα Αγίου Δημητρίου 1-1.

Σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Παίζουν ο Χολαργός, Καματερό, Πανεθραϊκός, Ίωνες Αλίμου. Αγία Παρασκευή Φωστίας και Λύκη Χαϊδαρίου Φίνικας Περιστερίου στον πρώτο όμιλο. Και στο δεύτερο όμιλο παίζουν σήμερα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Βρυλίσια Λαύρα Αργυρούπολης, Ηράκλειο Διάνοια Ηλούπολης, ο Πόπς με τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Ήφαιστος Περιστερίου με τον Άρη Καλαμακίου και Αστέρας Ζωγράφου με τη Λυκόβρηση.

Προηγουμένως παραλίγο να πετύχει τέταρτο γκολ η Ελάσσιρου. Αφού στο 71 σε σέντρα του Καρίμ η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη. Μάλλον πήγε να μειώσει σε 2-3 η Ζάκυνθος. Έτσι, για να είμαστε και κρεμπείς, να μην αδικήσουμε. Λοιπόν, είχε πριν το 1-3 είχε δοκάρι Ζάκυνθος στο 71 σε σέντρα του Καρίμ. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη. Και η Ελλάδα απάντησε με τρίτο γκολ.

Τον επιπλέον χρόνο παίζουν οι ομάδες, όπως είπαμε, τις καθυστερήσεις, τα χασομέρια στο ματς αναγέννηση Καλύτσας Πανιώνιος στο 0-0 παραμένει. Πιστεύω σε σύνδεση με δύο σπορ στη συνέχεια να προλάβουν να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών, εάν κάνουν στο τέλος του αγώνα.

Παραμένει λοιπόν το αναγκαίο καλύτερο Πανιόνιος στο 0-0. Οι επιπλέον αλλαγές που έχουν γίνει πέραν αυτών που έχουμε αναφέρει προηγουμένως για την αναγέννηση καλύτερα, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής ακόμα αλλαγές. Βγήκε ο Σλιμών στο 84, λοιπόν, όπως είπαμε, βγήκε ο Σλιμών και μπήκε ο Ευαγγέλου. Και βγήκε και ο Εντιαγέ στο 84 και μπήκε ο Τσουμάνης για τον Πανιόνιο. Ο Χουάν Φεράντο έκανε ακόμα τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Παυλόπουλος, όπως είπα πριν, και μπήκε στο 76 ο Μπαϊραμίδης. Είχαμε και μια κίτρινη κάρτα ακόμα, ο Μόρσεϊ την αντίκρισε. Ενώ το τρίτο γκολ της Ελλάς Ήρου στο 1-3 μέχρι στιγμής με Τζάκη το πέτυχε στο 84 ο Νίνο. Η Ελλάς Ήρου προηγήθηκε 2-0 στο 56 ο Διαμαντής με κεφαλιά το 0-1, 68 Φαϊζάλ με σούτ το 0-2, στο 70 ο Κάσος μείωσε σε 1-2 και στο 84 ο Νίνο το 1-3.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο φίλο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Έλα, Συμφώντη, σου είχα πει να τραβήξεις το ωράριο, το άνοιξες λίγο, το έκανες 2 ώρες. Τουλάχιστον να σε τιμήσω εγώ, γιατί βλέπω σήμερα. Νισταγμένοι είναι όλοι, δεν βγήκε κανείς.
0: Βγήκαν και αρκετοί στην εκπομπή του Δήμου του Πασπαλιάρη, εντάξει, λοιπόν.
1: Πήρα τώρα, ναι, δεν τον άκουγα το Δήμο, λοιπόν. Πήρα τώρα γιατί δεν το πήρες χαμπάρι, έβαλε γκολ ο Κοσούλας, 2-0.
0: 2-0, ωραία, μια χαρά, μια χαρά, σούπερ, σούπερ.
1: Σταυρό τους δώσαμε τους Άγγλους.
0: Και ασίστ είχε και στο πρώτο γκολ, έτσι.
1: Ασίστ, εντάξει, θα έρθει. Τώρα ξέρω γιατί πήρα. Γιατί γελάω να δω την Πέμπτη θα του ξεκινήσει ο κύριος Χαρβέλας. Λοιπόν, ή θα μου βάλει πάλι τον ΤΤ και θα σπάσουν τηλεόραση.
0: Για να λοιπόν. Εντάξει, όποιον επιλέξει τι να κάνει.
1: Ωραία, φίλε, εντάξει, τώρα μας έχει κάνει ο άνθρωπος να μην θέλουμε να δούμε την εθνική τώρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Και εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν ο Κοστούλας μόνο, έτσι, ο Δουβίκας, είναι όλα τα παιδιά τώρα.
0: Και εγώ δεν συμφωνώ με την παρουσία του Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν συμφωνείς, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Αντίθετα, τώρα βγήκε ο Μπαϊταξάκη σε ένα ράδιο που τον άκουσα σήμερα.
0: Να ακούσουμε και λίγο, μην κλείσει, να ακούσουμε λίγο τι δηλώσει του Χαραλαμπίδη του προπονητή τη ομάδα τη Αλλαγή Καλύτσα. Μην κλείσει.
1: Έγινε περιμένω.
2: Για γκολ δεν ήρθε. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Ξέρουμε ότι θέλουμε δουλειά ακόμη. Ξέρουμε ότι μαζευτήκαμε 15, 17, 18 Αυγούστου εκεί πέρα. Θέλουν χρόνο τα παιδιά, αλλά το καλό είναι ότι είναι καλοί παίχτες, είναι καλοί χαρακτήρες και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μας δώσει και ακόμα και ο βαθμό ψυχολογία σήμερα. Θα πιστεύουν περισσότερο σε αυτούς μας και προπόνηση με παιχνίδι η ομάδα πιστεύω θα φτάσει εκεί που θα χαίρεται ο κόσμος την ομάδα και θα παίρνει και τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Απόστολο Χαλαμπίδη σε σύνδεση με RTL2 Sport για το 0-0 της Αλλαγής Καλλίτσας, η ομάδα που προπονεί με τον Πανιόνι 0-0. Παράπονο έχει ο Πανιόνιος πάντως, είδα και τον Χουάν Φεράντο να λέει κάτι. Συνεχίζεις, ακούμε.
1: Ναι, βγήκε που λες ένας ακροατής εδώ που βγαίνει ο Μπαϊταξάκης και σε ένα άλλο ράδι τον άκουσα τυχαία το μεσημέρι και έλεγε ότι χάρηκε που είδε τον Αλαφούζο και τον Γιανακόπουλο. Αυτοί εκεί που φτύνουνε γλύφουνε, δικαστήρια είχαν πάει τώρα να μας εκδιάζουνε τώρα.
0: Εντάξει, να μην σταθούμε σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι που έχει βγει σε άλλο σταθμό.
1: Συγγνώμη, όχι απλά γιατί είπανε και το άλλο. Είπανε, λέει, ότι πάμε να τα πάρουμε όλα. Λοιπόν, έχουν ξεχάσει να βάλουν στη φανέλα το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο. Έτσι. Τα έχει φτιάξει σύκτα μαγαζάκια, του έχει φτιάξει, του έχει πρικίσει. Λοιπόν, και τώρα πάνε να τα πάρουν όλα. Εντάξει. Λοιπόν,
0: θα
1: περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του.
0: Θα τα δούμε στην πορεία αυτά τι θα προκύψει. Οκ, okay. Έγινε.
1: Λοιπόν, έγινε, για χαρά.
0: Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Χουάν Φεράντο σε σύνδεση με RTL2 Sports. Ακούμε, όπως είπα, και τις δηλώσεις του Χουάν Φεράντο, τεχνικού του Πανιόνιου, σε σύνδεση με RTL2 Sports.
3: Θεωρώ ότι η απόφαση ήταν λίγο περίεργη για μένα για την κόκκινη κάρτα.
4: But okay, I think it's necessary to think in the next match because this is the past.
3: Αλλά δεν χρειάζεται να αλωθούμε άλλο σε αυτό, είναι παρελθόν και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
5: Η ομάδα του Πανιόνιου στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με 10 παίκτες. Παρουσίασε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πού το αποδίδει?
4: So when we play away, you need the team to create some new adaptations about this scenario.
3: Όταν παίζεις εκτός έδρας, πρέπει να προσαρμοστείς σε νέα σενάρια.
4: So it's normal the first 10-15 minutes for the team need time.
3: Χρειαζόμασταν χρόνο στα πρώτα 10-15 λεπτά να προσαρμοστούμε.
4: The opponent was the last match lose 3-0, so they are coming for to show new character, new personality on the field.
3: Ο αντίπαλος μας έχασε στο τελευταίο παιχνίδι 3-0, επομένως ήθελε να δείξει ένα νέο χαρακτήρα, μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι.
4: So this is the reason the first 10 minutes, 15 minutes, also 20 minutes for us was a little bit complicated to be on the field to try to play football.
3: Αυτό θεωρώ ήταν και ως λόγος που ήταν λίγο περίπλοκο για μας τα πρώτα λεπτά, ειδικά στα πρώτα 20, να δείξουμε αυτό που θέλουμε στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις του Χουάν Φεράντο, του τεχνικού του Πανιωνίου, για το μάτς με την Αλλαγές Καλλίτσας. Το 0-0 στάθηκε και στην κόκκινη κάρτα, θεωρήσε άδικη που είδε ο παίκτης της ομάδας του, ο Ντίας. Τηλέφωνα, παιδιά, επειδή έχουμε σε λίγο διαφημίσεις, θα βγάλουμε μετά τις 18:00 και πάλι μέχρι τις 18:30.

0: 1-4 και έληξε το μάτς Ζάκηθος Ελάσσιρου. Και το δεύτερο γκολ και το τέταρτο γκολ της Ελάσσιρου. Στο 90-4 ο Νίνο 2 γκολ.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Ηλιακή θερμοσύφωνη σκάλα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

σκότεινα, στα φώτεινα σ' ακολουθώ. Αριστερά ή δεξιά στριβώ κι εγώ. Εδώ είμαι για σένα, εδώ, εδώ είμαι εγώ.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

λείπει τάχτη σου για το σαράβαλό σου που χάνει λάδια και ρετάρει στη στροφή. Να σε η αγάπη μου και να με ο διάβολός σου, καθώς τρωγώ

Και ενώ παλεύω να χτυπήσω ένα σουξέ, μακάρι να ξέρες πόσο φρικτά μου λείπεις. Όμως τα μάτια σου δεν θα με ξαναδεί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ και αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώσει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

Είναι νύχτες που δεν κοιμάμαι, πάλι μόνος να σε θυμάμαι, αναμνήσεις πολλές που με πονάνε.

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω έτσι απλά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω γίνει κομμάτια. Τελευταία φορά που δεν είμαι καλά και σε βλέπω στα μάτια μου μπροστά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω δάκρυα στα μάτια.

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12:01. Άνοιξη πληγή και μοραγή για σένα.

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.